Άγγελες, χωρίς σας, λόγος του Κύριε, και κελέψα την κύπαντο δαφή και την καρμούς, της απόλαυσης διατροφή με τέρα, και της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν, πανεμπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς παράγοντες των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφρασης της διαφόρης καρμής ευλώσσα, και τους εξαφώντες αναπάνοντας αγία του, ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κοινής μόνης εδώ ήσουν που γίνει η κατάσταση της κοινής ζώνης και ορτάζουμε τα αυτά προεγέντησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημός συναρτών ευσεβήτη πίστη περιαντέ παράσκονη αγαπητέ της και ευτρεπές της ασυτάφτα και της που μήνει μετελούσε πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα για τον Ιωνίο της αγαπητής την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιες εντός και έπαρξε Μαρία στην κατάθεση του μια ζώνη σε εκτάζουν και πάρουν τον Αγία. Ότι εσύ ο Ευλοπόν και Αγιάζει τα σήμερα της θεωρισμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

Ιησούμον, δέσποτα συγχωρήσουν τας ανομίας εμήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, δόξα Πατρί και

0: Αγία σου γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντος το ύπνο προσφύρτο μέσα αγαθέ, και των αγγέλων των ύμων βόμες δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, διέ της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγγείλασμε, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το μνήμης Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής απελεύσετε και εκάστο πράξετε γυμνοθήσονται, αλλά φόβο πράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δε την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οκοργίστε σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλό, ουδέστε να απολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένων γυράσμε, εις το ρουθρίσαι και το εξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισό μου το όμα της Διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται σαν το λάσο, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλια σαν εξομολογήσει καρδίας, και ενημνεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ, Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπο προνία, εξίως άλμα των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της Θεήσεώς μου, ως αναγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων εν καρδία καθαρά και πνεύματα ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χελαίων μάνεσιν, όπως καγώ και νονός γένομαι το φρονήμα παρθένων, εν φεδρό λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός, στη μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκθησέ με η μήτερ μου, ιδού γαρελήθεια νηγάφησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς με, ρεδίσμα ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχιον ελευκανθήσουμε, ακουτίσμα αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, απόδοση με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στεριξών με, διδάξε ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι η θέληση θυσία να δεκάν, όλο καυτώματο καρδιακήσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε τετριμένου, καρδία σε τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξοδενώσει, αγάθηναν Κύριε την ευδοκία σου την Ισιόν και οικοδομηθεί το τότε Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και όλα καυτώματα, τότε ανήσουσεν επί των θυσιαστηρίων σου μόσχους. Μακάρι άμαμον εδώ οι πορευόμενοι νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών, του χαριεργαζόμενοι την ανομία, εν τα ζωδείς αυτού επορεύθησαν, σύνα τήλωτες ο φυλάους του φυλάξεσαι σφόδρα, όφυλον κατευθυνθήσαν ο Δήμο, του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου, τότε ο μες συνθώεν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώς ενότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσα τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απώσε με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου, από σαν μη αμάρτωση. Ευλογητώσαι, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέλευση μου εξέγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό του μαρτυρίου σου αταρευθυνός επί παντή πλούτου, εν τη σαντολέσω δελεσχή σου και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, που καπελήσω με το λόγο σου, ανταπόδωσο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου, επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρυματά σου αν παντή καιρό, επιτίμησα σε περηφάνης, επικατάρρετη εκλείνοντας από τον εντολόν σου, περίελεπε μόνιδος και εξοδένωσε, ότι τα μαρτυριά σου ξεζήτησαν, και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατέ μου καταλάλλουν, ο δούλος σου δελέσχεν της δικαιώμασής σου, και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Επολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σωδός μου εξήγελα και επικουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δελεσκήσον τη θωμασία σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν ελευθείας ερηθισά με και τα κρίματά σου καπελαθώ μου. Επολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε μου, με κατασκήνεις. Οδόν εντολών σου έδρομον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, των οδών των δικαιωμάτων σου και εξαιτήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλούν εξίων. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δυνατότητα εν τη οδό σου ζήσουμε. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίλε των ειδισμών μου ανυπόπτευσαν, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουμε. Και έλυθε επ' εμέ το ελό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδήσουση με λόγων, ότι ήλπισε επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων ελευθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξε τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Και πορευόμενο πλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλλον τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέων και ουπεσχυνόμην. Και μελέτων τις συντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύριε τα σχήρα μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα. Και ειδωλέσχονε τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπίλπισά με. Αυτήν παρακάλεσαν ταπεινώση μου, ότι ο λογιόν σου ζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν ως φόδρα, από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σε απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμα από αμαρτωλό, τον εγκαταλειμπανότο των νόμων σου. Σταρτάησαν με τα δικαιώματά σου, εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσεν ενεκτή το ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημα τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίσουμε, Κύριε, είπα το φυλάξεσαι τον νόμο σου. Εδίθεν το προσώπο εν όλη καρδία μου, ελέησόν μου κατά το λογιό σου. Διαλογιστά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν το καταράχθη, το φυλάξεσαι τη συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησόν με και το τον νόμο σου καπελαθώμην. Μεσονύχτων εξηγηρώμην και εξομολογήσεις επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων του φοβουμένων σε και των φυλασσόντων της εντολάς σου. Το ελέγχο σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου διδαξούμε. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξούμε ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, με διέτοτε των λογιών σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξούμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ δική επερηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γαλή η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μου τη ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείριε σου επίησόν με και πλασόν με, συνέθισόν με και μαθήσου με τες εντολάς σου, οι φοβούμενοι σου ψωτέ με και φρανθίσονται, ότι εις σου λόγους σου επίλπισα, έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λευθεία τα ποινασάς με, γεννηθεί το δί το λαό σου το παρακαλέσαμε, κάτω το λογιόν σου το δούλο σου, έλθετε σαν με εκτιρμήσου και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν, εσχυνθήτως εν υπερήφανη, ότι δίκως ενόμεσαν εις εμέν. Εγώ δε δολεσχίσον τις εντολές σου, επισερψά το σαν μη φοβουμενή είσα και γνώσκοντας το μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, από σαν με εσχυνθώ. Εκλείδεις της σωτηριών σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλυψα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μας το λογιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνε ο σκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελευθόμην, πόσα εις είναι μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το καταδιαπόδο με κρίση, διηγήσαν τον παρόνομο δολεσχείας, έλεγχος εν όμως σου Κύριε, πάσαν το λες αλήθεια δίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβραχείς εν ατελεσάν με τη γη, εγώ δε κακατέλεπον τα συντολά σου, κατά το ελαιός σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε λόγου σου διαμένει του ουρανού, εις γενεά και γενεά ελθιά σου, η θεμελίωση σου στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει με έρωτη τα σύμπαντα δουλεσά, η μία του νόμου σου μελέτη μου εστί, θα το ένα απολόγουν την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα με επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ό,τι εναυθύσεις εσάς με, σώσε με εγώ σώσουν με, ό,τι δικαιώματά σου ξεζήτησα, εμέ υπέμεναν αμαρτωλή το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκαν, πάση στην τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρο, ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπέρ πάντας διδάσκοντάς με συνήκαν, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ περισσοτέρως συνήκαν, ότι τες εντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσεων τα πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, από σαν φυλάξους λόγους σου, από το κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι σύνομο θετησάς με, ως γλυκέ το λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλητα στα ματή μου, από τον οντολόν σου συνήκα, δια του ταμίσια σα πάσαν οδόν αδικίας, λίγνες φως ήμουν όμως και φως εστρίβης μου, όμως και αίσθησα του φυλάξετε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνα ως φόβερα Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου δόξουν δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξούν με. Η ψυχή μου της χρυσή σου διαπαντός και το νόμο σου καπελευθόμην. Έθετο μαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Επληρωνόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι η αγαλία μου της καρδίας μου εσύν. Έκλαινε την καρδία μου το ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμουσιν. Παρανόμως εμίσησα το δυνόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτω μου εσύ, εις σου λόγους επίλπισα, εκλείνετε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου, αντιλαβώμαι κατά το λογιόν σου και ζήσουμε και μη κατασκήνισμα από τις προσδοκίες μου, βοήθησόν με και σοφίσουν και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός, εξοδένωσας πάντας τους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ολοκυσάμι, πάντας ομορτωλούς της γης, Δια τούτε γάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, απογάρω το κρυμάτων σε φοβήθη, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδόσματι σε δικούσε με, έκδεξε το δούλο σου σε αγαθόν, μη συγκοφαντισά του άνω υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα

0: Ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιό σου, και μη κατακυρίως άτομα πάσα νομία, λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τη στεντολά σου, τα πρόσωπα όσο επίφανον επί των δούλων σου, και δίδαξον με τα δικαιώματά σου, διεξόδουσε δάτο κατέδυση στην οφθαλμή μου, επί οκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος σε Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενατέλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτεξε μου ο ζήλος σου και απελάβω το λόγο σου εχθρή μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλος σε γάψεν αυτόν, νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθούμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια, λήψεις και ανάγκη προσάνομα, το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέτρεξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσου. Εκέτρεξα όση. Σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφθασαν ορία και εκέκραξα, εις λόγους επίλπισα, προέφθασαν η οφθαλμή μου προσόρθουν του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το λαό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήκασαν κατά δύο κοντές μου νομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα δύο σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θυμαλίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι τον νόμο σου κοπελαθούμε. Κρίνω την κρίση μου καλύτερωσέ με, δια το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που ξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκ διακοντές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντες και εξετυπώμη, ότι τα λογιά σου και φυλάξω του. Είδατε τα σαντολά σου αγάπησα. Κύριε, το ελέη σου ζήσουμε. Αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξένου δωρεάν και από το λόγο σου ευελίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικαίνε μίσασε και δελεξάμε, το δε νόμο σου αγάπησα. Επτάξε σε μέρα στην εσάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσε τον νόμο σου και οπέστην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκοντα σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα ο δίμον ο Δίος σου, Κύριε. Εγγυσά το δεησίς μου, ο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισόν με. Εισέλθε το αξιωμά μου, ο ποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσαμε. Εξαρέξε το χείλη μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα με τα λογιά σου, ότι πάσα εντολά σου δικαιοσύνη. Και ενέσαι χείρι σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ρητισάμε. Επεπόφθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι, και τα κρίματά σου βοηθήσουμε. Επλανήθηνα σπρόβατον ο πολλολός, ζήτησον το δούλο σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορωτώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομοούσαν το Πατρίδιο τα πάντα εγένετον. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα επνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε δε περιμών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ενεστάντε τη τρίτη μέρα κατά τα στραφάς και ενελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

0: και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωοποιών, και εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, κινήν τη αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, κινήν τη αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ουρανών και της γης, τον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κοινωνία σου, δίκα στις βασιλεύσεις και καταβάλλον δρούμενος και τόσον φυλάτων δια τους αυλούς σου πολίτευμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν πανθή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία, της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάχθητα τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς την ολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης λήψη που πόν και δίνεις. Τυχήσον ημάς τα γη σου, Αγγέλης, αν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με σύνοδες πίστεως και συνεπίχων στα προσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Κύριε Αγίω Πνεύματι, κινήν και αήθη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διότι μεωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα ασύγδος του Σεραφείμ, την ενδιαφέρονση ο λόγο αντεκούσου αντιρώντος ο τόπος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέει σών με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψησε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα εμέ θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσθηνο ενωκές στην αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχρους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλασες ημάς τις ανομίες ημών, να φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διόδισο που με την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το σώμα και πλήρωσον αυτό της ενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος. Άδεινε και ψάλλει και εξομολογήσετε εσύ τον πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, τον άρχο πατρί σου, τον μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα στου οφθαλμού μου στα όλα, θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου, Παρακύριο, του ποιήσαντο των ουρανών και την γη. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξει σε, κύριο σκέπη σε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλο σου συγκάψει σε, ουδέει σε λέει τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από αντό κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογήτων των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου, εν αυλέσικου Θεού ημών, εν δεσνηξία πάρτε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογήτε τον Κύριο. Ευλογήσεις Κύριος εξ Σιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τα σενεία σημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ελθέ την βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σωνών και από της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσε ημήν σήμερον, και άφεση ημήν το οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, σε πονήμο σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτσινων τρόπεων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστε την Κύρια των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιώνιου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και απάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρεσον αυτής πάν πλημέλη με ακούσιον δε και ακούσιον, εν το λόγο ή έργο η καταδιάν εμπλημληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως. Έθα πέτρα πάσα, οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου σκοπεί το προσώπο σου, οφραίνει πάντα στου απαιώνου Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημί τη βασιλεία σου, και τη μέθεξε των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη θύσα περάν του και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσες και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, σε τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και το Αθώο και ζωπιό σου πνεύματι. Είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξη απάρεθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγει τη μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Ελπίζει μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκεπή μου το Πνεύμα του Άγιον, Τρίας Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Για τη μεωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα στην Κρούσα Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγον τα ακούσα, την όντα στον τόπο σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστού τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος την ημέρα Χριστούς. Υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστείλε και βοήθεια εξ Αγίου και θυσίω να αντιλάβει το όχι. Μισθή πάση τη θυσία σου, το ολοκαύτωμά σου διανάτω. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Γαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι αγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσεται αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε ανάρμαση και ούτε ενήθεις, εμείς εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοί συνεπολίστησαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημε και ενορθώσιμε. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα ευκαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφραθήσει το βασιλεύς, και επί της σωτηρίας σου γαλιάσει τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και τη θέση των χειλαίων αυτού ούτε στερήσεις αυτών. Ότι προέφθασε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυγας από την κεφαλήν αυτού στέφανα κλήθου τιμίου. Ζωήνη της ατώσε και έδωπες αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειν επίθεσης επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράμπερα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέγχο του ψήσου του μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάθη της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα σου μισούντα σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίμανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εισέ κακά, διλογήσαν τον πουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη κίνη τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύμα, την κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύμα, την κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα στην χώρισον της ανομίας ημίν, Άγιε επίστεψε και ήρθε της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύμα, την κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, Αιτής ουρανής, Άγιεσαι το όνομά σου, αληθέ το βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως ουρανό και πληθείς. Τον άρθρο μόνο των κυρίων σου να δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα θελήματα ημών, όσοι και εμεί αυτού του φιλέτε ημών, και εμεί ενέγγιση μα του πειρασμού, αλλά ρίσκε εμά από του πονηρού. Σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, δίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο, και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσίως και πονήμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν οι δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τησίν, όπλων ειν εις αίτινον τρόπεων, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή τα συγκεσίες ημών πανήμεται Θεοτόκε, σύλληξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσεν βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διοδέσκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανεθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντας εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, ου και στην ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρηνή της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι η εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίεσιν της αρκή μου, εκακόφην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άραλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούων κι ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εισ' ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθρή μου και εν τους αλευθύνε πόδας με επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου αστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθώνεν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Οδε βασιλεύσε, φρανθίστε επί του Θεού, επενεθήσετε πάσο ομνίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

σωτηρίας μου ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσι στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειέγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος, ουσί τραυματιέ καθεύοντας εν τάφο, όνου καμνής της έτη και αυτή εκ της χειρός οπόστησαν. Εθεντώ με εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχτω θυμό σου, και πάντας με τουρισμού σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις ταυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα νόσου σου, τον λυθρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσε να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει,

της φυλάσσε την Διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αφού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενωπιών σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσεν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιών σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκείν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους τίποτας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και

Κυρίας Χριστών ημών του Κυρίου Δεϊκού μας, υπέρ της ειρήνης σήματος κόσμας, αθείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊκού μας, υπέρ του Αγίου υπουτούτου και των μεταπίστεως,

Ιγνάτιο, του τιμή πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας Παντός, του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμε. Ευχαριστώ κατηγουμένης της Αγίας της Βασμίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής. Υπέρ του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εκκλησίας εν το κράτη,

0: Σε αυτού και αλλήλου και πάσα την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθωμέθω.
1: Συγχύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσετε χείρας, αλλάξε το Θεό η φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός, βασιλέας μέγας, επάσαν την γη. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών, εξελέξετε ημίν την κληρονομία εαυτό. Η καλογήνη απόβηνη γάπουσε, έναν έβα Θεός εν λαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλλετε το Θεό ημών, ψάλλετε, ψάλλετε το Βασιλείο ημών, ψάλλετε. Ότι βασιλεύς πάση της γης ο Θεός, ψάλλετε συνετός. Ευασιλεύς είναι ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνο αγιώφτου. Άρχοντες λαών συνήθισε με το Θεό Αβραάμ, το Θεό η κρωτή της γης φόδρα επίρθησαν. Μέγας Κύριος κινητός φόδο, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αιγείου αυτού ευρύζω αγαλιά με την πάση της γης. Όρης Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρης είναι αυτής γινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι δου οι βασιλείς της γης συνήθισαν δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράκτησαν, εσελέχθησαν, τρόμους επελάβε το αυτόν. Εκεί ο δίνες ως τυκτούσεν πνεύμα θηβιαίο, συντρίψεις πλήρια θαλσίς, καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν, εν πόλη Κύριου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός τελειώσεν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός ούτω και η έννησή σου επί τα πέλτα της γης δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το ορουσιόν και αγαλιά σου, εν τη κατέρηση ουδές, εν και το κρυμάτι σου, Κύριε. Κυκλώσατε σιόν και περιλάβετε αυτήν, διηγήσεστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών στην δύναμη αυτής. Και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών στον αιώνα και εις τον ενωτεώνος, αυτός ποιμανεί ημάς τους αιώνας. Ακούσατε ταύτα πάντα έθνη, ενωτήσετε πάντα στις κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε και γενείς και των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις, του στόμου μου λαλείς σοφίαν, και η μελέτη της καρδίας μου σύνης, συγκληρώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρυγης μου κυκλώσει με, υπεπιθώτησε επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδερφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, σου δώσε το Θεό εξήλασμα αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και κοπίασε εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλους, σου κόψετε κατά φθοράν όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντες. Επί το αυτό άφρουν και άνδρους απολούνται και καταλείψουν λωτρείς των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών, εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαν τα ονόματα αυτών επί των γιών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνησε της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Άφτει οδός αυτών σκάνδρων αυτής και μετετάφτεν το στόμα και αυτών ευδοκίσουσι. Ως πρόβατο ενάδια έθεντο θάνατος φημονή αυτούς. Και κατά κυριεύσουν αυτών ήρθει στο πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήστεν το άδει. Και εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώστε την ψυχή μου, χειρός άδωταν λαμβάνινμε. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οικού αυτού. Ότι ούκ εν το αποθυγείς και αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδές συγκαταβείστε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή, εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε ως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνου σου κόψτε φως. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε παρασυνευλήθης κλίνησε της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ο Θεός, ο Κύριος ελάλησε και κάλεσε τη γη να πονατρώνει λίγο μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού, ο Θεός εμφανώς ήξει. Ο Θεός ημών και ο παρασιωπήσετε, πήρε ενώπιον αυτού καθίσετε. Και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα, προσκαλέστε τον ουρανόν άνω και την γη, του διακρίνει των λαών αυτού, συνεργάγεται αυτό του οσίου αυτού, του διατεθειμένου στην διαθήκη αυτού επιθυσία, και να αγγελούσε στην ουρανή τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεό κρατήσει στην. Άκουσα λαό μου και λαγίσου Ισραήλ και διαμαρτυρωμένη ο Θεό είμαι εγώ. Ούκα επί τη θυσία σου ελέγξωσε το δέολο που αυτοματά σου ενωπιώνουμε στη διαπαντό. Ουδέξουμε εκ του οίκου σου μόσχου, ουδέξουμε ποιμιών σου χυμάρου. Ότι εμά είστε πάντα.

σοι υπό εμίγαρε στην οικουμένη και το πληρώμα αυτή. Μη φάγομαι κρέα ταύρων ή αίμα τράγων πίωμε. Ίσον το Θεό θυσίαν ενέσεω και απόδοση του ψήφου τα σευχάσουν. Και επικάλεσε με ημέρα θλίψεω και εξελούμενση και δοξάσει με. Το δε αμαρτωλό είπε ο Θεό, είναι αιτήσει εκδίγει τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει την αιθήκη μου διαστόματό σου. Συνδεμήσει παιδιέ και ξέβαλε του λόγου μου στα οπίσω. Η αιθεώρη κλέπτην συνέτυχε σε αυτό και με τα μυχού τη μερίδα σου ετήθη. Το στόμα σου πλεώνει κακία και η γλώσσα σου περιέπλη και δολιότητα. Καθήμενο σου κατ' αδελφού σου κατελάγει και κατ' του ιού τη μητρό σου ετήθη σκάνδαλο. Ταύτα επίση και εισήγησα, υπέλαβε σε νομίνο ότι έσω μέση όμοιο. Ελέγξω και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα αμαρτία σου. Συνέδευε ταύτα η προνθανόμενη του Θεού. Είποτε αρπάσει και ομοιωριόμενο. Θυσία ενέσου δοξάσει με γη και οδόση δείξω εδώ το σωτήριό μου. Ελέγξω όμοιο Θεό κατά το μέγα λαό σου και κατά το πλήρω εκτιμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισούν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Σήμωνο η αμαρτία και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, που σαν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και εγκύσαι το πνευσθέσαι. Η δούγαρα ανομία εις την αλήθειν και αμαρτίας εγκύσεις εμή μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειν εγάπησα στα άδεια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίσμα ισόπου και καθαριστήσουμε πνιγίσμα και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίσμα αγαλία συγκυφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμείο

0: Δώσουμε την αγκαλιά σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό και δειξώνουμε. Διδάξω νόμου στο σωρό σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου, αγκαλιά στη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γκρίνει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, εσύ ανέδω κάνω, όλο καυτό μου το κορδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπειδωμένη ο Θεός που ξουδανώσει. Αγάπη μου Κύριε και ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της εν δικαιοσύνης να φοράνε και ολοκαυτώματα, τότε ανοίξουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι εγγραφάν καχύ ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα. Αδικία ενελογίσω το εγγλώσσο, σε ξηρών υπογειμένων επίση δόλων. Γάψε κακέ υπέρ αγαθοσύνη, αδικία υπέρ του λαγή σε δικαιοσύνη. Γάψε πάνω τα ρήματα κατά ποσισμού γλώσσων δολίαν. Διότι το Θεό καθέλησε τέλο, εκτίλεσε και μεταναστεύσει από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου αγγίζοντων. Όψε τε διηγεί και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσσον δικαιρούσι. Είδε ο άνθρωπο σου σου πέφτει των Θεών βοηθών αυτού. Άρα επλήθησε από το πλήθη του πλούτου αυτού και να δυναμώθει επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δέω η ελαία κατάκαρπωσαν το οίκο του Θεού, ελπίσε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα εις τον αιώνα τη επίση και υπομενώ το όνομά σου του Χριστών εναντίον των οσίων σου. Είπε να άφρονε καρδία αυτού που καίστη Θεός, διεφθάρισαν και δελήφθησαν ενομίες σου καίστη ποιών αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνει αίσθηση νιών εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμε χρειώθησαν, ουκέστη ποιόν αγαθών, ουκέστη νέος ενός. Ουχοι γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, οι κατεστήνονται στο λαό με ευρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσσονται και φοβήθησαν φόβου, πριν φόβος. Πότε ο Θεός διασκόρπισαν στα άνθρωπα αρέσκουν, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσαν αυτούς. Τη δώσε αξιών του σωτήρων του Ισραήλ, αν το επιστρέψει των Θεών την εχμαλωσία του λαού αυτού. Αγαλιάστε Ιακώ και φρανθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός είναι το όνομα του, σώσουμε και τη δυνάμει σου κρινίζουμε. Ο Θεός άκουσε τη προσευχή μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι ελότερη επανέστηνε βέβαια και κρατήριζε ζήτησε την ψυχή μου και προέθετε των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαν ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτω τη ψυχή μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, και ηλικία σου ξολόθρωσαν αυτούς. Εκουσίως θύσος, εξομολογήσουμε το όνομα σου, Κύριε, ότι αγαθώ. Ότι εκ πάσης λήψης αρίσουμε και της εχθρής μου επίδερο ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπέρδισε δέησή μου, πρόσχης μου και εισακουσόν μου, εντυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθηνε από φωνή εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλεινε επ' εμέ ανομία και ενοργία νεκότουμη, καρδία μου εταράχθηνε μη, και δειλία θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα της δώσου μου πτέρυγα σε περιστεράς και πεταστήσω μου και καταπαύσω. Είδω εμάκρυνα φυγαδεύων και η βλή στην αιτιαρή μου. Προσεδεχόμουν τον Θεόν του σωροντά μου από λιγοψυχίας και από καταιγίδους. Καταπόντουσον Κύριε και καταδίλετας γλώσσα αυτών ότι είδαν ανομία και αντιλογία εν την πόλη. Ημέρες και νυχτός και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπουσαν μέσω αυτής και αδικία. Κι ούγε εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόπος και δόλους. Ότι ο εχθρός σου ήδη σε έμπινε γκάν και ο μισόν επί με μεγαλωριμόνης να κρυβινάν επ' αυτού. Σίδε άνθρωποι εις όψη γεμόν μου και γνωστέ μου ως επί το αυτό έβγε κανάς βαδέσματα εν το οίκο του Θεού πορεύτη με ανομονία. Εφέτω διθάνατος από αυτούς και καταβήτως αλυσάδους ζώντες, ότι πονηρία είναι τις παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν και έκραξα και ο Κύριος ήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούστε της φωνής μου. Λυτρώσε την ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μου ότι απολύσει σαν συνεμή. Εισακούσονται ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχουν πρώτων αιώνων. Μου γαρέστηνε αφισαντάλλαγμα ότι καφοβήθησαν τον Θεό. Εξέτεινε τη χείρα αυτό εν το αποδιδόν, επιβίωσαν τη διαθήκη αυτού. διαμερίσεις αναπολύς του προσώπου

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον με ο Θεός, ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα, πολεμώνεθ ψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλην την ημέρα, αντι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ, δε ελπιώ έψε. Δεν το Θεό πενές τους λόγους μου, επί το Θεό ελπίσω φοβηθήσω με την πίση μη σφάλξε. Όλην την ημέρα τους λόγους μου ευτελήσω, ντόκατε μου πάντης τη διλογισμία αυτών εις κακών. Παρικήσου και κατακρύψου είναι αυτή την πτέρνα μου φυλάξουση, καθά περιπέμενα την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσους αυτούς, εν οργή λόγους κατάξεις. Ο Θεός στη ζωή μου εξεγγυλάσει, έθε το δάκρυά μου ενωπιών σου, ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψουν οι εχθροί μου στα οπίσω, ενίων ημέρα επικαλέσω μέσα, ειδού έθνο ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω οργή μου, επί το Κύριο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, έχω βυθίσει με την ποιήση μου άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ρίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλούς μου ποδακρύων και τους πόδων πολυστήματος, ευαρεστής ενώπιον Κυρίων φωτιζόντων. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι πιστή πέπειθεν η ψυχή μου, και εν της ιάτων τερίγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει ανομία. Και κράξον προς τον Θεό των ύψιστων, τον Θεό των ευαργητής αντάμε, εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδω και νησόντους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ρίσω του ψυχήν με εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθη τεραυμένος. Οι ή ανθρώπων, οι δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώθητε από τους ουρανούς ο Θεός και η πάσα την γίνει δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προσώπων βόθρων και έπεσαν εις αυτών. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητε η δόξα μου, εξεγέρθητε ψαλτήρων και κιθάρα, εξεγερθρίσω με όρθρων. Εξομολογήσω μέση εν λέει Κύριε, ψαλώσεν έθνεσιν, ότι μεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και η πάσα την γίνει δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων. Και χάρη εν καρδία νομία ενεργάζεστε εν τη γη, αδική ανεχείρηση μόνο συμπλέκουσιν. Απλωτριώθησαν αιμαρτωλή από μήτρα, σε πλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής εδώ την ομοίωσε το όφεος, σωσίας σπίδος, κοφής και βιούσης στα ότα αυτής. Ήτης ούκης ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού μου. Ο Θεός συντρίψε τους οδόντες αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλια στον λόδο συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδεναυθίσονται ως ήδωροι απορρευόμενων, εντενείτε τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσιν. Όσοι κυρώς τα κίσονταν ερεθίσονται, επέπεσε πύρ επ' αυτούς και ούκ είδαν τον ήλιον. Πρώτος συγένεδες ακάμφας αυτών την ράμμον, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφραντήσετε δίκαιος όταν η διεκδίκηση, τα σύρας αυτού υπνίψετε εν το αίμα του αμαρτωλού. Κύριε άνθρωπος, η άρα εστί καρπός ο δικαίω, άρα εστί είναι ο Θεός, κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί Κύριε, ο Κύριε Πνεύμα.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός, εκ των επανισταμένων επεμέλητρος έμε. Ρίστε με εκ των εργαζομένων την ονομία και εξαντρών αιμάτρου σώσον με, ότι ιδού εθυρέσαν τη ψυχή μου, επέθετο επ' εμέ κρατέιν. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνεχ ονομίας έδραμον, και κατεύθυνα εξεγέρσχθη η συνάντησή μου και είδε, και εσύ Κύριε ο Θεός, ο δυνάμενο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεσαι σου επισκέψετε πάντα τα έθνη, μη κτρίζεις πάντως εργαζομένους την ανομία. Επιστρέψουν εις εσπέραν και λοιμώξουν ως σκύων και κυκλώσουν πόλη. Ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέ εν τες χειλέσιν αυτών ότι τις οίκουσε. και εσύ, Κύριε, εγγελάς αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, όπως εσύ ο Θεός αντιλήπτερο μου, ο Θεός μου, τέλος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάβει του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάλαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία σώματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν την περηφανία αυτών και εξαράσκει ψεύδους, διαγγελίσονται συντελεία, εν ορί συντελεία σου μη πάρξωση. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάδων της γης, επιστρέψουν σε σφαίραν και λοιμόξουν ως σκίον και κυκλώσουν πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δεν μη χορταστός και εγωγήσουσιν. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και γαλιάζω με το πρωί το ελαιό σου, ότε η νύχτα αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλιψός μου. Βοηθός μου εσύ, ψαλώ ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου το έλεος μου. Ο Θεός από όσο ημάς, η καθήλωση ημάς, οργήσεις εοκτήρησες ημάς, συνέσαι τη γη και συνετάραξες αυτήν, ίεσαι τα συντρίμματα αυτής ότι έχεις αλέφθη, έδειξες το λόγο σου σκληρά, επότησες ημάς, γίνω κατανήξεως, έδωκας σωγωμένη σε σημείωση του φυγήνου προσώπου τόξου. Όπως να αριστώσει αγαπητή σου, σώσει δεξιά σου και πάκουσόν μου, ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, αγαλιάσου με και διαμερώσει κοιμά και την κοιλάν των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλάδ και εμώσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, είδος βασιλές μου. Μου αβλέπεις της ελπίδος μου, επί την εδωμένη επεκτενότητα υποδημά μου, εμεί ολόφελη πετάγησαν. Της απάξιμης πόλη περιοχής, της οδηγήσει με ως της Ιδουμέας, οχύσει ο Θεός από σάμενος ημάς, κι ούχα εξελέσει ο Θεός με τις δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέων σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πείσουμε δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους λίγοντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός εις δεήσεώς μου πρόσθε την προσευχή μου, από τον περάτη της γης προσέ και έκραξα, εν το ακιδιάσω την καρδία μου, επέτρα ύψωσάς με. Οδήσας με ότε νύχτα της ελπής μου, πύργος ισχύος ο προσώπου εχθρού, παρηγήσαν τις κοινοματίσεις σου.

0: Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου παραυτόγαρτο σωτηριών μου. Και γαραυτός Θεός μου και αντισωτήρι μου, αντιλήπτορ μου, ουμίς αλεθώ εμπλίον. Έως πότε επιτίθεστε πάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμοσμένο. Πλην την τιμή με βουλεύσαντο απόσαστε, έδρεμον εν δίψη του στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγεται η ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρι μου, αντιλήπτορ μου, ου μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίζω και το Θεό μου. Ελπίσετε επ' αυτόν πάντα στη συναγωγή λαό. Εκχαίατε ενώπων αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάτι ή των ανθρώπων, ψευδίσει ή των ανθρώπων, εν εσύ γη σου αδικήσε, αυτή εκματιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παντικία και επί άρπαγα, μα μη επιποθείτε. Πλούτος εν ωραία, μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησαν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και ο σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσεορθίζω, έδειξες έσαι ψυχή μου πως απλώς εις χάρτς μου, εν γυερή μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθην σου, είτε ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίσον το ελαιός σου περί ζωάς, τα χίλια μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου, εν το ονοματί σου αρώτας ήρας μου. Ως εχθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ή μη μόνο εγώ σε επί της τρομής μου, εν της όρθης μελέτων εισέ, ότι γίνει της βοηθός μου και εν της σκέπη οτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εισαιτήσαν την ψυχή μου, εις ελεύσαν στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυρές ροφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί του Θεού, επενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δέστε με προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργοζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ορομφαία τα δηλώσεις αυτών, ενέθυναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσαν αποκρίθησαν όμων, εξάπαινα να κατατοξεύσουν αυτών και φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσατε του κρύψε παγίδα, είπων, δίσκοψετε αυτούς. Εξηρέτησαν ανομία, εξέλιπαν εξερενώντες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπο σε καρδία βαθία και υψωθήσε το Θεός. Βέλος νηπίων ενήθησαν η πληγή αυτών και εξισθένησαν από αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα βήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος αν το Κυρίο και ελπία επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρική, Υιώ και Γιο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αγγλιαμούς.

0: των Αγίων Μνημονεύσαντας σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού τον Θεό παραθωμέτα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαπός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή.

Ο Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σι μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισθησέμαι η μήτυρ μου. Ιδού γάρ ελήθιαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σέβησε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου ξουδενώσει, αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως συνέβη το θυσιαστή.

0: Θεοσμό και στην δόξαν από τα έμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν. Ο υψωθήσαντο Σταυρό εκουσί, ώστε επωνύμω σου καινή πολιτεία, του εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεό, έφερον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνη σε ή των τρόπεων. Ο τη τριάδο ιερών και θείων τέμενο, δια ζωή τη Αγγέλου χρηματίσαντα, ανυμνούμε σε υπέδε σου Θεοφόρε, αλλά σε έχουν παρουσίαν τάχτη πρέσβευε, εκ παντίον ημάς ληστείνε τάχος θλίψεων, ή να κράζομαι εσύ, χέρις Πάτερ γεράσιμο.

Άγγελοι καθορώντες την Αγία ψυχή σου, εγγύς ανερχομένην, ο Πάτερ, προς τα σεπουρανίους μονάς, αρετών εν Θεών αστραπές λάμπουσαν,

Σκεύος αρετών υπάρξας βυσαρίων, ένθεν λαρίσει σοφός ποιμενάρχης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών, βυσαρίων ως δευτέρου αρχιεπισκόπου λαρίσεις του θαυματουργού, κτήτορος της ιεράς μονής του σωτήρος Χριστού, των μεγάλων πυλών, της επωνομαζομένης του Δουσίκου, εν ειρήνη τελειοθέντος, γήθεν μεταστά.

ηγούμενος της εν αλαβέρτη της Γεωργίας ιεράς μονής, εν ειρήνη τελειούτε, ζήλο πυρπολούμενος Ιωσήφ θείο, άριστος κήρυξ και μοναστής εγένου, ο εν αγίης πατήρ ημών ευστόχιος, αρχιεπίσκοπος, ιερός

πατήρ ημών Νικήτας, επίσκοπος Χήτρων της Κύπρου, εν ειρήνη τελειούτε, χήμα Σοφίας Νικήτας ο των Χήτρων, εν τη καρδίας χων όφθη ποιμήν μέγας, ο εν Αγίης πατήρ ημών Σημεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εν ειρήνη τελειούτε,

Όσιος πατήρ ημών γεράσιμος, ο δεύτερος κτήτορ της εν το οπηλείο όρη ιεράς μονής, της Αγίας Τριάδος της επωνομαζομένης Σουρβιάς, εν ειρήνη τελειούτε. Χριστός γέρασι, το γέρασι μου άνω, και δνών δω εδώ και των υδρότων σου χάρη. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κρής, ο μαρτυρίσας εν τη Νέα Εφέσο, κατά το 1800 εν δέκατον έτος ξύφη τελειούτε, υπέρ του Χριστού σφαγίας της προθήμος, ζωής αλήκτου μετέσχεση Ιωάννη.

επί άφοδος, αυτός έστω και την εσπλαχνία σου πουλίου συνεθιμάς και των Άγιων οίκων τούτων, και πίσω με θυμών και συμφωνών που σε τελέσεις του θυμού σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

Χριστού αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ άκουσα τη δόξα σου, θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα σου ελπίζοντα επί σένα. Ότι σον το κράτο και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πάτρο και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο και άει,

Αρσένος Χριστάς, ο και δυσί, και τη συμφωνούς στην επιτρόματή σου, εσύ πέρα και επαγγελάμενος, αυτούς και είναι το γλώσσο τα αιτήματα που σε φέρουν πλήρως μου χορηγών ημίν, εν το παρόντι αιών την επίγνωση αληθεία και το μέλλον του ζωή ενεχαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Όσου και έχει καθημέραν ανάγκη ως περί αρχιερείς, πρώτερον

Ο λόγος δε της ορκωμοσίας της μετά των νόμων, ιόνις τον αιώνα τετελειωμένον. Κεφάλαιον δε επί της λεγωμένης, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, ως εκάθισεν δε

Το καιρό εκείνο επιρώτησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Ιησού. Δια τι μαθητές σου περιπατούσε κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά αν

Εις των κτητώρων της Αγίας Μονιστάσης Αντωνίου Ιερέως, του και νέου κτητώρους αυτής και πάντων των παραβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τα δεύσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, ετιδέ και θεδουλων.

0: Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και άει και σου αιώνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Εύψαστε οι κατοικουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί πέτω κατοικουμένων δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγον της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτούς Καθολική Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη. Οι κατοικούμενες και φωνάσιμοντε κυριοκίνατε. Κύριε ο Θεός μόνο εξής κατοικών και ταπεινά εφρών, ότι έτσι σωτηρία το γέννη των ανθρώπων εξ αποσύρωσης των μοναγίων σου και θεών των Κύριων ημών σου Χριστών, επίβλεψε με τους δούλους κατοικουμένους, τους υποκεκλικότασι, τον εαυτόν αυτιένε καταξιώσουν αυτούς εν καιρό ευθέτου, του λουτρού της παλιγενεσίας εφέσου των μαρτζιών και των εντύματος αυθαρσίας, ένωσαν αυτούς η Αγία σου Καθολική Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς οι εκλεκτοί σου ποίμοι. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζουσι το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, οι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστιέται και έτσι είναι

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό των δυνάμεων, το καταξιώσει μας πασίν και είναι το Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσφυσίν της τιμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και κατάξει, πρόσκειτο ο Θεός συνδέσει την ημών πίεσον ημάς εξ τους γενές Σου, πως φαίνει συνδέσει και εισές και θυσές ημάκτους υπερπατός του λαού Σου. Και κάνω ημάς Σου έτσι διακονή Σου τάχνη τη δυνάμη του πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώσει και αποσκόπησε καθαρό το μαρτυρίο του συνδύσου ημών, επικαλείστε σε έμπατη καιρό και τόπο, ή να εισακώνουμουν ήλιο ημών, ή σε εντοπλή αγαθότητος. Ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό,

πάλιν και πολλά και σε προσμήνωμε και σου δεόμαστε κατά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει την δέηση μόνον καθαρίσιμο του χάρη και σώματα παντός μου αγιμούς αρκούς και πνεύματος και δώσει μην ανένοχο και ακατάχου την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός της ευχομένης μην προκοπήν βιού και πέσου και συνέας πνευματικής. Δώσε τις πάντων με τα φόβου και αγάπη να τρέχους είσαι. Αν ενόχους και κατά ποιο μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Πολωνίου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός, Ιεράς, Μουσόλου και Λίγκο. Ουδής άκουσας ο Θεός.

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Χριστέ μας είναι επαντόπου σκοτία σου. Συγχαρητό ανέκφραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάληπτο, αίωνο άφθοσον, σύ και μοναγενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντο, ει το ένιμα παρήγαγε και παραπεσώντα ανέσα πάλι, και ο καπέ πάντα ποιόν, έω ημά ει των ουρανών ανοίγαγε και τη βασιλεία σου ευχαριστημένουσε. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέκτη και αξίωσας και της υπαρησίκασης.

και πάντων πριμών γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, τη τριμμένων αστάσεω του ουρανού αναβάσεω τη δεξιών καθέδρα, τη Δευτέρα και εν δόξου πάλι παρουσία, ο Θεό, κοιλάσουν ορθολό και λέει ισόν.

0: και περουράνιον και νοερούν αυτοξιάστην ως ημίν ευωδίας πνευματικής, άντι καταπέμψιμ τη θεκάνη και το δεράν του Αγίου Πνεύμα ζεηθούμεν. Την ενότητα της πίσης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύμα σε τις άμενοι αυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα. Καταξιώ σου ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου κρυπτό μυστηρίων τάφτης, σειράς και μονικές απέτειες με τα καθέσεις συντός άφησε μαζιών. Η συγχώρης που λιμένει μάθημα έμψω και κοινωνία, εις βασίλειες των οκλειομία, εις παρησίες προς εμείς κρίμα ή εις κατάκτημα. Και καταξίως σου ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως ορμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μας ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτέ του αγιάσει μα άνθρωπο τη καθημερινή κατεμινώση. Καταξώ του κατεάλου και μεταδού είναι ημί, το αγράμμα του σώματό σου και τη μία μου σχεδιμών παντή το λαό Θεό, λαό σου μα το λέω και λέει σώμα.

0: Πλήρωμα του Κυρίου Κλείστον Θεγείου. Αμήν.
1: Πρώτων χειρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρην και την εμόρουν. Η μένγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δέ του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθώνης των κόσμων αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δεόμεούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου, Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαρεστή τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θεό σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκετών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον υφόν οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα διά το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσφολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, οφείλει μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου.
2: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του Νέου, κτήτορος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, της επωνομαζομένης Σουρβιάς. Όσιος Γεράσιμος, κατήγετο από το χωριό Λεοντάρι της Πελοποννήσου, οκταετής παραδόθηκε από τους γονείς του σε διδάσκαλο για να μάθει τα ιερά γράμματα, στα οποία γρήγορα πρόκοψε χάρη στην πολλή του επιμέλεια και στην ικανότητα της μαθήσεως. Όταν έφτασε εις μέτρων ηλικίας χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετέβη να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μετά την εκπλήρωση της ιερής επιθυμίας του, επέστρεψε στην Ελλάδα και από τότε δόθηκε όλος σε νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές. Διερχόμενος πόλεις και χωριά, εκήρυτε στους τουρκοκρατούμενους Έλληνες την μετάνοια, ώσπου έφτασε στη Μονή της Αγίας Τριάδος, την ονομαζομένη Σουρβιά, που ίδρυσε Όσιος Διονύσιος ο Ενολύμπο στη μακρινίτσα του Βόλου. Ελκυστής από την ησυχία του τόπου, έμεινε εκεί για να επιδοθεί στους καμάτους της ασκήσεως, σταυρώνοντας καθημερινά την σάρκα, συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Για τις πολλές του αρετές ο Θεός τον αξίωσε, ενώ ακόμη ζούσε να επιτελεί θαύματα, εξαιτίας των οποίων έγινε ονομαστός σε όλα τα χωριά της περιοχής. Στους χριστιανούς που τον επισκέπτοντο δίδασκε τους κανόνες της ευαγγελικής ζωής και διόρθωνε τις άτοπες συνήθειες που είχαν αποκτήσει από τη μακρά υποδούλωση στους Τούρκους. Ο Άγιος εξομολογούσε και δίδασκε και στο Βελεστίνο χάριν της πνευματικής ανάγκης των κατοίκων. Ενώ ευρισκόταν κάποτε στο Βελεστίνο, στο κελί του, και κατά τη συνήθειά του αγωνιζόταν, προγνώρισε το θάνατό του και έγραψε στον ηγούμενο της μονής του να του στείλει υποζύγιο. Κάλεσε δε και την αδελφότητα και έδωσε τις τελευταίες του συμβουλές σε όλους και ιδιαίτερα στους ιερείς και παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού τη 14η του Σεπτεμβρίου του 1740. Κατά την ανακομιδή τα τίμια λείψανά του ανέδιδαν ευωδία και έκτοτε δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος θαυμάτων. Με αφορμή το βίο του Αγίου Γερασίμου, που η Εκκλησία μας έθεσε τη μνήμη του μία ημέρα μόλις μετά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αξίζει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας βίωσαν και ομολόγησαν το σταυρικό πολίτευμα της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτό που λέγει ο Κύριος ότι πρέπει να σηκώνουμε το σταυρό μας? Ποιος είναι αυτός ο σταυρός? Για τον καθένα από εμάς ο σταυρός είναι διαφορετικός και αυστηρά προσωπικός. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ποιος είναι ο δικός μας σταυρός, να ξέρουμε ότι έχουμε σηκώσει εκείνον ακριβώς το σταυρό που μας προτείνει ο Θεός. Ποιο σταυρό έχουν οι περισσότεροι? Έναν σταυρό απλό, όχι τέτοιο που σήκωσαν οι Άγιοι Μάρτυρες, που σήκωσαν όλη τη ζωή τους οι όσοι οι πατέρες στην έρημο. Εμείς έχουμε άλλο σταυρό. Η ζωή μας, η ζωή όλων των ανθρώπων, είναι θλίψη και πόνος. Και όλες αυτές οι θλίψεις στην κοινωνική και την οικογενειακή ζωή είναι ο σταυρός. Δεν πρέπει ο άνθρωπος που τον βρήκαν αυτές οι συμφορές και οι θλίψεις να τις υπομένει? Οι σοβαρές ασθένειες, η περιφρόνηση, η ατιμία, η απώλεια της περιουσίας, η ζήλια των συζύγων, η συκοφαντία και όλα γενικά τα κακά που μας κάνουν οι άνθρωποι, όλα αυτά δεν είναι ο σταυρός μας? Αυτές είναι οι θλίψεις που συνήθως υποφέρουν οι άνθρωποι και όλοι μας πρέπει να τις σηκώσουμε, αν και οι περισσότεροι από μας δεν το θέλουν. Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ αυτών που δεν θέλουν να σηκώσουν το σταυρό τους και των χριστιανών? Η διαφορά είναι ότι οι χριστιανοί με υπομονή σηκώνουν το σταυρό τους και δεν γονγίζουν κατά του Θεού. Ταπεινά, με χαμηλό το βλέμμα, ακολουθώντας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το κάνουν για το Χριστό και το Ευαγγέλιο. Το κάνουν από θερμή αγάπη προς Αυτόν, γιατί όλη τη σκέψη τους έχει εχμαλωτήσει η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτό το δρόμο, όσο δύσκολος κι αν είναι, αν με όλη την καρδιά μας τραφούμε στον Κύριο, τότε ο ίδιος με ένα θαυμαστό και ανεξήγητο τρόπο μας βοηθάει. Τότε θα καταλάβουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν». Τότε αυτές οι θλίψεις της πρόσκαιρης ζωής μας θα είναι για μας πολύ πιο ελαφρές. Να μας αξιώσει όλους ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών του Οσίου Γερασίμου του Νέου και του εναγής πατρός ημών Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, της αιωνίου και ενδόξου ζωής μαζί του και με τον άναρχο πατέρα του και όλους τους Αγίους Αγγέλους

Παναγία να γεννηθεί και να μάτωνεται τους και άγγιντες και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραπομέτα. Ευχαριστούμε τη δεύτερη συνάδελφα για το όνομα και την παρουσία τη μέρα και την ξέρωση μας των υπουργών και θανάτων μυστήριων. Ορθόμισον ημών την οδός ρίξη μας τους φόβους πάντας κούρους ημών ζωή. Ασφάλιση μου το βηματευχές και εσύ στο τόπο του Χριστέ Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Αμήν. Ότι εσύ ο Αγιάς μόσημο και στην δόξα να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό

Ο ευλογούν σου, ευλογούντα σε Κύριε και γεια σου, πει επιπτώντα όσο λόγω σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία φιλόξενων Αγίων σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, ή αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μα σου ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τη εκκλησία σου, τη ιερεύση, τη άρθρωση ημών το Θεό και πατή το λόγο σου, ότι πάσα δώσε κάτι και πάνω το ερματέλειον, άνω φενεστή, κατεβαίνουν έξω του πατού φώτων. Και στην την δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οικία και εις τους

Ο πάντα τελεσφορήσας τον λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας εκεί παντοδαπούς εκφήν καρπούσις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανίλ τον εν Βαβυλώνη, Αφροδιέτων λαπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα, συν τη διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξαυτών μεταλαμβάνους αγίασον, ότι εις δόξεν σοι και η τιμή, του εν Αγίης Πατρός ημών Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου, του νέου ασκητού, τίτωρος της Μονής Αγίας Ριάδος της επανεζωμένης Σορβιάς, ταύτα προαιτέθησαν, παρά τους οδούλων και εις μνημόσυνων των ευσεβή την πίστη ελιοθέντων, παρά σου δε αγαθέ, της ευστρεπίσασι ταύτα, και της τη μνήμην επιτελούσιν και πάντα προς σωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίους αγαθών την απόλαυσιν πρεσβείας Παναχράντους Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου ασκητού, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάς του σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐ.

0: Ευλογία Κυρίου και ένωση ρυθμάς και αυτής χάρη και την ανθρωπία πάντοτε νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαγιάς Προμητρός, δυνάμει του ημίου και ζώπιου, σταυρουείς την παγκόσμιον ύψος, ευλαβώς εορτάσαμε. Προστασία του μία νεκουρά είναι δυνάμει σωμάτων, ηκεσίες του μία ενδόξου του Θεού δρόμου και του Ιωάννου, των Αγίων δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων κανικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, των Αγίων ενδόξων Θεσσαλών Βασιλείου και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη, των Αγίων δόξων Νεομάρτυρου Αποστόλου του Νέου, του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρου Σαματίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίτ, του Γέροντος της Ανεβίας, του Άντρος του Μολογητού Ιακώβδου και με συγχωρείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, του Εγγύης Πατρός Σιμών Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Εγγύης Πατρός Σιμών Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Πορφυρίου του Απομίμων, του Οσίου Πατρός Σιμών Γερασίμου του Νέου Ασκητού, του Κτήτορος της Μονής της Αγίας Τριάδος της Επωνομαζομένης Σουρβιάς, του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Κρητός και του Οσίου Πατρός Σιμών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν, και του Εναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου του Νικόζου Χριστό μου, και διέμεση αγωγή επιτελέσιμη και πάνω των Αγίων, ενεήθηκε στο σημάδι ο καθώς φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριος Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.
2: Εφάντε τύχη εις καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με των ανάξιων μετελαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερ ημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, υπευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα, καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ή να εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη αμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας ευελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, εν θότων εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε μνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάσιν εις παρέσχουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά. Και δώρισέ με μέχρι σε σχάτισμα να πνοείς επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγιασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους, προστίς δε συνάχραντον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γεννητόμη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εντυφοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη η καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι ηξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών Ισίας την ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το εμνήν και δοξάζειν σε πάσα τις ημέρες της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί του χρόνου των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθά περπισσός εκλάμψας αχάρις την οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα ζηδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστο με παμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θεία νεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου Ευλόγιου.
4: Η ώρα είναι 9. Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη πέμπτη Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νικήτα του Γόρθου και των συναθλησάντων αυτό μαρτύρων, του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου του Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Πορφυρίου του Απομίμων, η ανάμνηση της ευρέσεως των λειψάνων του Αγίου Ακακίου Επισκόπου Μελιτίνης, η μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, του Αγίου Πατρός Σιμών Βυσαρίωνος του Δευτέρου Μητροπολίτου Λαρίσης του Θαυματουργού, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Κρητός, του Εντινέα Εφέσο Μαρτυρήσαντος περί το 1810 έτος, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Κρητός, του Εντινέα Εφέσο Μαρτυρήσαντος, του Οσίου Μελετίου Κτήτορος της Μονής του Σεργίου, του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα Επισκόπου Χήτρων της Κύπρου, του Αγίου Ευστοχίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Αγίου Ιωσήφ του Νέου Μητροπολίτου Τεμισβάρ, του Οσίου Ιωσήφ Ηγουμένου Μονής εν Άλαβερ της Γεωργίας, του Αγίου Πατρός ημών Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και του Οσίου Γερασίμου του Δευτέρου, κτήτορος της Μονής της Αγίας Τριάδος της επωνομαζομένης Σουρβίας. Ο Άγιος Βυσαρίων. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού είναι η Βασιλεία του Χριστού, της οποίας ουκέστε τέλος. Αιώνιος και ακατάλυτος είναι η Βασιλεία του Χριστού και όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, πύλε άδου ουκατεσχίσους είναι αυτής. Το Άγιο Πνεύμα μένει στην Εκκλησία και είναι εκείνο που αναδεικνύει Αγίους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Άγιος Βυσαρίων, ο οποίος καταγόταν από το χωριό Μεγάλες Πόρτες της Θεσσαλίας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και έζησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μικρός μπήκε στην υπηρεσία του Μητροπολίτη Λαρίσης Μάρκου. Χειροτονήθηκε διάκονος και ακολούθως πρεσβύτερος. Αναδείχθηκε επίσκοπος Δομενίκου και Ελασσόνος. Μετά δε ανέλαβε επίσκοπος Σταγών και όταν κοιμήθηκε ο Μάρκος έγινε Μητροπολίτης Λαρίσης. Ως ιεράρχης ανεδείχθη αληθινός ποιμένας του υπόδουλου λαού, αναπτύσσοντας αξιοθαύμαστη κατά τους πικρούς εκείνους χρόνους ποιμαντική και κοινωνική δράση. Εκδήλωσε όλη του τη συμπάθεια προς τον ταλαιπωρημένο λαό, γενόμενος όλος πηγή ελαίους και φιλανθρωπίας. Εξαγόραζε χριστιανούς εχμαλώτους από τους Τούρκους, ανήγειρε ναούς, επανέφερε στην Εκκλησία την Εφταξία και οργάνωσε τους Έλληνες σε κοινότητες. Άνοιξε δρόμους στη Θεσσαλία και έφτιαξε γέφυρες που σώζονται μέχρι σήμερα. Όλα αυτά μέχρι το Σεπτέμβριο του 1540, οπότε σε ηλικία 50 ετών παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Η τιμία κάρα φυλάσσεται στη Μονή Δουσίκου και επιτελεί μέχρι σήμερα πολλά θαυμάσια γεγονότα και η μορφή του φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στην το αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός, ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η Πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα, διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε το Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα, λέει, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, το μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήσταν δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λένε φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία? Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λες, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, πηγαίνει με το ένστικτο. Εμείς δεν είμαστε με το ένστικτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά μαγελάδε, ήταν επιχειρηματία. Και κάποιο του είπε, δεν ξέρω τότε, εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου, νομίζω. Του είπε, ξέρει, φέρει να πουλήσει τα γελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατο και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η γελάδα έω 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, α πούμε. Χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι και 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει. Γιατί δεν ξεχνάει? Διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει η συνείδηση. Που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, επιμελήσει τη συνειδήσεώ σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελήσει τη συνειδήσεώ σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις με δόλο.
Βαδίζεις με εκμετάλλευση. Βαδίζεις με ψέμα. Βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα, αλλά και κτίζουν και καλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα δάσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο Ράσο μου πώς τον ηματιοθηκάριο. Δεν πες, δώσ' μου ένα δάσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσε αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και του καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι, είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους, με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θεωρώ, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα νεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτόν τον γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαγλεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζουμε. Μετά μουρμουράει, λέει, τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ θα πάμε 2x1. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη, λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της φιλονεξίας. Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει,
θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, ήμασταν τότε στην Καψάλα με τον γέροντα, και με στείλανε να πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή, να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτο του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη θεία πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, δηλαδή δεν πήρε να μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζω, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Είναι, βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένας το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρό προβληματισμό, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι... Δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ινόπνευμα. Ινόπνευμα δεν είχαμε, θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ινόπνευμα. Ποιος του είπε αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, μου είπε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Λέει, παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία? Δεν είναι τυχαία, δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως, έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνοίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή η παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένα ξωραίων, ο οποίος δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάπως, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουεστι χρία. Ποιο είναι το εν ουεστι χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πόσο συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγυνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα.
Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη το πνεύμα εστί το ζωοποιούν η σάρς ούκο φελίου δε. Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού, που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Την χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εσυγκρίσει με την αιωνιότητα. Και βλέπετε, ο γέροντας Μωυσήφ, το είπα και χθες, εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω, πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσε το θάνατο.

δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε: παιδί μου, είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά. Κάνετε του προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του πέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού, του έλεγα: κάνετε προσευχή, γέροντα. Μου λέει: παιδί μου, δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, αν δεν είναι καλά. Διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει, ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε. Και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν. Να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια. Αλλά τους ακούω εκεί και λέω: τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα να του πω: δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, φωνάζουν, βρίζουν, καταργούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί, για το τίποτε, για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις: Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθε. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε: παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω: μα τι καταλάβαινε αυτοί τον εξάψαλμο, αφού αυτοί πήγαινε στο μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και βάζανε το χέρι της στην πογιά. Και να υπογράψει, δεν ξέρανε να υπογράψει. Και όμως επήγαιναν εκεί και έλεγε: αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο. Και τώρα που έγινε μονούσε, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτος του εξαψάλμου, τη χάριτος που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε, ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτος. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί τη χάριτος που είναι στην εκκλησία. Και η εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη θεία λειτουργία, με τον εσπερινόν, με τον όρθρο, με το μεσονυχτικό, με το απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς. Τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μια ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί, ας πούμε, έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθεν για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς: η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ έχουμε όδε μένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αμήν.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιματική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μια εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα που προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πώς ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρ' όλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ, και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον Παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολή Αφονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να, από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη, με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του. Είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, τέλειος. Δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό. Κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολή Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μια τελειότητα, σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μια σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθομοίωσιν Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτή την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν περικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές, φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσι. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα. Ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια, είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ένας, έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό. Με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι κάτι, ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων
εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια. Ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο τη ζωή του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμει, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το έλεγε η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητες μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε.

πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου, να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μία εκπομπή της οποίας στην επιμέλεια έχει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και η οποία εκπομπή ασχολείται με τις διάφορες φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ρεύματα, ομάδες, σέκτες, παραθρησκευτικές και παραχριστιανικές οργανώσεις οι οποίες υπάρχουν στον τόπο μας και προτείνουν τις δικές τους λύσεις και τις δικές τους απαντήσεις στα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων. Η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια έχει το δικό της θεραπευτικό σύστημα, το οποίο στην πράξη φανερώνεται ότι είναι αλάνθαστο και ότι έχει πάντοτε βέβαια αποτελέσματα. Διότι όσοι ακολούθησαν την Ορθόδοξη διδασκαλία, όσοι την έζησαν, όσοι την εφάρμοσαν στη ζωή τους, κάτω από οποιασδήποτε κοινωνικές συνθήκες, σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, θεραπεύτηκαν από τις συνέπειες της αμαρτίας, από τις συνέπειες της πτώσης και μετήχαν της αγιότητας του Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας υπάρχουν άνθρωποι όλων των ειδών, όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των επαγγελματικών ειδικοτήτων, και αυτό ακριβώς δείχνει πως η Ορθόδοξη διδασκαλία είναι ένα άρτια οργανωμένο και συγκροτημένο θεραπευτικό σύστημα, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο με ασφάλεια στην αγκαλιά του Θεού. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που κουράζονται, που μοχθούν, που εργάζονται με πολλή αυταπάρνηση και αυτοθυσία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε εμείς μεταξύ μας σήμερα και για να μπορέσει να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού, να εκφραστεί η αγάπη του Θεού και μέσα από τα σύγχρονα, από τους σύγχρονους τρόπους της καινούργιας τεχνολογίας και να εκπληρώσουμε έτσι το όραμα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο οποίος λαχταρούσε και ποθούσε, όπως έγραφε, να ανέβει σε ένα ψηλό βουνό και από εκεί να κηρύξει και σε όλη την ανθρωπότητα ότι ο Θεός όντως είναι αγάπη και ότι ο Θεός όντως αγαπά τον άνθρωπο και μεριμνά για τον άνθρωπο και θέλει να σώσει τον άνθρωπο και ότι ο Θεός κάνει τα πάντα για να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το είχε ως όραμα, ως λαχτάρα, ως επιθυμία, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με την παρουσία ανθρώπων που προσανατολίζουν την διάθεσή τους και τον κόπο τους και τον πόνο τους προς αυτή την κατεύθυνση, γίνεται πραγματικότητα σήμερα και μπορούμε να μεταφέρουμε την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Εδώ και αρκετές εκπομπές, αυτό το διάστημα, ασχολούμαστε με το θέμα του νεοπαγανισμού. Παγανιστής, από την λατινική λέξη παγκάν, είναι ο χωρικός κατά κρίβεια. Όταν διαδόθηκε ο χριστιανισμός και έγινε βεβαίως δεκτός με ενθουσιασμό από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, αρνήθηκαν οι άνθρωποι την ειδωλολατρεία, αρνήθηκαν τους ψεύτικους θεούς τους οποίους πίστευαν μέχρι τότε και αγκάλιασαν και αποδέχτηκαν τον αληθινό Θεό. Υπήρξαν όμως μικροί πυρήνες η δυσιδαιμονίας και μαγείας και ειδωλολατρίας, οι οποίοι πυρήνες κυρίως ευδοκιμούσανε στα χωριά και στην Ήπεθρο και σε ανθρώπους που δεν είχαν παιδεία ιδιαίτερη και δεν είχαν έτσι φιλοσοφικές και θεολογικές αναζητήσεις, στους παγανιστές, στους χωρικούς δηλαδή. Οπότε κατήντησε ο όρος παγανιστής να σημαίνει από μια εποχή και μετά τον ειδωλολάτρη. Όπως και ο όρος Έλληνας σήμαινε τον ειδωλολάτρη την εποχή εκείνη, γι' αυτό και σε πολλά πατερικά κείμενα βλέπουμε εναντίον των Ελλήνων λόγους και δεν εννοούν τους Έλληνες, δηλαδή τους κατοίκους της Ελλάδος, αλλά με τον όρο Έλληνας θεωρείται ο φιλόσοφος ειδωλολάτρης, με τον όρο παγανιστής ήταν ο μη φιλόσοφος ειδωλολάτρης. Ο άνθρωπος που ασπάζονταν την χονδροειδία, ας πούμε, μορφή ειδωλολατρίας. Ενώ ο Έλλην ήταν ο ειδωλολάτρης που είχε μια εκλεπτισμένη ειδωλολατρική συνείδηση. Ο νέος παγανισμός είναι η προσπάθεια αναβίωσης αυτής της αρχαίας ειδωλολατρίας, αλλά με καινούργια στοιχεία. Όπως πολύ εύστοχα έχει επισημάνει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο σύγχρονος παγανιστής βλέπει την αρχαία ελληνική ιστορία και την αρχαία ελληνική κουλτούρα και πολιτισμό με τα γυαλιά, λέει, του αποκρυφιστή και του νέου εποχήτη. Δεν δέχεται και δεν ασπάζεται την αρχαία ελληνική θρησκεία όπως ήταν τότε, τα παλιά τα χρόνια, αλλά όπως την κατανοεί σήμερα, επηρεασμένος από το πνεύμα της νέας εποχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και είναι πολύ σπουδαίο ως τοποθέτηση, ακριβώς διότι οι οπαδοί των νεοπαγανιστικών κινημάτων και ομάδων ισχυρίζονται πως αυτοί είναι πιο Έλληνες από τους χριστιανούς Έλληνες, ότι οι χριστιανοί δεν αγαπάνε την Ελλάδα, ότι οι γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων είναι οι παγανιστές, αυτοί είναι οι νεοπαγανιστές και όχι οι χριστιανοί, ακριβώς διότι εμείς ασπαστήκαμε τον χριστιανισμό, δεχόμαστε τον χριστιανισμό που υποτίθεται σύμφωνα με αυτούς είναι μια ξενόφερτη θρησκεία. Θα τα δούμε αυτά τα επιχειρήματα ένα-ένα και θα τα αναλύσουμε και θα τα εξετάσουμε με επιστημονικό τρόπο, στην ώρα τους όμως. Και ισχυρίζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι η ελληνικότητά τους πηγάζει από το γεγονός ότι ακολουθούν ιδέες και θρησκευτικές πεπιθήσεις καθαρόαιμα ελληνικές, σε αντίθεση με εμάς που ακολουθούμε μη ελληνική τροποντινά θρησκεία. Το να αποδείξουμε εμείς λοιπόν τώρα ότι αυτά που πιστεύουν όχι μόνο ελληνικά δεν είναι, αλλά είναι και ανθεληνικά, αντίκειται στην έννοια της ελληνικότητας και είναι ξενόφερτα εντελώς και επηρεασμένα από τη διδασκαλία της νέας εποχής, το να αποδείξουμε την ταύτιση που υπάρχει μεταξύ νεοπαγανισμού και νέας εποχής στις βασικές θεωρίες, φανερώνει αυτή η απόδειξη ότι είναι εντελώς έολο το επιχείρημά τους πως αυτοί ακολουθούν ελληνική παραδοσιακή θρησκεία, ενώ εμείς οι χριστιανοί ακολουθούμε μία θρησκεία των Εβραίων, όπως λένε. Και γιατί είναι σημαντικό να το αποδείξουμε αυτό? Γιατί τα παιδιά τα οποία μπλέκονται σε αυτά τα κινήματα έχουν έτσι τη διάθεση να υπερασπιστούν τη χώρα μας, να υπερασπιστούν την ελληνικότητά μας, να υπερασπιστούν τα ιδανικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και αντί να πετύχουν αυτό το σκοπό και αυτοί, να εκπληρώσουν αυτή τους την διάθεση και τον πόθο της καρδιάς τους, εμπλεκόμενα μέσα σε αυτά τα κινήματα βρίσκονται τελικά να υπηρετούν ξένα συμφέροντα και ξενοκίνητες ομάδες, οι οποίες επιφανειακά μόνο στο αμπαλάρισμα, στο εξώφυλλο, μόνο θυμίζουν Ελλάδα και στην ουσία τους είναι ομάδες αποκρυφιστικές, ξενόφρετες, ξενοκίνητες, ασπαζόμενες ιδέες, οι οποίες κάθε άλλο παρά ελληνικές είναι. Η νέα εποχή, είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, έχει 4 βασικές διδασκαλίες. Οι διδασκαλίες της αυτές είναι, πρώτον, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ουσίας, διάκριση στην ουσία του κόσμου και στην ουσία του Θεού, αλλά υπάρχει ένας ολισμός. Τα πάντα είναι Θεός και ο Θεός είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός με τον οποίο αναπτύσσει ο άνθρωπος σχέση αγάπης και κοινωνία αγάπης, αλλά υπάρχει μια απρόσωπη θεότητα, μια ενέργεια απρόσωπη. Δέχονται συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι βλέπετε το ένα οδηγεί στο άλλο. Η πρώτη πίστη ότι τα πάντα είναι Θεός και δεν υπάρχει διάκριση κτιστού και ακτίστου οδηγεί στο ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι πρόσωπο αλλά είναι μια κατάσταση, μια ενέργεια, ένα πνεύμα, κάτι το απρόσωπο, πράγμα που οδηγεί ότι και στην θεωρία της μετενσάρκωσης και του κάρμα και το οποίο οδηγεί στην δημιουργία μιας παράξενης ηθικής, παράξενης αντίληψης περί καλού και κακού. Είδαμε ότι και οι παγανιστές δέχονται ότι δεν υπάρχει διάκριση κτιστού και ακτίστου. Είδαμε ότι και οι νεοπαγανιστές δέχονται πως ο Θεός είναι κάποια απρόσωπη ενέργεια. Και τώρα, σε αυτές τις εκπομπές, βλέπουμε εάν οι παγανιστές δέχονται τη θεωρία της μετενσάρκωσης και του κάρμα. Για να το δούμε όμως αυτό πρέπει να καταλάβουμε τι λέει αυτή η θεωρία για τη μετενσάρκωση και το κάρμα. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η θεωρία αυτή έχει ως μήτρα της κατά κύριο λόγο την Άπω Ανατολή, όλος ο πολιτισμός των Ινδουιστών, των Κινέζων, των Ιαπωνέζων κλπ. Στηρίζεται στην θεωρία περί μετεσάρκωσης και κάρμα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μετεσάρκωσης και μετεμψύχωσης, θα σας πω αμέσως. Μπορεί να υπάρχουν πολλές παραλλαγές της θρησκείας των Ινδουιστών, ο βραχμανισμός, ο ταοϊσμός, ο βουδισμός, ο τζαϊνισμός, ο συντοϊσμός, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, διάφορες απόψεις και το κάθε μεγάλο ρεύμα θρησκευτικό έχει και αυτό τις δικές του τάσεις, από τον Βεντάντα βουδισμό, τον πιο ας πούμε φιλοσοφημένο, μέχρι τον ταντρισμό που είναι πιο μαγικός και σωματικός βουδισμός. Παρόλα αυτά, μια θεωρία είναι, βρίσκεται σε όλες τις ομάδες αυτές και δεν αλλάζει με τίποτα. Η θεωρία για τη μετεσάρκωση και το κάρμα. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτοί οι πολιτισμοί χτίζονται έχοντας ως θεμέλιό τους αυτή τη θεωρία για τη μετεσάρκωση και το κάρμα, η οποία γεννά και τις κάστες και το κοινωνικό σύστημα και εμπνέει και τους νόμους, εμπνέει και το τρόπο της κοινωνίας τους, τα πάντα εμπνέονται από αυτές τις θεωρίες. Οπότε, μήτρα λοιπόν αυτής της θεωρίας είναι, δεν είναι ελληνική, είναι από ανατολίτικη, μεταφέρθηκε στο δυτικό κόσμο εξαιτίας της θεοσοφίας κατά κύριο λόγο, που κατά βάση είναι μιας εσωτερικός βουδισμός, είναι ο εσωτερισμός, η εσωτεριστική ας με έκφραση του βουδισμού ή η βουδιστική έκφραση του εσωτερισμού, όπως θέλετε πείτε το. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο δυτικό κόσμο και έγινε γνωστή κυρίως από αυτή την ομάδα και άλλες ομάδες βέβαια συνετέλεσαν, και αυτή η θεωρία λέει το εξής, ότι υπάρχει μια απρόσωπη ενέργεια που ονομάζεται Θεός, ενέχει στη συνείδηση των ανθρώπων την τάξη, το ύψος της θεότητας. Από αυτή την απρόσωπη ενέργεια ένα κομμάτι, άρα Θεός και αυτό, πέφτει, άρα μιλάμε για πτώση του Θεού και όχι για πτώση του ανθρώπου, και εγκλωβίζεται μέσα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, υλικό κόσμο μας εγκλωβίζεται μέσα στα σώματα. Αυτοί που υποστηρίζονται με τα σάρκωση, που είναι οι περισσότεροι, λένε ότι αυτό το θεϊκό κομμάτι εγκλωβίζεται μόνο σε ανθρώπινα σώματα. Υπάρχουν και κάποιοι υποστηρικτές της μετεμψύχωσης, λιγότεροι σε αριθμό, οι οποίοι λένε ότι όχι μόνο σε ανθρώπινα σώματα, αλλά και σε σώματα ζώων και σε σώματα φυτών, ακόμη και σε ορυκτά, μπορεί να εγκλωβιστεί αυτό το θεϊκό κομμάτι. Οι περισσότεροι όμως μιλάνε για μετενσάρκωση. Αυτή είναι και η διαφορά της μετεμψύχωσης με τη μετενσάρκωση. Εγκλωβίστηκε λοιπόν ο Θεός μέσα στο σώμα μου και ζητάει να βγει, να απελευθερωθεί για να πάει να ξανά να ενωθεί με τη μεγάλη ποσότητα Θεού, ας πούμε. Οπότε λοιπόν, ενώ έχει αυτή την επιθυμία και αυτή τη λαχτάρα, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί υπάρχει ένας νόμος στον οποίο υποτάσσεται και ο Θεός, είναι ο νόμος του κάρμα. Και εξαιτίας αυτού του νόμου είναι υποχρεωμένος να ξαναγεννιέται, να πεθαίνει, να ξαναγεννιέται, να μετενσαρκώνεται διαρκώς σε άλλα σώματα. Και είχαμε δει ότι ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο οποίος ασχολήθηκε με πολύ επιστημονικό και εξειδικευμένο τρόπο με το θέμα αυτό του νεοπαγανισμού, και ό,τι άλλο έχει γραφτεί για το θέμα του νεοπαγανισμού ουσιαστικά αντλεί τα βασικά στοιχεία από την εργασία αυτή του πατρός Κυριακού Τσουρού. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός λοιπόν, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, στο πραγματικά επιστημονικό του εγχειρίδιο που έχει γράψει για τον νεοπαγανισμό, μας δίνει δύο ορισμούς για το κάρμα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει τον έναν ορισμό από την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, το 13ο τόμο. Απλώς το διαβάζω, δεν τον αναλύω, το διαβάζω για να το θυμηθούμε. Λέει λοιπόν ότι «εν τη σανσκριτική σημαίνει κυρίως μεν το έργον, την ενέργεια, την πράξη, έπειτα δε εν τη ινδική φιλοσοφία και θεολογία το έργον μετά των συνεπειών αυτού και δι την εσωτερική εκείνην ποιότητα την οποία γεννά η ενέργεια ή η πράξη εν το σώματι. Η ποιότητα αυτή παραμένει μετά θάνατον και οδηγεί εις νέαν μορφήν υπάρξεως, περιβαλλομένη νέων εκάστοτε υλικών σώμα. Ούτως ο όρος κάρμα καταντά να σημαίνει τον μεταξύ εκάστης προτέρας και μελούσης υπάρξεως αναγκαίων σύνδεσμων. Το είδος και το ποσόν του κάρμαν καθορίζει την μοίραν του ανθρώπου. Εξ αυτού δηλαδή εξαρτάται αν θα μεταβεί εις καλυτέραν ή εις χειροτέραν ύπαρξη, ως και αν θα περιπλανάται από κόσμου εις κόσμον μετενσαρκούμενος ή αν θα απολυτρωθεί της υπάρξεως καθόλου, ολοκληρωτικά δηλαδή, δια της καταπαύσεως της μετενσαρκώσεως. Αυτόν τον ορισμό δίνει η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Ο δεύτερος ορισμός, ο οποίος είναι από μια πιο εξειδικευμένη εγκυκλοπαίδεια, ονομάζεται Εγκυκλοπαίδεια Μυστικιστικών και Παραφυσικών Εμπειριών. Μας δίνει λοιπόν, βλέπετε, είναι βιβλίο του χώρου. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς επιστημονικά ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Πήραμε, διαβάσαμε, αναλύσαμε τα βιβλία τους, τις απόψεις τους, μιλήσαμε με ανθρώπους του χώρου, συζητήσαμε, είδαμε το πώς σκέφτονται. Και όλο αυτό γιατί το κάνουμε, από περιέργεια. Το κάνουμε για να καταλάβουμε τις βαθιές ανησυχίες και το τι ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν και τι απαντήσεις έχουν, και να προτείνουμε την εναλλακτική λύση της ορθόδοξης θεολογίας σε αντιδιαστολή με τις προτάσεις αυτών των ρευμάτων, με σκοπό να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απεμπλακούν από τον εγκλωβισμό τους σε τέτοια κινήματα, τα οποία, όπως είπαμε και όπως αποδεικνύουμε, άλλα λένε και άλλα είναι στην ουσία. Αλλιώς αυτοπροσδιορίζονται και αλλιώς τελικά υπάρχουν και δρούνε. Είπαμε ότι αυτοπροσδιορίζονται ως καθαρόιμα ελληνικά ρεύματα και εμείς βλέπουμε, μέχρι τώρα έχουμε δει ότι από τις τέσσερις βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής, τις δύο διδασκαλίες τις δέχονται έτσι αυτούσια, Τώρα βλέπουμε τη μετεσάρκωση. Σας λέω ότι όντως θα δούμε πως και το θέμα της μετεσάρκωσης και του κάρμα το αποδέχονται πλήρως, όπως έχει και στις ομάδες της νέας εποχής. Ουσιαστικά είναι νεοεποχήτικες ομάδες με περίβλημα αρχαιοελληνικό και δεν είναι ελληνικές ομάδες. Οπότε, όσο και αν αυτοπροσδιορίζονται ως ελληνικές ομάδες και να ελκύουν ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη προς την πατρίδα τους, τελικά είναι ομάδες μη ελληνικές που προσδιορίζονται διαφορετικά από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Ο δεύτερος λοιπόν ορισμός από αυτή την εγκυκλοπαίδεια λέει: κάρμα είναι ο σανσκριστικός όρος για την πράξη. Στον Ινδουισμό το κάρμα περιλαμβάνει τις πράξεις, τις συνέπειες της τωρινής αλλά και των προηγούμενων ζώων και ολόκληρη την αλυσίδα των αιτιακών σχέσεων. Στον Βουδισμό και στον Βουδισμό Ζεν το κάρμα ή κάμα όπως λέγεται στην Πάλι είναι ο παγκόσμιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος που μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα κύκλο αναγεννήσεων. Το κάρμα δημιουργείται από το σώμα, πράξεις, το στόμα, λέξεις και το νου, σκέψεις. Λέει λοιπόν, για να το δούμε πιο προσεκτικά, λέει λοιπόν εδώ αυτή η εγκυκλοπαίδεια μυστικιστικών και παραφυσικών εμπειριών, λέει ότι κάρμα είναι ένας όρος σανσκριστικός. Είναι λέξη σανσκριστική, αρχαία Ινδουιστική θα λέγαμε έτσι. Και εννοούν την πράξη. Βγαίνει από τη ρίζα κρί που σημαίνει δρό, ενεργό. Στον Ινδουισμό τώρα το κάρμα περιλαμβάνει τις πράξεις και τις συνέπειες. Σημαίνει πράξεις, αλλά σημαίνει και τις συνέπειες των πράξεων αυτών, είτε στην τωρινή είτε στην προηγούμενη ζωή. Και αναφέρεται σε ολόκληρη την αλυσίδα των αιτιακών σχέσεων. Για οτιδήποτε γίνεται, λένε, υπάρχει ένας λόγος που γίνεται. Οτιδήποτε συμβαίνει, υπάρχει ένας λόγος που συμβαίνει. Και επειδή δεν μπορούν να βρουν πάντοτε τον λόγο που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, γιατί ένας άνθρωπος γεννιέται φτωχός, γιατί ο άλλος γεννιέται πλούσιος. Γιατί ένας άνθρωπος πεθαίνει νέος, γιατί πεθαίνει γέρος. Γιατί ένας άνθρωπος στέκεται τρόπο την ατυχερός στη ζωή του και ένας άλλος στέκεται άτυχος. Γιατί ένας είναι υγιής, άλλος είναι άρρωστος. Όλα αυτά τα δύσκολα ερωτήματα προσπαθούν να τα απαντήσουν με τον νόμο του κάρμα, που είναι ο νόμος της αιτίας και του αιτιατού. Για να υπάρχει αυτό, συμβαίνει ότι κάτι έγινε πριν. Και αν δεν έχει γίνει πριν στη ζωή σου, έχει γίνει σε προηγούμενη ζωή και τώρα το ξεπληρώνεις. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση που δεν αισθάνεσαι τι ακριβώς ξεπληρώνεις. Και έτσι δεν μαθαίνεις κιόλας. Δηλαδή η τιμωρία, παιδαγωγικά τουλάχιστον, στέκεται και έχει σαν στόχο την θεραπεία της λανθασμένης πράξης. Δηλαδή τιμωρούμε για κάτι που έκανα έτσι ώστε να μην το ξανακάνω. Βασική προϋπόθεση είναι να συνειδητοποιήσω τι ήταν αυτό που επέφερε την τιμωρία μου. Ποιο ήταν το λάθος μου που αναγκάσε τον παιδαγωγό να με τιμωρήσει. Όταν δεν έχω συνείδηση του λάθους, όσες τιμωρίες και αν υποστώ, δεν θα διορθωθώ. Θα υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να ξαναπέσω στο ίδιο λάθος, αφού δεν έχω συνείδηση το τι ήταν αυτό το λάθος που έκανα, που επέφερε αυτή την τιμωρία. Έτσι, ένα θέμα που δεν έχουν βρει λύση και δεν μπορούν να απαντήσουν οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας είναι για ποιο λόγο τιμωρούμε για πράγματα τα οποία δεν συνειδητοποιώ. Γεννήθηκα φτωχός γιατί στην προηγούμενη ζωή μου έκανα κάτι. Ναι, αλλά δεν έχω συνείδηση του τι έκανα. Μπορεί να το ξανακάνω. Τι ήταν αυτό που με ανάγκασε να γεννηθώ φτωχός. Και αν τέλος πάντων υποστώ τη φτώχεια μου, τι θα ξεχρεώσω. Δεν δίνονται απαντήσεις. Είναι δυσεύρετες οι απαντήσεις και οι ελάχιστες απαντήσεις, προσπάθειες μάλλον απαντήσεων που δίνονται στα κείμενα των υποστηρικτών αυτής της θεωρίας δεν είναι σοβαρές. Οπότε βλέπουμε ένα διέξοδο που δημιουργείται, ενώ ίσως πιθανόν το κίνητρο να είναι σωστό, να προσπαθούμε να βρούμε μια εξήγηση για την ανισότητα και την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, για την ύπαρξη του κακού στον κόσμο, τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο υγιές. Στη συνέχεια λέει ότι στο βουδισμό και στο βουδισμό Ζεν το κάρμα είναι ο παγκόσμιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος και εκφράζεται αυτός ο παγκόσμιος νόμος μέσα σε έναν κύκλο σαμσάρα, λέγεται ο κύκλος, αναγεννήσεων. Κοντολογής λοιπόν, κάρμα είναι μια τρόποντινά ενέργεια που δημιουργείται κάθε φορά που εκφράζω τη θέλησή μου για ζωή. Κάθε φορά που ζω, που σκέφτομαι, που ενεργώ, που δημιουργώ, κάθε φορά που γελάω ή κλαίω, κάθε φορά που χαίρομαι ή στεναχωριέμαι, με οποιαδήποτε σκέψη, με οποιοδήποτε κίνηση του σώματός μου, κάθε φορά που κοιμάμαι, κάθε φορά που ξυπνάω, κάθε φορά που τρώω, κάθε φορά που αθλούμε, κάθε φορά που δημιουργώ, που εργάζομαι, οτιδήποτε κι αν κάνω, δημιουργώ κάρμα. Και ανάλογα με την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα, κυρίως όμως με την ποσότητα, του κάρμα καθορίζεται και η επόμενη μετενσάρκωσή μου. Το ζητούμενο τώρα είναι η απολύτρωση από τις διαρκείς μετενσαρκώσεις. Δεν μπορεί επάπειρον να ξαναγεννιέμαι, να πεθαίνω, να γεννιέμαι, να πεθαίνω, να γεννιέμαι, να πεθαίνω. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό και να απολυτρωθεί το θεϊκό μου στοιχείο που είναι το κυρίως εγώ και να ενωθεί ξανά με τον πράγμα, με την απρόσωπη ενέργεια, με τον απρόσωπο ωκεανό ενέργειας. Δαλάει σημαίνει ωκεανός ενέργειας. Οπότε θα πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο, με κάποιες τεχνικές να απολυτρωθώ από όλη αυτή τη διαδικασία. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές που προτείνει η νέα εποχή? Είμαστε στον χώρο της νέας εποχής, δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει να βλέπουμε το χώρο του νεοπαγανισμού πώς απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι τεχνικές και με ποιον τρόπο προτείνεται η απολύτρωσή μου από αυτή την όλη δυσάρεστη κατάσταση? Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός. Ευχόμαστε λοιπόν να είστε καλά. Ξέρετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα κατά κόρον, έχει δώσει τις λαγαρές, σωστές, φωτισμένες, θεόπνευστες απαντήσεις της. Θα εξηγήσουμε τη θέση της Εκκλησίας μας αφού δούμε τις τεχνικές που προτείνονται στην επόμενη εκπομπή μας, την ίδια πάντοτε ημέρα και ώρα, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναλύσει το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει πώς ακριβώς βιώνεται το μυστήριο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μυστήρια στην Καινή Διαθήκη και τα ξέρουμε όλοι τα μυστήρια αυτά, αλλά ίσως αγνοούμε ότι υπάρχουν και μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Ποια είναι αυτά ακριβώς τα μυστήρια? Στην Εκκλησία μας υπάρχουν τα λεγόμενα 7 μυστήρια. Έχουν καθοριστεί και έχουν, όλοι το γνωρίζουμε. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Πρώτα βαπτίζεται κανείς, χρύεται, μετά προχωρεί στη Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Είναι η Ιεροσύνη, είναι ο γάμος, είναι το μυστήριο της μετανοίας, είναι και το ευχέλαιο. Άρα έχουν καθοριστεί 7 να είναι αυτά τα μυστήρια. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η Εκκλησία ολόκληρη είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς 7 τα μυστήρια. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας, και το ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, άρα μέλη του Σώματος του Χριστού, και έχουμε επικοινωνία με τον Χριστό και κοινωνία με τον Χριστό, όχι απλώς επικοινωνία, αυτό σημαίνει όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και μια προσευχή την οποία θα κάνει κανείς, και αυτό είναι μυστήριο. Όταν προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι του και όταν λέει την ευχή, για παράδειγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε, είναι και αυτό ένα μυστήριο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μυστήριον ποίησον την ευχήν. Την ευχήν, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, το Κύριε ελέησον, να το κάνεις μυστήριο. Δηλαδή, όταν κανείς προσεύχεται και λέει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, για παράδειγμα, τότε αυτό δέχεται χάρη Θεού. Και αυτή η αποδοχή, η μέθεξη της χάρητος του Θεού είναι ένα μυστήριο. Επομένως, επεκράτησε να λέμε ότι έχουμε 7 μυστήρια μέσα στην εκκλησία μας, τα τέσσερα υποχρεωτικά, τα τρία προαιρετικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθορισμός ότι τα μυστήρια είναι επτά έγινε το 13ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν έλεγαν ότι όριζαν ιδιαίτερους αριθμούς 7, άλλοτε έλεγαν και 8 και 9. Για παράδειγμα, ο Θεόδωρος του Δίτης θεωρεί ως ένα μυστήριο και τη μοναχική κουρά, ως 8ο μυστήριο. Αλλά γενικά εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από όλη την ιστορία των μυστήριων, ότι ένας μοναχός, ο Ιώβ, το 13ο αιώνα, είναι εκείνος που πρώτη φορά καθόρισε και λέει ότι αυτά είναι τα 7 μυστήρια. Και όταν ο Αυτοκράτορας Μιχάλης ο Παλαιολόγος έδωσε την ομολογία της πίστεως στη Σύνοδο των Ρωμαιοκαθολικών που γινόταν στη Λιώνα, τότε στην ομολογία αυτή για πρώτη φορά ορίζεται ότι τα μυστήρια είναι 7. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε εμείς σήμερα ότι τα μυστήρια είναι 7, αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι η ζωή μας μες στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, αλλά και η προσευχή την οποία κάνουμε κατηδίαν με οποιοδήποτε λόγια και αν πει κανείς, αλλά ιδιαίτερος με το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμε, είναι ένα μυστήριο. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα δούμε δύο σημεία. Το πρώτον, η σχέση και η σύνδεση μεταξύ των μυστήριων της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, για να υποστηρίξω ότι οι μυστήρια, τα ίδια μυστήρια υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Και το δεύτερο σημείο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη με τα μυστήρια που γίνονται στην Καινή Διαθήκη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των μυστηρίων Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Ποιο είναι το πρώτο μυστήριο? Είναι το βάπτισμα. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, το βάπτισμα. Γιατί έτσι γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά αν διαβάσουμε την ακολουθία του βαπτίσματος, θα δούμε ότι εκεί γίνεται αναφορά για το βάπτισμα στην Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, στην πρώτη ευχή του μυστήριου του βαπτίσματος, τι λέμε? Οικοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή, σε παρακαλούμε αυτόν τον τρόπο που βαπτίζεται να τον οικοδομήσεις πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Γιατί υπάρχει ταυτότητα εμπειριών και των Προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, είναι και οι Προφήτες. Έχουν την ίδια εμπειρία. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι μεταξύ των Αποστόλων και των Προφητών είναι οι Προφήτες έφταναν στη θέωση, αλλά ακόμη δεν είχε καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είχαν γίνει μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί ο Χριστός ακόμη δεν είχε σαρκωθεί. Επομένως, λέμε οκοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Μετά, στην ευχή λέει, αναφέρεται ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα. Σιγαρή πας Κύριε, λούσαστε και καθαρή γίνεστε. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ αναφορά στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για το ότι πρέπει ο άνθρωπος να λουστεί και να καθαριστεί. Έτσι και με το βάπτισμα λούεται, μπαίνει μέσα στο νερό και καθαρίζεται. Σε κάποια στιγμή πριν μπει ο βαπτιζόμενος μέσα στην κολυμβήθρα, υπάρχει το αλήφεται με έλαιον μάλλον, το οποίο λέγεται εφορκιστόν έλαιον. Τον αλήφει σε όλο το σώμα. Όταν διαβάσουμε εκεί την ευχή, τι θα δούμε? Δέσποτα, Κύριε ο Θεός, τον Πατέρα ημών, ότι σεν τη κυβωτό του Νόε, περιστεράν αποστήλας, κάρφος ελέας έχουσαν, επί του στόματος, καταλλαγή σύμβολων, σωτηρίαστε της από του κατακλυσμού, και τα της χάριτος, το της χάριτος μυστήριον, δι' εκείνων προτυπώσας, και τα λοιπά. Δηλαδή, εδώ αλήφεται το σώμα με λάδι, και αμέσως θυμάται η Εκκλησία με την ευχή την οποία λέει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ο οποίος στηρίζει το μυστήριον και γενικά αλήφει εκείνη την ώρα, θυμάται το λάδι, την ελιά και το έλαιον, την περιστερά που ήρθε, εστάλει και ήρθε και έφερε ένα κλάδο ελέας. Βλέπετε, αμέσως συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν απομονώνεται. Δεν λέμε, α, η Παλαιά Διαθήκη είναι προ Χριστού, δεν της δίνουμε σημασία. Υπάρχει στενός θεσμός μεταξύ Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Το σπουδαιότερο όμως από όλα αυτά με το βάπτισμα είναι το ότι γίνεται αναφορά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από τον Απόστολο Παύλο για το βάπτισμα της Παλιάς Διαθήκης. λέει εκεί στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλεια ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Δηλαδή, αδελφοί, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι οι πατέρες σας, δηλαδή οι πατέρες μας είναι, και το λέει αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους, που ήταν Έλληνες, ήταν και βέβαια εξ Εβραίων, αλλά ήταν και εξ Ελλήνων, και οι πατέρες μας είναι οι προφήτες και όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν κάτω από τον προφήτη Μωυσή. Ο Μωυσής δηλαδή είναι εκείνος που πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και ευαπτίσαν το. Λέει, πάντες κάτω από την Εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης δήλθαν από την Ερυθρά Θάλασσα και πάντες στο Μωυσή ευαπτίσαν το. Βλέπετε, γίνεται αναφορά στο βάπτισμα που έγινε από τον Μωυσή, που πέρασαν οι Ισραηλίτες μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και όταν μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος, γιατί σε εμάς είναι ενωμένα το βάπτισμα με το χρίσμα, εκεί στο τέλος τι λέει? «Και ως ευλόγησας δια προφήτου Σαμουήλ Δαβίδ τον βασιλέα, ευλόγησον και την κεφαλήν του δούλου σου, δια χερός εμού του αμαρτωλού, επιφυτών αυτό το πνεύμα της του Αγίου» κτλ. Όπως να προκόπτει με ηλικία και να φτάσει μέχρι τα γεράματα. Είδατε εδώ, έχει σημασία αυτό που λέει «ως ευλόγησας». Δηλαδή, όπως εσύ ευλόγησες τον Δαβίδ τον βασιλέα διά του προφήτου Σαμουήλ, έτσι να ευλογήσεις και την κεφαλή του δούλου σου διέ μου. Βλέπετε αμέσως το «ως» δείχνει μια σχέση πολύ στενή, πως υπάρχει και εκεί χρήσμα, μυστήριο χρήσματος. Έγινε χρήσης του Δαβίδ και έγινε βασιλεύς από τον Σαμουήλ. Οπότε λέει, όπως έγινε εκεί, έτσι και εδώ σε παρακαλώ να ευλογήσεις. Αυτό είναι το μυστήριο του χρήσματος. Ας πάμε τώρα στο θέμα το άλλο μεγάλο μυστήριο, το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αναφορά όλη των μυστηρίων είναι η Θεία Ευχαριστία και είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν και στην παλαιότητα εκεί δείπνο. Φυσικά όχι του σώματος του Χριστού, αλλά υπάρχει δείπνο. Υπάρχει, θα λέγα, προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και συγχρόνως υπάρχει μια μέθεξη της χάριτος του Θεού. Βεβαίως υπάρχει διαφορά, θα το δούμε στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχει όμως μέθεξη, υπάρχει γεύμα, υπάρχει δείπνο. Υπάρχει το γνωστό εκείνο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Μωυσής και στους ιερείς όλους με το νόμο που εδόθηκε από το Θεό στο Μωυσή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο. Εδώ με την ευχή της προσκομιδής που διαβάζουμε στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, εκεί λοιπόν στην ευχή αυτή τι λέμε? Λέει ο ιερεύς, «Επίβλεψε να εφημάσει ο Θεός και έπειδε επί τη λατρεία νημών, σε παρά να κοιτάξει ο Θεός εμάς και να μας δει εδώ στη λατρεία μας και πρόσδεξε αυτήν και να τη δεχθεί». Πώς? «Ως προσεδέξω Άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωσέος και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς». Προσέξτε εδώ, αυτό πάλι το «ως». Θα το δούμε και μετά και σε άλλα μυστήρια. Λέει εδώ, σε παρακαλώ να δεις και να δεχθείς, να μας δεις και να δεχθείς αυτή τη θυσία όπως δέχθηκες τη θυσία του Άβελ, τα δώρα του Άβελ μάλλον, του Νόε τις θυσίες, του Αβραάμ τις ολοκαρπώσεις. Και ως προσεδέξω εκ των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτην λατρείαν, ούτω και εκ των χειρών ημών των αμαρτωλών πρόσδεξε τα δώρα ταύτα». Και όπως εδώ βέβαια έχουμε και την Διαθήκη. Βλέπετε, το «ως» είναι και στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, το «ως» είναι και στους Αποστόλους. Δηλαδή, όπως δέχτηκες τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη και όπως δέχτηκες διαχειρών των Αποστόλων τη θυσία, σε παρακαλώ να δεχθείς και τη δική μας θυσία. Τα λέει αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Είναι στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Απόστολος δε Παύλος είναι εκείνος ο οποίος συνδέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την τροφή την οποία έστειλε ο Θεός το λαό. Δηλαδή, λέει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή πάλι, και πάντες οι Ισραηλίτες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγων, και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινων, έπινων γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή, καθώς βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, έφευγε ο Ισραηλιτικός λαός και πήγαινε από τη γη της Αιγύπτου, στη γη της Επαγγελίας, μέσα στην έρημο. Και βεβαίως ένας λαός 2 εκατομμύρια, πώς έπρεπε να ζήσει. Και ο Θεός πρώτα απ' όλα έστειλε την. Διψούσαν και χτύπησε ο Μωυσής το βράχο και έβγαινε το νερό. Και τι λέει, έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν είναι απλώς, ας πούμε, ο βράχος που έβγαλε νερό. Είναι ο Χριστός ο οποίος έβγαλε το νερό μέσα από το βράχο. Και έφαγον πνευματικών βρώμα τα ορτίκια τα οποία τους έστειλε, και το μάνα. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά κείμενα που θεωρούν τη Θεία Ευχαριστία ως μάνα, ουράνιον, μάνα ουράνιον. Έστειλε ο Θεός κάθε μέρα το μάνα. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε προτύπωση και βίωση της Θείας Ευχαριστίας, της χάριτος του Θεού. Θα δούμε τη διαφορά αργότερα. Έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ισραηλιτικό λαό που περνούσε από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της Επαγγελίας. Ερχόμαστε στο άλλο μυστήριο για να δείτε τη σχέση των μυστηρίων με την Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν υπάρχουν μυστήρια μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπήρχαν τα ίδια μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος στην Καινή Διαθήκη εξισούται με το γάμο στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα κείμενα των ευχών όταν τελείται ο γάμος, που δυστυχώς πολλοί όταν είναι στο γάμο προσεχνούν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα οποία λέει ο ιερεύς, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί ο γάμος δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Ο γάμος είναι μια προσευχή την οποία απευθύνουμε στο Θεό. Εκεί λοιπόν στην προσευχή την οποία, και μάλιστα η δεύτερη προσευχή στο γάμο, η δεύτερη ευχή στο γάμο, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής. Ευλόγησαν αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ισάκ και τη Ρεβέκα. Προσέξτε το ως. Δηλαδή αυτό δίνει εξίσωση. Όπως έκανες εκεί, έτσι κάνει και εδώ. Δηλαδή έχουμε εξίσωση του μυστηρίου. Ευλόγησαν λοιπόν αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησας τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχας. Ως ευλόγησας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ως ευλόγησας Μωσέα και Σεπφόραν. Ως ευλόγησας Ιωακήμ και την Άναν. Ως ευλόγησας Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ως ευλόγησον. Και μετά προχωρεί και λέει, διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Νόε εν τη Κιβωτό. Ως διαφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του Κήτους. Ως διαφύλαξας τους Αγίους Τρεις Πέδας εκ το πυρός καταπέμψης αυτής δρόσων ουρανόθεν. Επομένως έχουμε ευλόγησον ως στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα, και διαφύλαξον ως, όπως το έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και τώρα. Όπως ευλόγησε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και τους διαφύλαξες, έτσι ευλόγησε και διαφύλαξε και αυτούς εδώ που κάναμε το γάμο. Και προχωρεί για να πει μετά, μνημόνευσον, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενόχ, του Σιμ, του Ηλία, και ως εμνημόνευσας των 400 μαρτύρων και τα λοιπά. Επομένως αναφέρει και πάρα πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται. Φαίνεται στο μυστήριο του γάμου, το οποίο τελούμε σήμερα στην Εκκλησία, στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν αυτά τα τρία ρήματα. Ευλόγησον, διαφύλαξον και μνημόνευσον. Και αυτά δεν είναι ανεξάρτητα η παλιά από την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Όπως έγινε εκεί, έτσι να γίνει και εδώ. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό ότι υπήρχαν μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη, που γίνονταν κάπως διαφορετικά βεβαίως. Αλλά υπήρχαν μυστήρια. Και τι είναι μυστήριο? Μυστήριο είναι η χάρη του Θεού που ενώνει και μεταβάλλει αυτό που θέλουμε. Η χάρη του Θεού που μεταβάλλει κάτι υλικό και το κάνει πνευματικό. Η χάρη του Θεού που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Η χάρη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Αυτό είναι μυστήριο. Τέτοια μυστήρια ήταν παράλληλα και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο όμως σημείο που νομίζω είναι το σημαντικό είναι ότι βεβαίως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά υπάρχει όμως και μια διαφορά. Και δεν μπορούμε να μη βλέπουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το ως, δηλαδή τη σχέση μεταξύ των δύο, και να μην βλέπουμε και το διαφορετικό σημείο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι αυτό που έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές και θα δοθεί δυνατότητα να το πούμε και αργότερα, ότι είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Δηλαδή η εμπειρία είναι ταυτόσιμη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για παράδειγμα, για να πει, να δείξει τι είναι το φως και πώς ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό ως φως, χρησιμοποιεί παραδείγματα. Τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Στέφανο στο συνέδριο. Τους τρεις μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ. Δηλαδή όλοι είχαν την ίδια εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Υπέρ των Ιερών Συχαζόντων, θα το δει αυτό. Θα δει ότι εξισώνει την εμπειρία του Μωυσή, του Ηλία, με την εμπειρία των τριών μαθητών επάνω στο όρος Θαβόρ και την εμπειρία του φωτός που είχε ο Άγιος Στέφανος μετά την Πεντηκοστή. Αλλά βέβαια υπάρχει και διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος λόγος, δεν έχει σάρκα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σε σαρκωμένος λόγος. Δηλαδή όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όχι του Πατρός. Αλλά δεν είχε σάρκα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι η εμφάνιση του σεσαρκωμένου λόγου που έχει σάρκα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης και της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Διότι έχουμε και Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται πολλές φορές στα τροπάρια, στους ψαλμούς, η Εκκλησία σου Κύριε, ο λαός σου, ξέρω εγώ, η Εκκλησία, η Εκκλησία Οσίων, που ψάλουμε στην Εκκλησία εκεί, στους ψαλμούς το λέμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η Εκκλησία που σημαίνει Εκκλησία ενότητα, ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Αυτό θα πει Εκκλησία. Αλλά εκεί η Εκκλησία ήταν πνευματική. Και όπως λέει ο Άγιος ο Κλήμης, ο Ρώμης, ήταν πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Χριστός με την ανθρώπισή του σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Δηλαδή ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη που καθαρίζονταν. Υπάρχει διαδοχικός καθαρμός και φτάνει μέχρι την Παναγία και ο Χριστός πήρε τη σάρκα από την Παναγία και λέει σάρκα εκκλησίας προσέλαβε. Πήρε λοιπόν τη σάρκα την καθαρή την οποία του έδωσε η Παναγία και αυτό την έκανε σώμα του. Και τώρα η Εκκλησία είναι σαρκική, φανερώθηκε εν τη σαρκή του Χριστού. Έτσι λοιπόν λέμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε η χάρις του Θεού, αλλά όχι διαμέσου σώματος. Ενεργούσε η χάρις του Θεού, η οποία ήταν άσαρκη, να το πούμε, δεν ήταν διασώματος. Στην Καινή Διαθήκη όμως, μετά την ενσάρκωση του Χριστού, και το σώμα του Χριστού είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Και τώρα εμείς έχουμε τα μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και όλα τα άλλα τα μυστήρια, αλλά όντας μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Οπότε εμείς τώρα δεν δεχόμαστε μόνο τη χάρη του Θεού γενικά όπως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όχι απλώς τη χάρη. Τι σημασία έχει αυτό? Όταν εμείς τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέμε και υψώνουμε τα Άγια της Αγίας και καθώς έχουμε τον αμνό, λέμε «Μερίζεται ο αμνός του Θεού, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτα δαπανόμενος, άρα τους μετέχοντες αγιάζουν» και κομματιάζουμε το σώμα του Χριστού. Αυτό γίνεται τώρα που έχουμε σώμα και ο καθένας κοινωνά και δίνουμε στον καθένα ένα μικρό κομμάτι. Δεν είναι ένα μικρό κομμάτι του Χριστού, αυτό το μαργαρίτι που λέμε, είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όταν κοινωνεί κανείς δεν παίρνει ένα κομμάτι, δεν παίρνει ένα στο χέρι του Χριστού, άλλο στο πόδι του Χριστού, αλλά όλοι παίρνουν το ολόκληρο το Χριστό. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η χάρις του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Δηλαδή η χάρη του Θεού μερίζεται, προσφέρεται σε πολλούς εν μεριστής, αμέριστος, χωρίς να μεριστεί. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη λαμβάνει κανείς τη χάρη του Θεού, όπως και τώρα όταν προσευχόμαστε. Λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού χωρίς να κομματιαστεί. Έχουμε ένα χαρτί για παράδειγμα και το κομματιάζουμε και λέμε τα κομματιάζουμε σε διάφορα μέρη. Αυτό είναι, μερίζεται. Η χάρη του Θεού δεν μερίζεται. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μερίζεται η χάρη του Θεού, αλλά αμερίστος, εν μεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους. Και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη. Τώρα, αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, τώρα εδώ γίνεται με το σώμα του Χριστού, που σημαίνει μερίζεται το σώμα του Χριστού αμερίστος, χωρίς να μερίζεται, ακατανόητα στην ανθρώπινη λογική, εν πολλής, σε όλους. Παίρνει ο καθένας ολόκληρο το Χριστό. Οπότε αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έχουμε λοιπόν μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Τα ίδια μυστήρια, έχουμε γάμο, έχουμε χρίσμα, έχουμε ευχέλαιο, έχουμε το χρίσμα, όπως γινόταν η χρήση των βασιλέων, τους προφήτες. Έχουμε γάμο και εκεί ευλογείται ο γάμος. Διαβάστε το υπέροχο βιβλίο του Τοβίτ. Ένα βιβλίο που είναι ο ύμνος για το γάμο και δείχνει πως ο πατέρας Τοβίτ έστειλε τον υιό του Τοβία για κάποια αποστολή και πως εκεί τον ακολουθούσε και τον οδηγούσε ο άγγελος ο Ραφαήλ και πως εκεί βρέθηκε και παντρεύτηκε τη θυγατέρα ενός φίλου του Τοβίτ και πως έγινε αυτή η στέψη. Δεν υπήρχαν τότε ιερείς, αλλά λέει τότε ο πατέρας ο Ραγουήλ πήρε τη Σάρα και λέει εκεί πήρε τη χείρα της Σάρας και τους ένωσε και ενώθηκαν αυτοί με τη χάρη του Θεού. Και διαβάστε εκεί μια ωραιότατη προσευχή όταν πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ μετά το γάμο, έκαναν θυσία, προσφορά στο Θεό για να εκφράσουν την αγάπη στο Θεό και μετά κάνουν μια προσευχή και λένε, λέει ο Τοβίας, Κύριε, εγώ δεν πήρα αυτή την αδελφή μου για την πορνεία, την πήρα για να εκφράσω το θέλημά σου και την αγάπη σου. Μια ωραιότατη προσευχή που είναι ο ύμνος του γάμου που γίνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε υπάρχει και εκεί γάμος. Και εδώ η διαφορά όμως ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι εκεί δεν υπήρχε θεία ευχαριστία σώματος και αίματος του Χριστού. Υπήρχε η χάρις του Θεού, αλλά δεν μετήχαν σώματος και αίματος του Χριστού. Και εδώ υπάρχει γάμος στην Καινή Διαθήκη και η αξία του γάμου στην Καινή Διαθήκη είναι ότι γίνεται ο γάμος των μελών της Εκκλησίας που είναι μέλη του σώματος του Χριστού και έχουν αναφορά τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό γίνεται γάμος και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μόνο αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών, των μυστηρίων μάλλον στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Οπότε ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά, το ότι είμαστε μέρη της Εκκλησίας, ευχαριστούμε τον Θεό το ότι έγινε ο ίδιος άνθρωπος και αυτό που δέχονταν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ως χάρη Θεού, εμείς το δεχόμαστε μέσα από το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού γίνεται πηγή της ακτής του χάριτος του Θεού και μπορεί να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και έτσι όλα τα μυστήρια έχουν αναφορά στη Θεία Ευχαριστία. Βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ως μέλη της Εκκλησίας. Γίνεται ο γάμος για να μπορέσουμε όχι απλώς ως μέλη, αλλά και μαζί και οι δύο ενωμένοι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η δωρεά, η μεγάλη που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, ταυτόχρονα όμως μέλη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μικρές επισημάνσεις σε μεγάλες παρανοήσεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, είναι πάντα χαρά να είμαι στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Και από παπάς, εδώ ήμουνα πάντα στα Δημήτρια και ακόμα και όταν είχαμε υποχρεώσεις διάφορες, διότι και γραμματέας της Αρχιεπισκοπής υπήρξα και γραμματεύς της Συνόδου. Μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν, αλλά αυτό συνεπάγεται και ξενύχτια και κόπο πολύ. Και τότε πάντα ερχόμουνα και ερχόμουνα με τα χαράς. Γιατί ξέρω ότι εδώ στον ναό αυτόν βρίσκουμε ανθρώπους του Θεού, βρίσκουμε ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και τον αποζητούν στη ζωή τους. Βρίσκουμε ανθρώπους που θέλουν να πορεύονται κατά το Θείο θέλημα, χωρίς παραλογισμούς και παράνοιες, χωρίς υπερεξάρσεις. Με ήρεμο τρόπο, κερδίζοντας την καθημερινότητα χάρη του Παραδείσου, προχωρώντας τη ζωή τους με αρχές και αξίες και με μέλημα το ως εν ουρανό και επί της γης, δηλαδή αυτό που συναντάμε στον ουρανό, που προσδοκούμε να ζήσουμε στον Παράδεισο της Θείας Δόξης, να το ζήσουμε ήδη σε αυτήν εδώ τη ζωή, σε αυτήν εδώ την κοινωνία, στην καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, γι' αυτό υπάρχει. Να εκκλησιοποιεί τον κόσμο, ακόμα και όταν ο κόσμος αποστρέφεται την Εκκλησία. Να πορεύεται με βάση τις αρχές και τις αξίες του ιδρυτή της, με βάση το Ευαγγελικό κήρυγμα και να προσφέρει σωτηρία στον κόσμο. Και ακόμα και αν ο κόσμος αποστρέφεται την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να περικόψει το κήρυγμά της ή να το τροποποιήσει ή να το παραλλάξει. Μπορεί να το προσφέρει με πιο έξυπνο τρόπο. Μπορεί να το προσφέρει χρησιμοποιώντας τα μέσα της εποχής. Παράδειγμα. Κάποτε το κήρυγμα γινόταν στην καθαρέβουσα. Κάποτε το κήρυγμα γινόταν σε πολύ λογία γλώσσα. Γιατί? Για να νιώσει ο λαός την ιερότητα αυτών που λέγονται και μέσα από τη δυσκολία της γλώσσας. Τώρα το κήρυγμα γίνεται πολύ πιο απλά. Γίνεται στην καθομιλουμένη. Γιατί? Γιατί είδαμε ότι με αυτό που κάναμε πολλές φορές δεν συλλαμβάνονταν τα νοήματα. Και οι άνθρωποι είχαν δυσκολία στην προσέγγιση. Και έτσι η Εκκλησία άλλαξε στο σημείο αυτό που πιθανώς να δυσκόλευε. Και από μια γλώσσα λογία, καθαρέβουσα κτλ., πέρασε σε μια απλή, για να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι λέμε και να καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι καταλαβαίνετε. Και έτσι να οικοδομείται η ψυχή και να παίρνουν οι άνθρωποι αποφάσεις, να παίρνουν διδάγματα, να παίρνουν πορεία ζωής. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπετε ότι παλιά τα κηρύγματα γινόντουσαν μέσα στους ναούς και έπρεπε οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Να τώρα απόψε μας εμποδίζει λίγο η βροχή και δεν μπορούν πολλοί να έρθουν όπως θα ήθελαν. Τι έχουμε? Έχουμε τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας και μέσω αυτών παρακολουθούμε και αυτοί που είναι μακρύτερα και ακούν και χαίρονται και δεν χάνουν τίποτα και ενδεχομένως καμιά φορά από την ασφάλεια του σπιτιού τους μέσα στη ζεστασιά και τη θαλπορή του σπιτικού οικιακού περιβάλλοντος να μπορούν να αισθάνονται πιο άνετα και να μην έχουν τόσο περισπάσεις, απερίσπαστοι να παρακολουθούν αυτά τα οποία γίνονται. Βλέπετε, η Εκκλησία δεν αρνείται την τεχνολογία, τη χρησιμοποιεί. Δεν αρνείται τα επιτεύγματα της επιστήμης, αντίθετα τα επιστρατεύει στη διακονία της ζωής της, στον τρόπο που θα πορευτεί, στον τρόπο που θα συναντήσει τον σύγχρονο άνθρωπο. Η Εκκλησία μπορεί να αλλάζει τα μέσα τα οποία χρειάζεται για να προσεγγίσει τον άνθρωπο, και να επιστρατεύει τα μέσα της κάθε εποχής, δεν αλλάζει όμως το κήρυγμά της. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μπορεί κάποτε να ήμασταν σε κατακόμβες. Μετά μπορεί να βγήκαμε στην επιφάνεια της γης και να χρησιμοποιήσαμε ναούς που είχαν το σχήμα της απλής βασιλικής. Μετά βάλαμε βασιλική μετρούλο, μετά κάναμε σταυροειδείς ναούς. Μετά εξελίξαμε τους ρυθμούς. Δεν έχει σημασία σε τι σχήμα ναού μιλάμε, σε τι είδος ναού μιλάμε. Σημασία έχει αυτό που θα λέμε να είναι αυτό που είπε και ο Χριστός. Σημασία έχει όσο πορεύεται η Εκκλησία μέσα στα χρόνια να μπορεί να αποδεικνύει ότι να στο 2021 λέμε τα ίδια που λέγαμε στο 1021. Λέμε τα ίδια που λέγαμε στο 121 που έλεγε η Εκκλησία. Αν υπάρχει διαφορά, πρόβλημα δεν έχει ούτε το 121 ούτε το 1021. Πρόβλημα έχει το 2021 και πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει διαφορά στο κήρυγμα από αυτά που λέγαμε τότε με αυτά που λέμε τώρα. Η Εκκλησία είναι η ίδια, ο Χριστός είναι ο ίδιος, οι άνθρωποι αλλάζουν, γενναίες έρχονται και γενναίες παρέρχονται, γενναία ανίσταται και γενναία πίπτει, λέει ο Ψαλμωδός, όμως όλες οι γενναίες πρέπει να ακούσουν το ίδιο. Όλες οι γενναίες πρέπει να καταλάβουν το ίδιο. Όλες οι γενναίες πρέπει να αισθανθούν, να νιώσουν, να προσευχηθούν το ίδιο. Και εκεί είναι η ευθύνη της Εκκλησίας, να διατηρήσει το Λόγο του Κυρίου ακαινοτόμητο, απαραχάρακτο, αναλύωτο. Δεν σημαίνει ότι διατηρούμε το Λόγο του Θεού στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ίδιο, μπορούμε να ανταλλάξουμε. Στην ουσία του όμως, στο μήνυμά του, στο περιεχόμενό του, στο πνεύμα του, μιλάμε και λέμε αυτό το οποίο ο Θεός μας άφησε ως παρακαταθήκη. Και εκεί τίθεται το μεγάλο θέμα της υπακοής, της Εκκλησίας στον Χριστό και των ανθρώπων στην Εκκλησία. Ακριβώς επειδή πρέπει να παραμείνει αναλύωτος ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Λόγος του Θεού. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να παραχαραχθεί το μήνυμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, εμείς τι λέμε, κάνουμε υπακοή στους προημών Πατέρας, στον Κύριο της Δόξης. Και αυτό το οποίο μας παρέδωκαν, αυτό και εμείς το πάμε παραπέρα και το παραδίδουμε. Στην Εκκλησία μιλάμε για ιερά παράδοση, θέλοντας να πούμε ότι την ευθύνη την έχει αυτός που παραδίδει, όχι αυτός που παραλαμβάνει. Την ευθύνη της παράδοσης της πίστης την έχω εγώ σε εσάς που ακούτε. Δεν φέρετε ευθύνη εσείς για τα λάθη τα δικά μου. Δεν είναι ιερά παραλαβή, είναι ιερά παράδοση. Εγώ πρέπει να έχω το νου μου, να μην πω τίποτε το εκτός Εκκλησίας, τίποτε το εκτός Χριστού, τίποτε το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το αναλύωτο μήνυμα της Ορθοδοξίας ανά τους αιώνες στην ανθρωπότητα. Η παράδοση είναι ιερά και για το λόγο αυτό εγώ πρέπει να έχω συνέστηση αυτής της ιερότητος και είναι ευθύνη μου να σας παραδώσω την πίστη χωρίς να αλλοιώσω το παραμικρό. Γι' αυτό την ευθύνη την έχω εγώ, ο Επίσκοπος, όχι εσείς. Και κάνουμε και διάκριση αυτού του γεγονότος, αν θέλετε, ακόμα και στη λειτουργία, όταν εκεί προσευχόμαστε και λέμε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Εγώ, όταν σφάλω σε κάτι, κάνω αμαρτία ενώπιον του Θεού, διότι έχω αποδεχθεί να είμαι κληρικός Του και έχω αναλάβει την ευθύνη της παράδοσης του Λόγου του Θεού σε εσάς. Εγώ ξέρω, ή υποτίθεται ότι ξέρω. Εγώ εντρυφώ, εγώ έχω το θησαυρό της πίστεως. Όταν λοιπόν εγώ αστοχώ, εγώ αμαρτάνω. Όταν αστοχείτε εσείς, φταίω εγώ που δεν σας το έχω μάθει σωστά, που δεν σας το έχω μεταλαμπαδεύσει σωστά. Και συνεπώς, εσείς ό,τι διαπράτετε, το διαπράτετε εξ αγνίας, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Είστε σε πολύ καλύτερη θέση εσείς από εμένα, στα μάτια του Αγίου Θεού. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία, για να παραδώσει το λόγο της, το μήνυμά της, χρησιμοποιεί δύο όπλα. Χρησιμοποιεί δύο μέσα. Αυτά τα οποία άφησε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί. Τι είπε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς θηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Δηλαδή, εγώ τώρα θα αναλυφθώ, εσείς όμως η Αποστολή μου έχετε την εξής αποστολή. Να πάτε σε όλα τα έθνη, σε όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως πολιτισμού, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως γένους, ανεξαρτήτως κοινωνικής καταστάσεως, ανεξαρτήτως μορφώσεως. Θα πάτε λοιπόν παντού, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και τι θα κάνετε σε όλα τα έθνη, θα τα κάνετε μαθητές. Τι σημαίνει αυτό που τους έλεγε ο Χριστός? Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι ονομαστήκαμε χριστιανοί στην Αντιόχεια. Μέχρι να ονομαστούμε από τους ειδωλολάτρες στην Αντιόχεια χριστιανοί, πώς λεγόμασταν? Λεγόμασταν μαθητές, οι μαθητές του Χριστού, του Ιησού. Άρα, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, σημαίνει πηγαίνετε και κάντε μαθητές, δηλαδή χριστιανούς όλα τα έθνη, πηγαίνετε και εκχριστιανίστε τους πάντες. Πώς? Με οικονομικά μέσα, εξαγοράζοντας συνειδήσεις, με όπλα, με τσεκούρια, με σπαθιά. Βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς θηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Με δύο τρόπους. Με τα μυστήρια βαπτίζονται και με το κήρυγμα διδάσκονται. Η Εκκλησία αυτά τα δύο πράγματα υπάρχει για να κάνει. Πολλοί μας μπερδεύουν με το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής. Και πολλοί, ακόμα και από τους πολιτικούς, μας ανέχονται γιατί αποβλέπουν στο προνοιακό μας έργο για να μας πασάρουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη και να μην τις φορτώνεται το κράτος που στο κάτω-κάτω έχει και την υποχρέωση. Εμείς δεν υπάρχουμε για να κάνουμε ιδρύματα ή για να ασκούμε φιλανθρωπία. Το κάνουμε και αυτό, αλλά αυτό είναι ο δευτερεύων σκοπός της Εκκλησίας. Ο πρωτεύων είναι τι? Να γνωρίσει τον Χριστό, το μήνυμά του, το κήρυγμά του, το Ευαγγέλιο του. Πώς? Με τα μυστήρια και με το κήρυγμα. Γιατί και με τα μυστήρια και με το κήρυγμα? Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι με μόνο το λόγο, με μόνη τη λογική, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Πρέπει και ο όλος άνθρωπος να ανακαινιστεί. Πρέπει και το θυμικό και το επιθυμητικό του ανθρώπου να ανακαινιστούν και να γευθούν Χριστό. Και αυτό γίνεται με την προσευχή, με τα μυστήρια. Και ποιος σας είπε ότι εγώ σας κάνω χριστιανούς ή εσείς μόνοι σας γίνεστε χριστιανοί? Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Χριστό, κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει το μήνυμά του και να το αποδεχθεί, κανείς δεν μπορεί να προσευχηθεί πραγματικά αν δεν τον φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι έχουμε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι δικό μου και δικό σας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και αν σταματήσει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί, τότε πάβουμε να είμαστε Εκκλησία. Μπορεί να είμαστε μια ωραία παρέα. Μπορεί να είμαστε ένας όμιλος ανθρώπων που χαιρόμαστε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Μπορεί να είμαστε σύλλογος, μπορεί να είμαστε κόμμα, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε. Εκκλησία δεν είμαστε. Η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει, που τελεσιουργεί τα μυστήρια, δανείζει ο ιερεύς στο χέρι του και τελεσιουργούνται τα μυστήρια και φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο τον ιερέα ή τον ιεροκήρυκα να μιλήσει και να εκφέρει Λόγο Θεού για να φωτιστείτε και εσείς. Όταν λέμε ότι το Πανάγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, αυτό ακριβώς εννοούμε. Και όταν στην οπισθάμβωνο ευχή λίγο πριν τελειώσουμε και φύγουμε και πάμε στα σπίτια μας, ακούμε «Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατερχόμενον, εξού του Πατρός των φώτων». Ό,τι τέλειο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, η ωραία ακολουθία, η προσευχητική ατμόσφαιρα, το σωστό κήρυγμα, ό,τι ωραίο υπάρχει, τι είναι? Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος που έρχεται άνωθεν. Τη στέλνει ο Χριστός μας από τον ουρανό, από τη Βασιλεία των Ουρανών. Άνωθεν εστί κατερχόμενον εξού του Πατρός των Φώτων. Έρχεται ως δωρεά. Θα μου πείτε, η δική μου προσπάθεια, εγώ δεν πήρα απόφαση να είμαι χριστιανός. Εγώ δεν πήρα απόφαση να αγωνιστώ πνευματικά. Αν όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος, τότε εγώ γιατί να νηστεύω? Θα κάθομαι να προσεύχομαι και να λέω «Πνεύμα Άγιο, στείλε μου διάθεση προσευχής, στείλε μου αρετή, στείλε μου ελεημοσύνη, στείλε μου οτιδήποτε». Γιατί να αγωνίζομαι? Και εκεί έρχονται τα παραδείγματα των Αγίων, έρχονται τα παραδείγματα και τα παλαιοδιαθηκικά και τα καινοδιαθηκικά, για να μας ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μας δείξουν πώς συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο για να σώσει την ψυχή του. Διότι ο Θεός, αν ο άνθρωπος δεν το επιθυμεί, δεν τον σώζει. Με το ζόρι, σωτηρία δεν υπάρχει. Ενδεχομένως να το έχω ξαναπεί, είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του προφήτη Ηλία από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε το λίγο. Ο προφήτης Ηλίας γενικά ήταν πολύ απαισιόδοξος χαρακτήρας. Πολύ απαισιόδοξος. Κάποια στιγμή προσευχόταν στο Θεό και έλεγε: «Επιτέλους πάρε την ψυχή μου να πεθάνω κι εγώ, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Έχω μείνει ολομόναχος. Ολομόναχος. Όλοι οι άλλοι έχουν γίνει δολολάτρες. Και σε τι λαό με στέλνεις? Σε ποιους με στέλνεις?» «Άκου να σου πω», του απαντά ο Θεός, «υπάρχουν 7.000 άνδρες ή την εσούκ έκλειναν γόνι το Βάαλ. Υπάρχουν 7.000 μέσα σε αυτόν τον λαό που μου λες εσύ ότι όλος έχει αλλαξοπιστήσει. Υπάρχουν 7.000 που δεν γονάτισαν μπροστά στο άγαλμα του Βάαλ. Και για αυτούς τους 7.000 εσύ οφείλεις να πορεύεσαι». Κάποτε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούσε μέσα σε έναν άδειο ναό. Ο Χρυσορήμων, ο καταπληκτικότερος ιεροκήρυκας που γνώρισε ποτέ ο εκκλησιαστικός άμβων, μιλούσε μέσα σε έναν άδειο ναό και πάει ο νεοκόρος και του λέει: «Γιατί χάνεις το σάλιο σου, γιατί μιλάς στα ντουβάρια και λες τόσο ωραία πράγματα?» Και του λέει ο Άγιος Ιωάννης: «Πήγαινε πίσω από εκείνη την κολόνα και θα βρεις μια ψυχή». Ο Άγιος Ιωάννης δεν περίμενε να έχει πλήθος για να πει το Λόγο του Θεού, για να αναπτύξει τα νοήματα της αληθείας. Και για μία ψυχή κήρυτε, αρκεί αυτή η ψυχή να σωζόταν, να έπαιρνε αποφάσεις άγιες και ιερές. Δεν έλεγε: «Εγώ είμαι σπουδαίος, εγώ είμαι Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εγώ είμαι σε τέτοιο επίπεδο αναγνωρισμένος ομιλητής, ώστε εάν δεν έχω και ένα ακροατήριο χιλίων δεν μιλάω». Όχι. Και για έναν, κρυμμένο πίσω από μια κολόνα που δεν τον έβλεπε ούτε το προσωπικό του ναού, και για αυτόν τον έναν μιλούσε. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει στον προφήτη Ηλία: «Εσύ που παραπονείσαι και που είσαι τόσο απαισιόδοξος, πήγαινε λίγο να προκαλέσεις τους ιερείς του Βάαλ. Θα κάνετε έναν διαγωνισμό». Και όντως ο Ηλίας, ό,τι του λέει ο Θεός, πάει και το κάνει. Προσκαλεί τους ιερείς του Βάαλ σε έναν ιδιότυπο διαγωνισμό. «Ακούστε εδώ, θα φτιάξουμε ο καθένας το δικό του θυσιαστήριο. Και θα βάλουμε και ξύλα και θα βάλουμε πάνω τα σφάγια και θα προσευχηθούμε στο Θεό μας. Και όποιανού ο Θεός είναι αληθινός θα ρίξει φωτιά και θα ανάψει θυσία. Και αυτό θα είναι απόδειξη σε όλο το λαό ποιος είναι ο αληθινός Θεός». Τι να κάνουν οι ιερείς του Βάαλ? Άντε, λέει, να το κάνουμε, γιατί όχι. 7.000 στείλουν το θυσιαστήριό τους, μαζεύουν τα ξύλα τους, σφάζουν το θύμα τους, αυτό που είχαν να προσφέρουν, το βάζουν πάνω στα ξύλα και λέει η Παλαιά Διαθήκη: «Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι φώναζαν: Επάκουσον ημών ο Βάαλ, επάκουσον ημών ο Βάαλ». Κατά το μεσημεράκι ο προφήτης Ηλίας που τους άφηνε άρχισε λίγο να τους κοροϊδεύει, να τους δουλεύει. «Αδολεσχία το Θεό ημονεστή. Κοιμάται ο Θεός σας. Τον πήρε ο ύπνος. Φωνάξτε δυνατότερα, μπας και σας ακούσει». Τους κοροϊδεύει. Τους δούλευε. Γιατί? Γιατί δεν καταλάβαιναν το ψέμα τους. Γιατί δεν είχαν διάθεση να αλλάξουν μυαλά και νοοτροπία. Γιατί είχαν κολλήσει στη δοξασία τους, στο βόλεμά τους, στο ψεύδος τους και δεν καταλάβαιναν. Οπότε ο προφήτης Ηλίας τους πείραζε. «Αδολεσχία το Θεό ημονεστή. Τον έχει πάρει ο ύπνος. Κοιμάται βαριά. Φωνάξτε λίγο παραπάνω». Το απόγευμα βαρέθηκε ο προφήτης Ηλίας και λέει: «Ως εδώ». Και τι κάνει? Στείνει το δικό του θυσιαστήριο. Και σκάβει και χαντάκι γύρω από το θυσιαστήριο. Και κουβαλάει και ξύλα και τα βάζει πάνω στο θυσιαστήριο. Και φέρνει και το δικό του σφάγιο και το βάζει πάνω στα ξύλα. Και στη συνέχεια τι κάνει? Πάει και κουβαλάει τόσο νερό ώστε να γίνουν τα ξύλα μουσκεμα, τόσο μουσκεμα ώστε το νερό βγήκε στο αυλάκι που είχε σκάψει γύρω γύρω από το θυσιαστήριο και το γέμισε. Έριξε τόσο νερό που όχι μόνο έγιναν μουσκεμα τα ξύλα, αλλά γέμισε και το χαντάκι γύρω γύρω. Και αφού τα έκανε όλα αυτά, γυρίζει και στρέφει τα μάτια στον ουρανό Και πριν πει αυτό που γράφει η Γραφή, «Επάκουσον ημών ο Θεός», έρχεται φωτιά και κατακαίει τα σφάγια, τα ξύλα και στεγνώνει και το νερό που ήταν στο αυλάκι. Τι μας ερμηνεύουν οι πατέρες? Για φανταστείτε να ερχόταν η φωτιά και να μην υπήρχαν τα ξύλα. Δεν θα έβρισκε τίποτα να κάψει, να ανάψει. Για να πέσει η φωτιά εξ ουρανού, για να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να βρει ξύλα στο θυσιαστήριο της ψυχής μας να τα κάψει. Πρέπει να έχουμε μαζέψει κάτι. Πρέπει να έχουμε αποδείξει με τον κόπο μας ότι περιμένουμε τη φωτιά από το Άγιο Πνεύμα. Ότι την αποδεχόμαστε, ότι την περιμένουμε, τι θέλουμε. Δεν περιμένουμε παθητικά. Δεν είμαστε Ινδουιστές μυρολάτρες, ότι μας γράψει η μοίρα μας. Όπως έρθουν τα πράγματα, δεν βαριέσαι όσα έρθουν και όσα πάνε. Τη σωτηρία μας την οικοδομούμε εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία μας και αν θέλουμε να σωθούμε πρέπει να γίνουμε όχι εργάτες αλλά συνεργάτες με τον Θεό στην υπόθεση της σωτηρίας μας. Πρέπει να μαζέψουμε τα ξύλα στην ψυχή μας ώστε όταν θα έρθει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος να βρει κάτι να κάψει και να ανάψει. Πολλοί στη ζωή μας θα κάνουμε μουσκεμα. Κάνουμε αμαρτίες. Αυτό βλέπουν οι πατέρες όταν βλέπουν τον προφήτη Ηλία να μουσκεύει τα ξύλα και να κουβαλάει τόσο νερό ώστε να γεμίζει το αυλάκι το γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο. Κάνουμε τόσες αμαρτίες που πολλές φορές η πνευματική ζωή μας φαίνεται απαγορευτική. Και ακούμε τον Χριστό μετά να μας λέει «Οι τελώνες και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών». Και εκεί και εγώ λίγο που από τα μικρά μου χρόνια έζησα σε χριστιανική οικογένεια, τήρησα πολλά, αγωνίστηκα, προσπάθησα, γυρίζω και λέω «Γιατί να προηγούνται στη Βασιλεία των Ουρανών οι τελώνες και οι πόρνες? Γιατί όχι εγώ που αγωνίζομαι? Μήπως γιατί εγώ αγωνίζομαι μόνος μου? Μήπως γιατί εγώ αγωνίζομαι εγωιστικά? Μήπως γιατί εγώ δεν έχω κάνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθώ ένα μοτίβο ζωής που μου το δίδαξαν ο πατέρας μου και η μάνα μου και που μπορεί να είναι καλό και άγιο, όμως το κάνω από συνήθεια, το κάνω για να φαίνομαι καλούς στους άλλους, το κάνω για να μην ξεχωρίζω από την κοινωνία, το κάνω για πολλούς λόγους γενικά. Ζω την πνευματική ζωή επειδή έχω πιστέψει πραγματικά στον Άγιο Θεό, στο μήνυμα του Χριστού, επειδή θέλω να είμαι χριστιανός. Ή επειδή έτσι με μάθει η μάνα μου και πάω από συνήθεια. Ζω την χριστιανική ζωή έχοντας επίγνωση ότι πρέπει να διεκδικώ τη μετάνοια, να μετανοώ για αυτό που είμαι, αφού είμαι καλός.

0: Η ψυχή μας να πάρει τη μορφή του Χριστού, να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόταν ο Χριστός, να αποφασίζουμε όπως θα αποφάσιζε ο Χριστός, να ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν αυστηρά στερεότυπα, αυστηρές νόρμες. Αυτό που για έναν μπορεί να θεωρείται αρετή, για τον άλλον μπορεί να θεωρείται αμαρτία. Αυτό που για κάποιον μπορεί να είναι αρκετό να τον σώσει, για τον άλλον να είναι λοιπές και να μην φτάνει. Ο καθένας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα και έχει τη δική του πορεία, έχει τη δική του προσπάθεια, τον δικό του αγώνα, τον δικό του σταυρό που πρέπει να τον σηκώσει και που δεν μπορεί άλλος να τον σηκώσει. Μπορεί άλλος να τον βοηθήσει, σαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που βοήθησε τον Χριστό μας να σηκώσει το σταυρό του. Τον σταυρό μας όμως τον σηκώνουμε όλοι μας μόνοι μας και μόνος Σίμων Κυριναίος μπορεί να είναι ο πνευματικός μας. Αυτός μπορεί να σηκώσει λίγο από το σταυρό. Τον σταυρό μας όμως θα τον σηκώσουμε μόνοι μας, όποιος και αν είναι αυτός. Ο άνθρωπος λοιπόν οφείλει να κατανοήσει την αμαρτωλότητά του. Πολλές φορές αισθανόμαστε μια αυτάρκεια. Εγώ είμαι ο δίκαιος και εσείς είστε οι αμαρτωλοί. Και επειδή εγώ είμαι ο δίκαιος, εσάς τους αμαρτωλούς σας ελέγχω και κουνάω και το δάχτυλο και σας απογοητεύω και σας προσβάλλω και σας διαπομπεύω. Αυτά όλα τα έχει λύσει ο Χριστός μας. Απλά εμείς φαίνεται ότι έχουμε εξοικειωθεί με όλα αυτά, τα ακούμε ως αναγνώσματα, λέμε πω τι ωραία που τα είπε για τους άλλους και δεν σπέβδουμε να τα κάνουμε στοιχεία της δικής μας ζωής. Όταν ας πούμε ο Χριστός είπε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όταν δίδαξε την ταπείνωση στον τελώνη, όταν μας έβαλε και ψάλουμε Φαρισαίου φύγομενη ψυγορία, τι ήθελε να μας δείξει? Ο Φαρισαίος ήταν ένας εξωτερικά άμεμπτος. Άμεμπτος, δίκαιος, ηθικός. Μέχρι και το 10% από το άνηθο, το κείμενο, το δυόσμο που φύτρωνε στον κήπο του, τα έπαιρνε και τα έδινε στον ναό. Ήταν εντάξει με τον Μωσαϊκό νόμο. Με τον Θεό ήταν εντάξει? Ο Θεός ευχαριστός. Τον ακούν όλοι και να τον θαυμάζουν. Η προσευχή του δεν είχε στόχο το Θεό. Είχε στόχο τους ανθρώπους να τον ακούν και να τον θαυμάζουν. Ο Θεός ευχαριστός ότι ούκ είμαι ως περιλείπει των ανθρώπων. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν όλους αυτούς. Βάστα. Ποιος είσαι? Πώς τολμάς και μιλάς έτσι? Πώς τολμάς και σκέφτεσαι έτσι και πώς τολμάς και δίνεις τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου Θεού? Θα μου πείτε, συνέβαινε το καιρό εκείνο. Μα και σήμερα, ξέρετε πόσοι στο όνομα του Χριστού συμπεριφέρονται έτσι, έχοντας ως σκοπό όχι τον Χριστό αλλά τους ανθρώπους. Ως στόχο όχι το να οδηγήσουν ψυχές στην Εκκλησία και στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να φτιάξουν τη δική τους ομάδα. Και μιλούν όχι προσευχητικά για να τους ακούσει ο Θεός, να νιώσει την αγωνία τους και να στείλει το έλεος του και τη χάρη του στον κόσμο που υποφέρει, αλλά μιλούν για να τους ακούσουν οι άνθρωποι, να τους θαυμάσουν και να συσπηρωθούν γύρω τους για να κάνουν στη συνέχεια τα δικά τους. Δεν είναι αυτό Εκκλησία? Ο Θεός λοιπόν ευχαριστώσει ότι ο ποιμίος περιλυπεί των ανθρώπων, έλεγε ο Φαρισαίος. Και στο τέλος τι λέει? Που είναι άρπαγες, άδικη μυχή, ή και ο σούτος ο τελώνης, ήσαν γι' αυτόν εδώ. Τόλμησε και έδειξε. Τόλμησε και έδειξε. Σαν γι' αυτόν εδώ. Και εμείς πολλές φορές τολμάμε και δείχνουμε. Και ξεχνάμε αυτό που φωνάζει ο Παύλος. Συ τι σύ ο κρίνων αλλότριον ηκέτη. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις τον δούλο του άλλου? Είμαστε όλοι αδέλφια εν Χριστώ. Είμαστε όλοι δούλοι του Χριστού. Ποιος μας κρίνει? Ο Χριστός. Ο Χριστός μοίρασε πάρα πολλά χαρίσματα, πάρα πολλά χαρίσματα. Προφητείες, θαυματοποιά στοιχεία, άσκηση, εγκράτεια, παρθενία, νηστεία, ό,τι θέλετε μοίρασε. Ένα μόνο κράτησε για τον εαυτό του. Σε ένα είπε, εμή κρίσεις. Η κρίση είναι δική μου, δικό μου δικαίωμα. Είπε και στο Ευαγγέλιο του μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, αναλύοντας λίγο αυτό. Ότι δηλαδή μην κρίνετε ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι όπως κρίνετε ο ένας τον άλλον θα σας κρίνω και εγώ μετά. Αν θέλετε να μην κριθείτε από την κρίση του Θεού, μην τολμήσετε και κρίνετε ποτέ κανέναν.
1: Και είναι γνωστό το περιστατικό από το γεροντικό με έναν μοναχό

0: ο οποίος ήταν αμελέστατος. Οι άλλοι πηγαίνανε, κάνανε αγρυπνίες, ξενυχτούσανε, προσεύχονταν, τίποτα αυτός, κοιμότανε. Νηστείες ή άλλη άσκηση, αυτός έτρωγε και λαθροφαγούσε. Αμελέστατος. Και όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, μία ευωδία, μία χάρις, και όλοι απόρρισαν και πήγανε στον ηγούμενο, στον πνευματικό εκεί, και του λένε, καλά, αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι μας, που ήτανε, τι να λέμε τώρα, απαράδεκτο στα μοναχικά του καθήκοντα, σε αυτόν μοσχοβολάει το δωμάτιο και σε αυτόν εμφανίζεται η χάρη. Τι γίνεται εδώ? Και τους παίρνει ο ηγούμενος και λέει, ελάτε να δείτε γιατί. Διότι και ο ηγούμενος δεν τον επιτιμούσε, δεν τον μάλωνε, και τάχανε οι αδελφοί με τον ηγούμενο που δεν τον μάλωνε και δεν τον παιδαγωγούσε και τον άφηνε. Πάει λοιπόν ο ηγούμενος στον άλλον που ξεψυχούσε, στο νεκροκρέβατό του, και του λέει, αδελφέ, βρήκες χάρη ενώπιον Θεού? Ναι, βλέπω ότι βρίσκω, βλέπω ότι έρχεται ο παράδεισος. Αδερφέ, πες το μυστικό της επιτυχίας σου και στους άλλους. Ουδέποτε, ουδέναν κατέκρινα. Δεν είπα τίποτε, ποτέ και για κανέναν. Και αυτό τώρα με σώζει. Γιατί ο Κύριος είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και ο Χριστός μας είπε, εμή κρίσεις, δικό μου είναι το δικαίωμα της κρίσεως. Εμείς όμως τι κάνουμε στον 21ο αιώνα? Αυτό που λέμε εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Μάθαμε ότι έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τα της πολιτείας. Μάθαμε ότι στα πλαίσια του κομματικού λόγου, του πολιτικού παιχνιδιού, να κρίνουμε τον έναν, να απορρίπτουμε τον άλλον. Και αυτό ενδεχομένως να είναι θεμητό στα πλαίσια μιας συντεταγμένης πολιτείας και να αφορά το εδώ και τώρα. Όμως, άλλο το να λες ότι πρέπει να ψηφίσω ως πολίτης και γι' αυτό απορρίπτω τον τάδε και ψηφίζω τον τάδε, και άλλο το να λες πώς είναι αυτός έτσι, αμαρτωλός, τούτο, κίνο, τάλλο, ή προδότης της Ορθοδοξίας, τούτο, κίνο, τάλλο. Γεμίσαμε τέτοιους λόγους. Γεμίσαμε ανθρώπους που πάσχουν από μανία καταδίωξης, ψάχνουν να βρουν αιρετικούς μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να καταγγείλουν τους πάντες. Λαϊκούς, κληρικούς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες. Από τότε που έγινα επίσκοπος, χόρτασε η ψυχή μου να ακούω. Και τι δεν ακούω? Και ακόμα και όταν προσπαθώ να πω ότι βρε παιδιά δεν είναι έτσι. Όχι έτσι είναι. Είσαι μασόνος. Βρε δεν είμαι. Όχι είσαι. Ρε παιδιά, δεν έχω περάσει από αυτές τις πόρτες, δεν ξέρω. Όχι, εφόσον έγινες επίσκοπος. Ρε παιδιά, εγώ καημένος μέχρι Ολυμπιακός είμαι. Όλα τα άλλα τι να σας πω, δεν τα ξέρω. Παρά τα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει μια προκατάληψη. Υπάρχουν προκατασκευασμένα στερεότυπα τα οποία τα κολλάνε σε ανθρώπους και τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί? Για να εξουδετερώσουν το λόγο τους. Διότι φοβούνται το λόγο μας. Φοβούνται το λόγο της Εκκλησίας. Χάνουν οι ομαδάρχες. Φεύγουν τα πρόβατα από το μαντρί και πρέπει κάπως να τα μαζέψουν. Και πρέπει κάπως να ακυρώσουν το λόγο μας. Γι' αυτό και λένε ότι μην ακούτε, μην κάνετε, μην ράνετε. Σιωπάει η Εκκλησία. Είναι χωρίς φωνή. Γιατί είναι χωρίς φωνή, βρε παιδιά? Ο λόγος του Χριστού δεν ακούγεται. Τόσα κηρύγματα, κάθε μέρα σχεδόν. Να, εσείς τα Δημήτρια τώρα, κάθε μέρα πόσους ακούτε, ε? Μπορείτε εσείς να πείτε ότι η Εκκλησία σιωπά, ότι σας έχει αφήσει χωρίς κήρυγμα? Τι να πούν τα χωριά στον Όλυμπο, στα άγραφα, εκεί που διακονούμε εμείς, που κάποια δεν έχουν ούτε και παπά? Κάντε το σταυρό σας. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχετε εδώ. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες στερούνται άλλοι. Ξέρετε πόσα θυσιαστήρια μένουν έρημα και βουβά και περιμένουν να χειροτονηθεί έστω και ένας ο λιγογράμματος. Έστω ένας. Αρκεί να είναι καθαρός στην καρδιά. Να υπουργήσει τα μυστήρια της Θείας Δόξης, να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ποιμανθεί ο λαός του Θεού. Αγριέψαμε γιατί έχουμε κενά. Αγριέψαμε, η κοινωνία μας αγρίεψε, είτε γιατί δεν υπάρχουν κληρικοί σε επάρκεια, είτε γιατί μάθαμε να μην ακούμε τι λέει ο Χριστός. Γυρίσαμε την πλάτη μας στην Εκκλησία. Όσο οι κοινωνίες αποχριστιανοποιούνται, τόσο περισσότερο εξαγριώνονται. Και βλέπετε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, που τόλμησε εδώ και αιώνες να γυρίσει την πλάτη της στο Χριστό και να αποζητήσει τη σωτηρία σε ανθρώπινα σχήματα. Είτε αυτό λέγεται Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είτε Προτεσταντικές Εκκλησίες, είτε οι διάφορες φιλοσοφίες που επικράτησαν μετά ή και τα οικονομικά συστήματα. Βλέπετε βία, παγκόσμιοι πόλεμοι, αναταραχή στις κοινωνίες, ανειρήνευτες καταστάσεις. Και βλέπετε ανθρώπους του Θεού μέσα στην αντάρα να είναι ειρηνικοί και χαμογελαστοί, που έγραψε ο Απόστολος Παύλος στον Ύμνο της Χαράς στον Μπουντρούμι της Ρώμης. Πού βρίσκουμε ειρηνικούς ανθρώπους? Μέσα στο καμίνι των διωγμών. Πού βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται παραδομένοι στην προσευχή, άσχετα το τι γίνεται γύρω τους? Στο χώρο των Αγίων. Και αυτό είναι το μέτρο που η Εκκλησία προσφέρει στον κόσμο και θέλει να δείξει στους ανθρώπους ποιο είναι το δέον, τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είπε και ο πατήρ Ματθαίος, ότι διακονούσα για 15 χρόνια στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό. Εκεί είχαμε δύο Αγίους. Τον Τίμιο Πρόδρομο, που από τον 10ο αιώνα υπάρχει το εκκλησάκι του εκεί και που κυριαρχεί στο χώρο, και τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, έναν Άγιο που εκοιμήθη μόλις το 1932. Δεν έχουν κλείσει ακόμα 100 χρόνια από το θάνατό του, για καταλαβετε το. Δεν έχουν κλείσει ακόμα 100 χρόνια από το θάνατο του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Πού άγιασε ο Άγιος Νικόλαος? Στα Όρη και στα Άγρια Βουνά? Όχι, μέσα στην Αθήνα. Σε πολυάνθρωπη ενορία. Διότι όταν ιδρύθηκε η ενορία, βέβαια ναι, υπήρχαν μόνο 8 οικογένειες. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή όμως ήρθαν χιλιάδες πρόσφυγες και ο Άγιος Νικόλαος είχε πολλούς να φροντίσει. Και ο Άγιος Νικόλαος έζησε στην Αθήνα της μαχητικής αθεΐας. Εμείς τώρα ζούμε στον αιώνα της αδιαφορίας. Ο άλλος δεν νοιάζεται. Σου λέει, έμορε, δεν βαριέσαι, όσα έρθουν και όσα πάνε. Ούτε νοιάζεται να ενημερωθεί φιλοσοφικά, εγκυκλοπαιδικά, ούτε τίποτα. Μία παρατήρηση, και παρακαλώ κρατήστε την. Ήρθε η πανδημία να αποκαλύψει τα ελλείμματα της κοινωνίας μας και τα προβλήματα και της Εκκλησίας. Το πρώτο που αποκάλυψε ήταν η έλλειψη παιδείας. Από το 1977 συνεχώς με τις αλλαγές στην παιδεία απομειώνονται τα φρονηματικά μαθήματα, η φιλοσοφία, η ιστορία, τα θρησκευτικά. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά τα γράμματα που μάθαιναν οι παλαιότεροι. Ναι, να δοθεί έμφαση στα μαθήματα τα τεχνολογικής κατευθύνσεως. Ναι, τα παιδιά μας να μάθουν περισσότερο φυσική, χημεία κτλ. Όμως δεν αρκεί να γεμίζει το μυαλό γράμματα. Πρέπει να γεμίσει και η καρδιά Χριστό και Ελλάδα. Και αυτό δεν το κατορθώνεις παρά μόνο με τα μαθήματα τα άλλα που κόβονται. Και προσπαθούν πολλοί, λέει, να συνδέσουν την παιδεία με την παραγωγή, ώστε όποιος βγαίνει να βρίσκει αμέσως δουλειά. Η πρόγονή μας όμως και η παράδοσή μας είναι ότι η παιδεία υπάρχει για να μπορεί ο άνθρωπος ασχέτως επαγγέλματος να υπάρχει ως σκεπτόμενο όν και να μην τον κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Όταν η παιδεία έχει στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση, τότε και ο άλλος γίνεται, συγγνώμη, λίγο πρόβατο στα χέρια του ισχυρού που τον κατευθύνει, διότι εγώ θέλω εργάτη να παράγει αυτό, δεν θέλω επιστήμονα να κάνει το άλλο. Δεν μαθαίνουμε γράμματα όπως οι παλαιότεροι, όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Διεκδικούμε να μάθουμε κάποια πράγματα ώστε να γίνουμε καλύτερη παραγωγή, με την ευρεία έννοια. Το σπουδαίο όμως είναι να υπάρχει παιδεία που να ανοίγει τα μάτια, δηλαδή να ανοίγει το μυαλό, να συνεχίσει να ισχύει αυτό που έλεγαν οι παλιοί άνθρωποι αγράμματος, ξύλο απελέκητο, που σημαίνει ότι ο εγγράμματος άνθρωπος είναι ξύλο πελεκημένο, δηλαδή χρήσιμο σε κάτι. Οι απομειώσεις στην παιδεία, οι εκπτώσεις στην εκπαίδευση φάνηκαν τώρα στον καιρό της πανδημίας, που κυριάρχησαν οι θεωρίες συνωμοσίας, που όλοι οι πολιτικοί χώροι υποφέρουν από αυτό, που και ο εκκλησιαστικός χώρος υποφέρει από αυτό, το παράλογο του εντυπωσιακού, που υποφέρουμε από το γεγονός ότι εμάς που μας βλέπετε μπορεί να μην μας εμπιστεύεστε, στο διαδίκτυο όμως που ο άλλος γράφει ανώνυμα και ανεύθυνα, αυτό το εγκολπώνεστε και το αποδέχεστε. Και όταν εμείς σας λέμε, παιδιά, δεν είναι έτσι, α όχι, διάβασα εκεί, ποιος είναι αυτός που τον διάβασες, που τον ξέρεις? Τι σχέση έχει με σένα, τι έχει κάνει για σένα. Βρήκαμε ένα εργαλείο σπουδαίο, υποτίθεται για να διευκολυνθεί η επιστήμη μας, και το στρέψαμε εναντίον της επιστήμης, με όλα αυτά που φορτώσαμε στο διαδίκτυο δίθενος πληροφορίες. Κάποτε ένας σοφός γέροντας στο Άγιον Όρος έλεγε: «Αχ, καημένη Σοφία, που χάθηκες χάριν της γνώσης. Και αχ, καημένη γνώση, που χάθηκες χάριν της πληροφορίας». Παλιά οι άνθρωποι θέλανε να είναι σοφοί, δηλαδή ολοκληρωμένοι, μεστομένοι, να μπορούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Να περνάει ο λόγος τους. Λέγαμε παλιά, έχεις γέρο, όχι, να βρεις. Τι τον θες το γέρο, για την ορμήνια, για τη συμβουλή, για τη δυνατότητα να σου πει πώς να κινηθείς τη ζωή σου. Την χάσαμε αυτήν τη σοφία. Ήρθαμε οι νεότερες γενναίες που επειδή μπορούσαμε και δουλεύαμε τα πλήκτρα της τηλεόρασης ή καταλαβαίναμε πώς δουλεύει το ηλεκτρικό ρεύμα, κοροϊδεύαμε όλους αυτούς που ζούσαν πριν από εμάς στα χωράφια, σκάβοντας, δουλεύοντας, έχοντας όμως συγκροτημένες και ολοκληρωμένες κοινωνίες, συγκροτημένες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Και κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα να χάσουμε τη γνώση για να πάμε στην πληροφορία. Οι νεότεροι μας ξέρουν τόσο πολύ καλά να χειρίζονται το τάμπλετ, τον υπολογιστή, το κινητό, που μπροστά τους είμαστε τεχνολογικά αγράμματοι. Βλέπω τα ανήψια μου, τα παιδιά του αδελφού μου, πώς μπορούν και χειρίζονται κάποια μηχανήματα και αισθάνομαι φοβερά πίσω. Τρέμω όμως όταν διαπιστώνω το τι μπορούν να κάνουν με αυτά τα μηχανήματα τόσο άγουρα παιδιά, τόσο πρόωρα που τα χειρίζονται, τόσο άκερα, και πριν ακόμα διαμορφώσουν συνείδηση. Τι λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι? Πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία κου σοφία φαίνεται. Όταν έρθει η ώρα η επιστήμη να χωριστεί από την αρετή, τότε γίνεται πανουργία και δεν είναι σοφία. Και εμείς σήμερα διαχειριζόμαστε την πληροφορία χωρίς να έχουμε αντερίσματα μέσα στις ψυχές των παιδιών μας και στις ψυχές της δικές μας, χωρίς να έχουμε ιδανικά αρχές, αξίες. Έπαψε η Εκκλησία να ενεργεί? Πάψε να υπάρχουν τα μυστήρια? Έπαψε να υπάρχει το κήρυγμα? Όχι. Τι συμβαίνει όμως? Παρεκκλίναμε όπισθεν Θεών αλλοτρίων. Δηλαδή, μας θέλει το εντυπωσιακό. Μας εχμαλωτίζει η εικόνα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε το ουσιαστικό. Κυνηγάμε αυτό που μας αρέσει. Μας αρέσει στα μάτια, μας αρέσει στις αισθήσεις, δεν ξέρω όμως αν αρέσει στον ηγεμόνα νου. Δεν ξέρω όμως αν χορταίνει την καρδιά, την ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς ήταν ιερέας, απλούς λέει. Δεν κοίταζε τα πολλά πολλά εξωτερικά. Κάποτε στην ενορία, σε μια οικογένεια, συζητούσε η μάνα με την κόρη και έλεγε η μάνα να καλέσουμε έναν παπά να μας κάνει αγιασμό. Και η κόρη της απαντά, ναι να καλέσουμε, αλλά όχι τον παπά Νικόλα. Δεν τον βλέπεις πως είναι κοντός, καμπούρης? Τι άμφια είναι αυτά που φοράει? Να φωνάξουμε τον πατέρα τάδε που είναι ψηλός, ωραίος, έχει ωραία άμφια. Ε? Το βράδυ λοιπόν κοιμάται η κοπέλα αυτή και βλέπει τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά να λειτουργεί μέσα σε νέφος θείας δόξης. Με στολή ντυμένη, λαμπρά. Με στολή τέτοια που δεν είχε ξαναδεί στη γη, φοβερή. Μετάνιωσε. Και είπε την άλλη μέρα να πάει να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Ιωάννη, τον περίμενε, και όταν ήρθε ο Άγιος Νικόλαος, του λέει: «Παππούλη, να σου ζητήσω συγγνώμη». «Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν πειράζει. Τουλάχιστον σου άρεσα έτσι όπως με είδες». Δεν πρόλαβε να του πει τίποτα και γυρίζει και της λέει: «Σου άρεσα έτσι όπως με είδες». Ποιο είναι το ουσιαστικό, αυτό που φαίνεται ή αυτό που πραγματικά είναι? Η Εκκλησία μας πολλές φορές φαίνεται τσαλακουμένη. Η Εκκλησία μας πολλές φορές φαίνεται προβληματική. Μέχρι να φτάσετε να έχετε αυτόν τον ωραίο ναό, από τι φάσεις και τι στάδια περάσατε? Από παράγκες, από υπόγεια, να κρυώνετε το χειμώνα, να ζεσταίνεστε το καλοκαίρι. Δεν τον φτιάξατε αυτό το ναό από μια μέρα στην άλλη. Κάποιοι εδώ έχησαν αίμα, έχησαν υδρότα και εσείς τους στηρίξατε. Θέλω να πω ότι κι εσείς ταλαιπωρηθήκατε για να φτάσετε να έχετε αυτόν τον ναό. Για φανταστείτε όταν ήσασταν στα γιαπιά, όταν ήταν ο ναός γιαπί και ερχόταν ο άλλος και έβλεπε τι κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Κι όμως αυτό σας έδεσε. αυτό σας ανέδειξε. Και χαίρεστε τον ναό γιατί περάσατε από όλες αυτές τις φάσεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν το εξωτερικό και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το ουσιαστικό και προχωράει. Στέκονται στο αν είμαστε εκκλησία πλούσια ή φτωχιά, στο αν έχουμε ωραίες χοροδίες ή όχι, στο αν έχουμε ωραίους ιεροκήρυκες θελκτικούς ή έχουμε ξύλινο λόγο. Έπρεπε να μεγαλώσω για να καταλάβω ότι από όλους όσους είχα κατηχητές, ομαδάρχες κτλ, αυτός που είχε το λιγότερο τάλαντο ομιλητικής, αυτός ήταν που μου μετέδιδε το Χριστό περισσότερο και απευθείας, διότι δεν μπορούσε να βάλει τα δικά του, τα ανθρώπινα, τους εξυπνακισμούς, τα ωραία λόγια, τα παχιά, όπως κάνω εγώ τώρα για να σας πείσω. Μου δίνει Χριστό ατόφιο. Παιδί μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Πάρτο! Χωρίς εξυπνακισμούς, χωρίς ωρεολογίες, χωρίς καλολογίες, χωρίς λεκτικά σχήματα ρητορικά, μου δίνει Χριστό ατόφιο. Θα σας πω ότι, ναι, όταν ήμουν μικρότερος για να θελκθώ, τα ήθελα όλα αυτά. Όμως τελικά, από όλους αυτούς που μου μιλούσαν για τον Χριστό, αυτός που μου μιλούσε βάζοντας τον εαυτό του στην άκρη, αφήνοντας να προβληθεί ο Χριστός και όχι αυτός, αυτός ήταν που ήταν και ο πιο ορθόδοξος, και ο πιο γνήσιος και ο πιο σπουδαίος. Οι άνθρωποι την πατάμε. Θέλουμε πολλές φορές να προσκοληθούμε στους ανθρώπους επειδή τους συμπαθούμε, επειδή μας αρέσει η παρέα τους κτλ. Και δεν κατανοούμε ότι εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν υπάρχουμε για να κάνουμε παρέες. Υπάρχουμε για να βλέπετε εδώ. Αυτόν. Εδώ υπάρχει ο Χριστός. Έχετε δει πώς λειτουργούμε εμείς οι ιερείς? Θα μου πείτε, έχουμε δει. Ναι, εντάξει, δεν σας έχει προβληματίσει γιατί λειτουργούμε όπως λειτουργούμε? Γιατί όταν λειτουργώ εγώ σας έχω γυρισμένη την πλάτη? Δεν θα ήταν πιο ωραίο να γύριζα να όπως τώρα που σας κηρύττω και να λειτουργώ και να σας βλέπω? Το έκανε η δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο στο Βατικανό. Τον γύρισε τον καθολικό παπά προς τον κόσμο. Και φύγαν όλοι. Και άδειασαν οι εκκλησίες. Κόψαν ακόμα ένα στοιχείο που του συνέδεε με την αρχαία εκκλησία, πέραν από τα δογματικά και στο τυπικό τους, και χάθηκαν ακόμα περισσότερο. Γιατί? Όταν εγώ λειτουργώ με την πλάτη προς εσάς, χωρίς να σας βλέπω, η εκκλησία μου λέει, άκου να σου πω, θα έχεις τον νου σου στον Χριστό όπως όλοι. Ναι, μπορεί να είσαι κληρικός, αλλά είσαι και άνθρωπος. Δεν διαφέρεις από αυτούς που έχεις από κάτω. Όλη η εκκλησία πρέπει να είναι προσιλωμένη στο πρόσωπο του Χριστού. Όχι στο πρόσωπο του το δικό σου. Δεν είσαι εσύ το κέντρο της υπάρξεως της Εκκλησίας. Έχουν περάσει 2000 χρόνια, είμαστε στον 21ο αιώνα της Ορθοδοξίας και ακόμα επιμένουμε να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κεφαλήν έχει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και μας κοροϊδεύουν κάποιοι και μας λένε, αν συμβεί κάτι, ας πούμε στο Βατικανό, θα πάρουμε τον Πάπα, αυτός είναι αρχηγός εκεί. Στις διάφορες προτεσταντικές εκκλησίες θα πάρουμε τον υπεύθυνο του δόγματος ή μάλιστα θα πάρουμε και τον αρχηγό του κράτους, γιατί ξέρουμε ότι στην Αγγλικανική εκκλησία επικεφαλής είναι η βασίλισσα της Αγγλίας, ή ξέρω εγώ στη Σουηδική εκκλησία επικεφαλής είναι ο βασιλιάς της Σουηδίας, στη Δανία συμβαίνει το ίδιο, στο Βέλγιο το ίδιο. Στην Ορθόδοξη εκκλησία ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο? Το Χριστό? Μας κορυδεύουν κιόλας. Και η απάντηση είναι απλή. Εμείς που μας βλέπετε τσαλακωμένους πολλές φορές, ταπεινωμένους στην τουρκοκρατία, εξαθλειωμένους μετά την ελληνική επανάσταση να τα έχουμε δώσει όλα και να γυρίζουμε ρακένδυτοι, εμείς που δεν έχουμε τέτοιο διοικητικό σύστημα τέλειο όπως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή οι Προτεσταντικές, εμείς που δεν έχουμε επενδύσεις και ακίνητα, δεν έχουμε τράπεζα του Αγίου Πνεύματος όπως έχουν άλλοι, εμείς έχουμε κάτι πολύ ανώτερο. Έχουμε την αλήθεια. Γιατί? Γιατί ξέρω να κάνω στην άκρη και να σας δείχνω Χριστό. Και όχι τον εαυτό μου. Ξέρω να μιλάω εξ ονόματος του Χριστού και επίσης ξέρω να έχω την ευθύνη ότι αλίμονό μου αν δεν πω του Χριστού και πω δικά μου. Όταν λοιπόν ο προφήτης Ηλίας μάζεψε τα ξύλα και τα έκανε και μουσκεμά, ήξερε ότι η ελπίδα, η αγάπη, το έλεος του Θεού είναι τέτοια που πριν προλάβει να σηκώσει τα μάτια στον ουρανό θα έρθει ο Θεός να τα κάνει όλα όπως πρέπει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φοβούνται την αμαρτία και λένε «Κάνες αμαρτία και φεύγει ο Χριστός». Όντως η αμαρτία μου διώχνει το Χριστό μου από μέσα. Όμως Στην Εκκλησία μαθαίνουμε και κάτι άλλο, ότι αν μαζέψουμε όλη την ανθρώπινη αμαρτία όλων των αιώνων, όλων των εποχών, τα πάντα, όλα τα κακά, ακόμα και τα μεγαλύτερα, μοιάζουν με μία σπίθα μπροστά στον ωκεανό της Θείας Αγάπης, του Θείου Ελέους, της Θείας Δόξης. Μη μου πείτε ότι δεν μπορεί ο ωκεανός να σβήσει μία σπίθα. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ ερχόμαστε και λέμε, πρόσεχε στην αμαρτία, όχι για να φοβηθείς και να ζεις μέσα σε στον τρόμο μην τυχόν και κάνεις κάτι, αλλά γιατί η αμαρτία πολλές φορές διώχνει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Πρόσεχε την αμαρτία και προσευχήσου να ελκύσεις τη χάρη και το έλεος του Θεού και εκείνος θα σε φωτίσει και θα σου διδάξει την πάσαν αλήθεια. Πώς? Με την υψοποιώ ταπείνωση. Εμείς εδώ στην Εκκλησία μαθαίνουμε να κατεβαίνουμε για να ανεβαίνουμε. Μαθαίνουμε να γονατίζουμε για να σηκωνόμαστε. Γονατίζει το σώμα, ανίσταται η ψυχή. Εμείς εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαθαίνουμε να λέμε, πληνούχος εγώ θέλω Πάτερ, αλλός σύ, ότι είπε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαθαίνουμε να χειριζόμαστε τις καιρικές περιστάσεις, τις ιστορικές συγκυρίες, τους χρόνους και τους καιρούς, όπως μας τους στέλνει ο Άγιος Θεός, με πρώτη στο γνώμονα τον άνθρωπο, τη ζωή και την αιώνια και την παρούσα. Γιατί η παρούσα ζωή είναι πρόκριμα της αιωνίου. Και αν δεν σεβαστείς την παρούσα ζωή, δεν έχει κανένα λόγο ο Θεός να σου δώσει την αιώνια. Αν δεν σεβαστείς αυτό το μικρό που σου δίνει τώρα, γιατί να σεβαστείς το πολύ, το άπειρο της αιωνιότητας. Έρχεται η Ορθόδοξη λοιπόν Εκκλησία και μιλάει στον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει Θεό. Όχι ανθρώπους. Όχι τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία το πρώτο που λέμε, το πω Χριστός. Όταν είναι να αναγνωρίσουμε κάποιον ως Άγιο και κοιτάμε το κήρυγμά του, κοιτάμε να δούμε αν ήταν, λέει, χριστοκεντρικό, δηλαδή, όχι αν έκανε διαρκείς αναφορές στο Χριστό, αλλά αν μιλούσε όπως ο Χριστός, αν μετέδιδε την αλήθεια του Χριστού, αν εξέπεμπε σεβασμό, αγιότητα, αν έκανε αυτό στην άκρη για να φανεί ο Χριστός. Οι άνθρωποι του Χριστού δεν χαρακτηρίζονται από το πόσους μάζεψαν γύρω τους. Και εγώ όταν λειτουργώ, λειτουργώ με την πλάτη για να μην επηρεάζομαι από τον αριθμό τον δικό σας. Γιατί αν λειτουργούσα κατ' ενώπιον κοιτώντας εσάς, μπορεί να άρχιζα και να περιεργαζόμουν τον καθέναν από εσάς. Τι φοράει αυτός, τι φοράει εκείνη. Α, γιατί μιλήσανε, μήπως δεν είπα τώρα κάτι καλό και γι' αυτό μιλάνε αυτοί εκεί πίσω. Μπαίνουν οι ανθρώπινοι λογισμοί και δυσκολεύομαι κι εγώ να προσευχηθώ και καταπάβει η προσευχή και αντί να είμαστε χώρος λατρείας, γινόμαστε χώρος συναθρήσεως. Δεν είμαστε χώρος συναθρήσεως, είμαστε χώρος λατρείας. Γιατί? Γιατί δεν με νοιάζει πόσους έχω πίσω μου όταν λειτουργώ. Αρκεί να έχω το Χριστό μου μπροστά μου. Γι' αυτό και βλέπετε πίσω από το θυσιαστήριο βάζουμε τον εσταυρωμένο, ώστε ο ιερεύς αυτόν να κοιτάει. Για να ξέρει ότι σε αυτόν έχει την αναφορά του. Σε αυτόν θα δώσει λόγο. Αυτός θα τον κρίνει. Αυτού το παράδειγμα πρέπει να μιμηθεί και αυτόν πρέπει να μοιράσει στον κόσμο. Αδερφοί μου, είμαστε σε εποχές, λέμε, δύσκολες, σε εποχές παράξενες, σε εποχές που δεν ξέρουμε κατά πόσον ο βηματισμός μας είναι ορθός ή όχι. Εμείς στην Εκκλησία έχουμε άλλη σιγουριά. Έχουμε την υπακοή στην Εκκλησία και γι' αυτό πορευόμαστε με σιγουριά. Τι πάει να πει υπακοή στην Εκκλησία? Όχι υπακοή στον Α, στο Β, στο χαρισματικό, στον. Υπακοή στην Εκκλησία. Τι πάει να πει υπακοή στην Εκκλησία? Υπακοή στο φρόνημα των πατέρων. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό των πατέρων? Οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας χαρακτηρίζονται από το γεγονός όχι ότι ήταν απλώς φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιο, αλλά ότι οι περισσότεροι ήταν επίσκοποι. Και ως επίσκοποι, ήταν όλοι επίσκοποι με εξαίρεση τον Άγιο Ιερώνυμο. Ο Άγιος Ιερώνυμος ήταν πρεσβύτερος. Όλοι οι άλλοι ήταν επίσκοποι. Είχαν λοιπόν την πληρότητα της ιεροσύνης, την πληρότητα της αποστολικής διαδοχής και στα πλαίσια αυτά είχαν την ευθύνη της Εκκλησίας στην πληρότητά της και ανέπτυσαν την Ορθόδοξη πίστη έχοντας το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Λέμε ότι ο Ορθόδοξος λαός είναι ο θεματοφύλακας της Ορθόδοξης πίστης. Ναι, ο λαός υπερασπίζεται την πίστη, αλλά δεν κρίνει την πίστη. Δηλαδή, το τι είναι Ορθόδοξο δεν θα μου το πείτε εσείς σε εμένα. Θα το πει η Εκκλησία ποια είναι η Ορθοδοξία. Και αυτήν την Ορθοδοξία καλείστε να την υπερασπιστείτε. Άρα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στην εποχή μας, ότι κάποιοι επικαλούνται διορατικούς ή χαρισματικούς γέροντες για να πλήξουν την Εκκλησία ή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτοί έχουν την αλήθεια της πίστεως και ότι εμείς είμαστε λάθος, είναι εξ αρχής μάταιο. Ναι, ο λαός είναι ο θυματοφύλακας, αλλά όχι ο κριτής της πίστεως. Η Εκκλησία εν συνόδο κρίνει, αποφασίζει και πορεύεται, και όταν μια σύνοδος εστοχεί, η Εκκλησία ξέρει να την ακυρώνει, να την παραλάσει, να την βγάζει από τη μέση. Πώς η Εκκλησία ως σώμα επισκόπων? Όταν συνέρχεται η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, γίνονται πολύ πιο σπουδαία πράγματα από αυτά που φροντίζουν να περιγράψουν οι δημοσιογράφοι. Και είναι δυστυχώς μεγάλη ταλαιπωρία για τον Ορθόδοξο λαό το ότι δεν διαβάζει τα ανακοινοθέντα της Συνόδου, αλλά διάφορα ρεπορτάζ, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να πούν τα δικά τους, ανάλογα με το που θέλουν, ποιους θέλουν να αναδείξουν και τι θέλουν να πούν. Και δεν πάνε να ακούσουν τι το Πνεύμα το Άγιο λέγεται σε εκκλησίες, τι είπε η Εκκλησία. Πάνε να πληροφορηθούν για την Εκκλησία από όλους τους άσχετους που είναι εκτός της αιθούσης της Συνόδου και δεν ακούν την Εκκλησία που μιλάει με τα ανακοινοθέντα της, με τα έντυπά της, με τις προσκλήσεις προς το λαό. Και αυτό είναι το δράμα, ότι πολλοί έχουν ξεχάσει ποιους πρέπει να ακούνε, που πρέπει να απευθύνονται και ποια είναι η αναφορά τους. Ορθόδοξος δεν είναι όποιος ακολουθεί κάποιον γέροντα, κάποιο μοναστήρι, κάποιον φωτισμένο, κάποιον. Ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να σταθεί πνευματικά στα πόδια του για να αντικρίσει τον Θεό, να έχει ουσιαστική σχέση με τον Χριστό, να ζει εν υπακοή προς την Εκκλησία του, γευόμενος στα μυστήριά της και ακούοντας και υπακούοντας το κήρυγμά της. Στον 21ο αιώνα, που είπαμε ότι είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, έτσι είπε ο Στίβεν Ράνσιμαν, βλέπουμε τον Ορθόδοξο λαό να ψάχνεται, γιατί πάσχει, αναδεικνύεται το έλλειμμα κατηχήσεως, όχι μόνο το έλλειμμα παιδείας, αλλά και το έλλειμμα κατηχήσεως. Και οι άνθρωποι πολλές φορές μιλούν και ενεργούν χωρίς να γνωρίζουν τους όρους και τις συνήθειες της Εκκλησίας, το περιβάλλον και την προοπτική της. Και ιδίως όσοι ασχολούνται δημοσιογραφικά με την Εκκλησία, λίγο απέχουν από την αντιμετωπίζουν όπως τον οποιονδήποτε σύλλογο, τον οποιοδήποτε πολιτικό ενδεχομένως χώρο ή ακόμα και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πώς μαζεύονται όλοι και υποστηρίζουν κάτι, έτσι περίπου μας έχουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σπουδαίο πράγμα είναι η Εκκλησία, τι προοπτική ζωής δίνει, πόσο στηρίζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό φταίμε εμείς όλοι, που πολλές φορές με τα ανθρώπινά μας καμώματα εμποδίζουμε τους άλλους να δουν τι είναι η Εκκλησία. Όταν ο Χριστός μας γνώρισε τον Φίλιππο, ο Φίλιππος τόσο ενθουσιάστηκε, ώστε πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε: «Βρήκαμε το Μεσσία». Τι του λέει ο Ναθαναήλ? «Εκ Ναζαρέτ δυνατέ, τι αγαθόν είναι». «Είναι από τη Ναζαρέτ αυτός που μου λες. Η Ναζαρέτ δεν βγάζει καλούς ανθρώπους. Η Ναζαρέτ ήταν, συγγνώμη, ότι είναι σε εμάς σήμερα ο πύργος της Ηλίας. Από εκεί κατάγομαι κι εγώ». Δεν λέω κάτι κακό για κανέναν, έτσι. «Είναι δυνατόν η Ναζαρέτ να βγάζει καλούς ανθρώπους?» λέει ο Ναθαναήλ στο Φίλιππο. Και τι του απαντά ο Φίλιππος? «Έρχου και είδε, έλα να δεις. Έλα να δεις. Δεν προσπαθώ να σε πείσω. Δεν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω λογική, επιχειρήματα. Έλα να δεις, έλα να γευθείς, έλα να ζήσεις». Ζούμε, γευόμαστε την Εκκλησία μας, ή προσπαθούμε μέσα από διάβασμα, μέσα από ξέρω κι εγώ τι, να πούμε ότι τη γνωρίζουμε και μάλιστα εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι και τη γνωρίζουμε τόσο καλά ώστε δεν ακούμε κανέναν άλλον πια και είμαστε αυτάρκοι σε αυτό που κατέχουμε και επομένως με βάση τα δικά μας κριτήρια προχωράμε? Του έρχου και είδε, έλα να δεις τη ζωή της Εκκλησίας, το ήθος της, το μήνυμά της, τη διδασκαλία της, τους ανθρώπους της. Αν έρθει κάποιος απ' έξω σήμερα εδώ, θα χαρεί με εμάς ή θα πει: «Παναγία μου, τι είναι αυτή εδώ?» Κάποτε κάποιος χαρούμενος πήγε στον Άγιο Παΐσιο και του λέει: «Γέροντα, οι άνθρωποι γυρίζουν προς την Εκκλησία», μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων. Και γυρίζει και λέει τότε ο Άγιος Παΐσιος μια κουβέντα χαρακτηριστική: «Πάνε στην Εκκλησία, τι βρίσκουν? Τι βρίσκουν?» Εκεί είναι η ευθύνη δική μας των ποιμένων, αλλά και η δική σας των θεωρουμένων ως αποετών πιστή. Να αφήσετε τον άλλον να μπει μέσα και να αισθανθεί άνετα, όπως όταν καλοδεχόμαστε κάποιον στο σπίτι μας. Χωρίς να τον αρχίσουμε από πάνω μέχρι κάτω τις παρατηρήσεις: «Πώς ντύθηκες έτσι, τι μαλλιά είναι αυτά, τι ρούχα είναι αυτά, πώς μιλάς έτσι?» Όταν μπάζετε κάποιον στο σπίτι σας, τέτοια του κάνετε? τον κάνετε να αισθανθεί άνετα. Είμαστε φιλόξενοι. Πολλές φορές στην Εκκλησία ούτε αυτό. Γιατί? Γιατί μας πιάνει ο κακός μας χαρακτήρας και τα ανθρώπινα και μας ταλαιπωρούν και μας παιδεύουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει πάντα να δικαιώνει αυτό το έρχου και είδε του Χριστού. Να έρχεται ο άλλος και να βρίσκει ζωή, μήνυμα ζωής, προοπτική ζωής. Και αυτό είναι η ευθύνη όλων μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Την πίστη του Χριστού, όχι την πίστη των ανθρώπων. Την πλατιά αγάπη και το ευρύ μυαλό του Χριστού και όχι τα στενά μυαλά και τις στενές καρδιές των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας, όχι οι άνθρωποι. Και επειδή ο Χριστός θα μας κρίνει, η εξεταστέα μας ύλη είναι η μορφή του Χριστού και το πώς ο Χριστός αναστρέφεται στον κόσμο και τι περιμένει από εμάς. Γι' αυτό όλα γίνονται εν Χριστώ, δια Χριστών, υπερ Χριστού και κατά Χριστών. Αυτό εύχομαι να επιτύχουμε όλοι, έτσι εύχομαι να είναι η ζωή μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως θυμόσαστε, αδελφοί μου, ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα, θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχοι 16 και 17, και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας την δώσει ο Αββάς Δανιήλ. «Με τον όρο σάρκα», λέει ο Αββάς, «πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες. Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία, αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες. Αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο. Και να πώς αρχίζει. «Να οδηγήστε», λέγει ο Απόστολος, «από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπιτος καθημερινός πόλεμος. Η φιλιδονία της σάρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπλιστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο εποφελείται από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια. Το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων
και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων. Η μία τρέφεται από τις τιμές και τα χειροκροτήματα, το άλλο αισθάνεται καύχημα και δόξα του τις ύβρις και τους διωγμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο, η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι εσχρότητες του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της σάρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθοι του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόπωση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα, που είναι χειρότερη κατάσταση, όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου, ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Ευτυχώς, οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά από τη σάρκα και από το πνεύμα, πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα. Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας, θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσως τότε η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας, η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκη. Αν αντίθετα, με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της σάρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση για την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της σάρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη, ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της σάρκας και του πνεύματος, η ελεύθερη θέληση της ψυχής, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θασέβεται. Έτσι επέρχεται κάποια ισορροπία.
Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της ελεύθερης θέλησης και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι της, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητος ζήλος του πνεύματος από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί της σάρκας από αριστερά δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προς το μέρος του.

Επίσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά, έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα, δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε, με άλλα λόγια, να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς, όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία, αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος. Αξιωνόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες, μέσα στην πείνα, στη δίψα και στη νύψη. Φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη, με τις αγρυπνίες, με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον Δημιουργό μας παρά τις συκοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτωνόμαστε έτσι, ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία. Ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μια και η νάρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαής πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλήνοτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον, γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα. Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει, γιατί αυτός δεν μπορεί να αντισυγκατατεθεί στα γήινα πάθη. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της σάρκας με τη σειρά της το επαναφέρει στην ισορροπία. Έτσι ο άνθρωπος, υπερνικώντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση, βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης, στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσυλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία Πρόνοια δεν τους είχε αναγκάσει
να αλλάξουν την πορεία τους. Η ευεργετική λοιπόν αυτή ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνοια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένως συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αββάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας η οποία προέρχεται από την πάλη της σάρκας με το πνεύμα? Λέει πάλι ο Αββάς Δανιήλ: «Από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της σάρκας και του πνεύματος προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε, πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της σάρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία

είναι ασυγχώρητη, γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας, αλλά αυτοί παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διεστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη, γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικια, αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα, αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Στη συνέχεια, ο Αββάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός, να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη. Αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας, το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώες ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια, σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση, όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια, και συνήθως μετανιώνουμε για αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο που μας ταπεινώνει περισσότερο ή, για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τη μολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της, αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα, αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια, λοιπόν, για την αγνότητά μας θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση
και από κάθε άλλη κακία. Όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της σάρκας ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον ουρανό και τους έριξε στον αιώνιο αφανισμό. Αλλά και εμείς θα ήμασταν ανεπανόρθωτα καταδικασμένοι στη χλιαρότητα αν ο πειρασμός της σάρκας δεν ορθωνόταν μέσα μας για να μας ταπεινώνει βαθιά και για να μας κάνει προσεκτικούς και επιμελείς, ώστε να απαλλαγούμε παράλληλα και από τα πάθη του πνεύματος. Γιατί αφού δεν θα είχαμε στο σώμα μας και στη συνείδησή μας καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ, ο πατήρ Γερμανός, ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου, λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός. Νομίζω, αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνεροι τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αββάς Δανιήλ. Η Αγία Γραφή, Πάτερ, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να, τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους. «Γάλα σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί». Και πάλι αλλού λέει, «Αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνιες, δεν είστε σαρκικοί». Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει, «Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία». Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει, «Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά». Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος, «Εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος». Οι μοναχοί, αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί, πάυσαμε να είμαστε σαρκικοί, ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλους σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα και έτσι
να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο όκνηροι στην εργασία για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας.

Και συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας, που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις, δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος, καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο, είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα. Πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει. Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βίαια από τα σπλάχνα του, όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή, την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του. Γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά, χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανυψωθεί στη συνέχεια στη ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροειδή πάθη του και, έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλειας ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτερά για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση. Αλλά εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι μολυσμένος και παραλυμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλιαρότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος στο εξής να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να υποφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου. Διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος: «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέριαζαν: «Και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός», που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο, γιατί αυτός δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που
που πρέπει να διορθωθεί και ότι δεν έχει ανάγκη από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων. Έτσι λοιπόν κλείνει την καρδιά του στις παρενέσεις που θα μπορούσαν να τον σώσουν και δεν αντιλαμβάνεται ότι επιβαρύνεται περισσότερο φέροντας το όνομα του πιστού, αλλά ούτε και σκέπτεται ότι η καλή φήμη που απολαμβάνει από όλους γύρω του του γίνεται ένα βαρύδι που τον βυθίζει ολοένα και περισσότερο. Η κρίση και η τιμωρία αυτού του πιστού θα είναι πιο αυστηρή, επειδή όλοι πιστεύουν ότι αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πείρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα? Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ειδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Μαρτύριο.
3: Τι κάνετε, καλά είσαστε? Έτσι, λέτε λόγω το Θεό, γιατί δεν είστε πάνω από 60, γι' αυτό. Όχι, όχι, θα το λέμε πάντοτε το δόξα το Θεό. Άλλωστε, όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια ζωή, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, επικίνδυνη. Μια ζωή γεμάτη εκπλήξεις, γεμάτη ανατροπές. Και μια ζωή για την οποία ο Χριστός δεν μας είπε ότι θα περάσουμε καλά. Έτσι. Γιορτάζουμε όλη αυτή την περίοδο και κάνουμε πανηγύριση. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Ανδρέα, τον πρωτόκλητο. Και έχουμε χαρά μεγάλη. Είναι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εκείνος που τιμάται ιδιαιτέρως. Είναι εκείνος που τον τιμούν οι Ρώσοι και εκεί στη Μικρά Ρωσία, την Ουκρανία δηλαδή, και γύρω από το Κίεβο, γιατί όλοι αυτοί καυχόνται ότι από τον Άγιο Ανδρέα και τους μαθητές του γίνανε χριστιανοί. Στη Μεγάλη Βρετανία, ειδικά εκεί στη Σκωτία, τον έχουν προστάτη και αυτοί από μαθητές του Αγίου Ανδρέα γίνανε χριστιανοί και τον τιμούν ιδιαιτέρως. Στη σημαία της Αγγλίας εκεί πέρα, εκτός από το σταυρό του κανονικό, το Χ που έχει, θα το έχετε δει, είναι ο σταυρός του Αγίου Ανδρέου. Και τον έχουμε και εμείς, βέβαια, εδώ στην πατρίδα μας, τον έχουμε στο Άγιο Όρος, στη σκήτη του Αγίου Ανδρέου, εκεί ο γέροντας, ο Εφρέμ, έχει ένα μικρό τεμάχιο από το μέτωπο του Αγίου Ανδρέου, που ευωδιάζει αρήτως και θαυματουργεί, και βέβαια το μεγάλο κομμάτι της κάρας του Αγίου είναι στην Πάτρα, που πραγματικά η παρουσία του Αγίου εκεί πέρα είναι καταλυτική. Και γιορτάζουμε τον Άγιο Ανδρέα και λέμε χρόνια πολλά στους Ανδρέες και στις Ανδριανές ίσως, στις Ανδρούλες, στην Κύπρο πάρα πολύ τον αγαπούνε. Και τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε που τον σταυρώσανε και τον σταυρώσαν και με άποδα και χιαστά. Μεθαύριο θα πούμε χρόνια πολλά στους Πορφύριους και θα γιορτάζουμε που έφυγε ο Άγιος Πορφύριος από αυτή τη ζωή και έφυγε με 25 τουλάχιστον διαγνωσμένες αρρώστιες, βαριές αρρώστιες, καρδιακά, νοσήματα, καρκίνους, ιστορίες, αυτά. Και που παρόλα αυτά δόξασε με τη ζωή του το όνομα του Θεού. Πιο κάτω θα πούμε χρόνια πολλά στις Βαρβαρούλες, στους Σάβες, στους Νικολίδες και σε άλλους πολλούς Αγίους που έχουμε αυτό το μήνα, αλλά λέμε για, για αυτές τις μέρες που έρχονται, και θα δούμε ότι και η Αγία Βαρβάρα μαρτύρησε και ο Άγιος Σάβας με άλλον τρόπο μαρτύρησε, όχι με το αίμα του. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς μοναχός εκεί στην έρημο του, εκεί που είναι η λάβρα του Αγίου Σάβα, και να είναι και γέροντας. Μαρτυρείς πρώτα απ' όλα από τα καλογέρια. Ο καθένα έχει το δικό του χαδά. Εύκολο είναι να λέμε για υπακοή, δύσκολο να την κάνουμε. Και ο γέροντας που έχει τους μοναχούς μέχρι να τους βάλει σε σειρά, φθήνει αίμα πραγματικά. Αλλά μαρτυρείς και το μαρτύριο της συνειδήσεως, αυτό το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές. Η Αγία Βαρβάρα την ίδια μέρα έχει και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Άλλο μεγάλο Άγιο. Του κόψανε το χέρι για να μην γράφει τα ορθά δόγματα. Το ξέρετε αυτό? Και ξέρετε πού είναι το χέρι του? Ποιος θα το ξέρει? Όταν του το κόψαν είχε μεγάλη στενοχώρια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γιατί δεν θα μπορούσε πια να γράφει για την πίστη στον Χριστό, να γράφει τα αληθινά δόγματα. Και έπιασε το κομμένο μέλος και στάθηκε μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας, εκεί κάτω την είχαν στον Άγιο Σάβα, και της λέει: «Παναγία μου, βοήθα». Και η Παναγία του το κόλλησε. Και αυτός έφτιαξε ένα ασημένιο χεράκι και το έβαλε τάμα στην Παναγία. Και η Παναγία φαινόταν με τα δύο χεράκια της που κρατάει το Χριστό και με ένα τρίτο κάτω ασημένιο, και είναι η περίφημη Τριχερούσα που την πήραν μετά οι Σέρβοι, ο Σιμεών και ο Σάβας, και την πήγανε στο Χιλανδάρι, στο Άγιο Όρος. Έτσι έμεινε Τριχερούσα. Μαρτύρια, διωγμή. Και βλέπουμε κι άλλους κι άλλους πολλούς. Άγιος Νικόλας, να κοιτάξετε εκεί πέρα, απεικονίζεται το γεγονός ότι ραπίζει στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για την αλήθεια του Χριστού πάντοτε. Ραπίζει τον Άγιο, του ρίχνει ένα σκαμπύλι που ήταν όλο δικό του. Και λίγο πιο εδώ θα δείτε ότι τον έχουν βάλει στη φυλακή ο Μέγας Κωνσταντίνος που προείδρευε. Σου λέει να σέβεια μπροστά στον αυτοκράτορα, να σηκώνεις χέρι μέσα σε ένα συνέδριο επισκόπων και αυτά, καλών ανθρώπων, χριστιανών. Και τον έβαλε στη φυλακή, του αφαίρεσε το μοφόριο, αυτό που φορούν οι επίσκοποι, του πήρε και το Ευαγγέλιο από τα χέρια, και μπήκε η Παναγία και ο Χριστός μέσα στο κελί και του δώσαν το Ευαγγέλιο ο Χριστός και το μοφόριο η Παναγία. Και μόλις τον είδαν να τα έχει κανονικά, σου λέει: «Τι γίνεται?». Και κατάλαβε ο αυτοκράτορας βέβαια και τον έβγαλε έξω. Τέτοια πράγματα πάρα πολλά υπάρχουν στη ζωή της Εκκλησίας και μας δείχνουν ότι όλα όσα γιορτάζουμε δεν είναι, ξέρετε, ωραίες ιστοριούλες από τις ζωές των Αγίων, τα θαύματά τους. Είναι κυρίως ο κόπος, ο υδρότας, το αίμα που έδωσαν οι Άγιοι για να ζήσουν την πίστη τους. Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος γυρνάει και λέει, όταν τον καλεί ο Χριστός προς τον Πέτρο και μετά στους άλλους: «Ευρήκαμε τον Μεσσία». Και τους λέει ότι το βρήκαμε. Αυτός είναι. Δεν έμεινε σε αυτή τη διαπίστωση, αλλά ακολούθησε και τον Μεσσία. Και έδωσε την ύπαρξή του ολόκληρη για να διακηρύξει ότι ο Μεσσίας ήρθε. Δεν περιμένουμε άλλον. Έχουμε όμως μια τάση να θέλουμε εμείς όλα τα γλυκά της ιστορίας. Έκανε κανένα θαύμα, αυτό να θέλουμε να θυμόμαστε. Περπάτησε στα κύματα, αυτό να θυμηθούμε. Έκανε, ξέρω εγώ, 10 καρκίνους καλά, αυτό να θέλουμε να θυμόμαστε. Όχι. Οφελεί να θυμόμαστε, ειδικά στην εποχή μας, όλα όσα πέρασαν οι Άγιοι, και ότι τους θυμούμε και τους αγαπάμε και τους προσκυνάμε. Γιατί μπόρεσαν να βαδίσουν τον δρόμο που βάδισε και ο Χριστός. Το σταυροαναστάσιμο δρόμο. Αυτόν τον δρόμο που περνάει από τη θλίψη, από τη στενοχώρια, από το μαρτύριο, από το διωγμό και οδηγεί τον άνθρωπο στην Ανάσταση και στην αναψυχή και στην ανάπαυση. Αυτό είναι ένα φρόνημα που διατρέχει όλη τη ζωή της Εκκλησίας. Όλη τη ζωή της Εκκλησίας. Και όποιος προσπαθεί να προσεγγίσει τη Βασιλεία του Θεού μόνο μέσα από το δρόμο της άνεσης, αυτός είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Ο χριστιανός αγαπά τον κόπο, αγαπά και τον πόνο, χωρίς να τον επιδιώκει, και όλους τους κόπους και όλους τους πόνους τους μετατρέπει σε αφορμές δοξολογίας. Και βλέπουμε τους Αποστόλους μας εκεί, τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, τι είναι λιδωρούμενοι, διωκόμενοι, λιθοβολούμενοι, συκοφαντούμενοι και να κάνουν τι, να δοξάζουν το Θεό. Και να λέει ο Απόστολος, το έχουμε ξαναπεί, χαίρον της παθήμασή μου. Χαίρομαι, λέει, με τα παθήματά μου. Και να βλέπεις ανθρώπους που φυσιολογικά θα γονάτιζαν. Θα γονάτιζαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους, να είναι όχι μόνο δυνατοί, όχι μόνο εν ευχαριστία και δοξολογία προς τον Χριστό, αλλά και να μπορούν να δώσουν δύναμη και στους άλλους. Και με τα λόγια τους και με τη ζωή τους, με το παράδειγμά τους. Και λέει κανείς, μα τι είναι αυτό το τρελό νερό που πίνουνε οι χριστιανοί και τους κάνει τελικά να μην τους καταβάλει τίποτε, να μην κολλώνει πουθενά. Και βλέπεις μικρό κορίτσι, 15 χρόνια ήταν η Αγία Βαρβάρα, την κυνηγάει ο πατέρας της, όχι να τη δείρει, να τη σφάξει, να τη σκοτώσει και τη σκοτώνει, επειδή πίστευε στον Χριστό. Και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Τι είναι αυτό που έχει ο χριστιανός που τον κάνει να μεταποιεί τα πάντα, που να κάνει τα δύσκολα όμορφα, τα πολύ άσχημα και τα πολύ έτσι επώδυνα πράγματα να τα κάνει ευχάριστα. Τι είναι? Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι εκείνη η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από την προσευχή, μέσα από τα βιβλία, από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και των παραδειγμάτων των Αγίων. Μέσα από όλη αυτή την κατάσταση είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα εξαίσια, υπέροχα, ηρωικά. Και βλέπεις ότι αυτό το πετυχαίνουν ποιοι? Αυτοί που είναι έτοιμοι και να θυσιάσουν πράγματα. Και το έχουν πάρει χαμπάρι εξ αρχής. Αυτοί που συμβιβάζονται στο γεγονός ότι ναι, θα θυσιάσω κάτι. Μπορεί και να θυσιαστώ. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός τους ευλογεί με τα δύο χέρια. Φιλοτιμείται ιδιαιτέρως ο Χριστός όταν βλέπει φιλότιμους αγωνιστές. Όταν βλέπει ανθρώπους που είναι έτοιμοι να του πούν ότι εγώ δια τους λόγους των χιλέων σου εφύλαξα οδούς σκληράς. Εγώ για τα λόγια σου, για τις εντολές σου, για την πίστη σε σένα, περπάτησα σε πολύ δύσβατα μονοπάτια. Τσακίστηκα, γκρέμισα τα πόδια μου, γεμίσαν αγκάθια και τριβόλια, αλλά επειδή ακολουθούσε εσένα. Και αυτόν τον άνθρωπο τον δυναμώνει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, ιδιαίτερο και υπερφυσικό ο Θεός. Και τον κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Και κανείς δεν μπορεί να δείξει ότι αγαπάει κάποιον με μεγαλύτερη απόδειξη από ότι με το γεγονός να θυσιαστεί γι' αυτόν. Τώρα, οι Άγιοι μας τι είναι? Είναι αυτοί που ουσιαστικά μας δείχνουν ότι γίνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δεν γίνεται από κάποιους σούπερ ήρωες, γίνεται από ανθρώπους σαν και εμάς. Το έχουν κάνει πολλοί. Το έχουν κάνει άντρες, το έχουν κάνει γυναίκες, το έχουν κάνει μικρά παιδιά, το έχουν κάνει γέροντες. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, 20 Δεκεμβρίου θα τον δείτε εκεί να λέει ότι τρέχω, λέει, αγαλωμένο ποδί. Με ένα ποδαράκι που τρέχει από χαρά, λέει, και είναι 80 τόσο χρονών, να πάει στα στάδια των ειδωλολατρών να μαρτυρήσει για τον Χριστό και επιθυμώ, λέει, να γίνω σύτος αληθινός, σιτάρι δηλαδή, που θα το αλέσουν οι οδόντες των θηρίων, για να γίνω άρτος γλυκής το Κυρίο μου. Θα το αλέσουν τα δόντια των θηρίων αυτό το στάρι, για να γίνω γλυκό ψωμί για το Χριστό μου. Τόσο τρελά ερωτευμένος ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος για τον Χριστό. Οι Άγιοι μας δείχνουν αυτό το δρόμο. Και εμείς τώρα σκιαζόμαστε με διάφορες συνθήκες δύσκολες που υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι οι πλέον εύκολες, αλλά δεν είναι και οι πιο δύσκολες. Δεν είναι και οι πιο δύσκολες. Τέτοια έχει περάσει η ανθρωπότητα και ίσως περάσει κι άλλα, αλλά έχει περάσει και χειρότερα. Για φανταστείτε τι θα ήταν να σας βάλουν σε ένα παλούκι να το περάσουν μέσα σας, να σας αλείψουν και με πίσα, έτσι για να κάνει το γούστο του ο Νέρονας και να το βάλει στους δρόμους της Ρώμης, να σας ανάψουν και φωτιά και να καίγεστε για να κάνει το γούστο του ο Νέρονας, να φωτίζει τη Ρώμη. Γίναν και τέτοια πράγματα στην ιστορία. Και υπήρξαν άνθρωποι που μαρτύρησαν με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο άνθρωποι για την πίστη στο Χριστό. Ακόμη και για να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού μαρτύρησαν. Υπάρχει ένας Πέρσης Άγιος, γιόρταζε τώρα τον Οκτώβριο, 14 Θαρών. Βενιαμίν ο Διάκονος. Όσοι έχετε σαρκικό πόλεμο, να τον επικαλείστε. Περσία. Μια χώρα έτσι την περίοδο του ζωροαστρισμού, μέσα στις Σιδονές, είναι και ζεστά τα κλίματα εκεί πέρα, βράζει το αίμα των ανθρώπων και είναι πιτσιρικάς, νέος άνθρωπος, ωραίος. Οι Πέρσες έχουν και ωραία χαρακτηριστικά, είναι γραμμένα τα μάτια τους, έτσι ωραία χρώματα. Και του λέει ο άρχοντας, έλα να ακολουθήσεις εμάς, άσε το Χριστό. Εδώ έχουμε ειδονές, έχουμε ευχαριστήσεις, να οι γυναίκες, να εκείνο, να τα άλλο, τίποτε άκαμπτος. Άκαμπτος ο Βενιαμίν ο Διάκονος, ο νεότατος, ο ωραιότατος που είχε και αυτός πετσί επάνω, όπως έχουμε και εμείς, ε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό αγώνα καμιά φορά. Παρασύρθηκα, λέμε, και είδα κάτι στο ίντερνετ, γιατί να τα βγάζει μπροστά και δεν το πώς να τα αποφύγεις. Δεν τα έχετε ακούσει καμιά φορά ή δεν τα έχετε πει. Εκείνος είχε τις γυναίκες μπροστά του, έχει το ίντερνετ και του λέγαν όλες δικές σου. Όλες δικές σου, μόνο πες ότι είσαι με εμάς, ότι δεν είσαι με τον Χριστό. Και δεν το δέχτηκε και δεν το σκότωσαν με τη μία. Δεν το σκότωσαν με τη μία, να ήταν μια σφαίρα, λες εύκολο μαρτύριο. Μπαμ, στην ανάβει ο άλλος, τελείωσε πριν προλάβεις να το καταλάβεις. Έφυγες, κέρδισες τον παράδεισο. Πήρανε, λέει, σουβλιά, δελόνες. Και τον πέρασαν πρώτα από εκεί που δεν ήθελε να υποκύψει. Στην ουρήθρα του μέσα. Και τον τρύπαγαν μέχρι να αιμορραγήσει έως θανάτου. Και μου λέγε ένα γεροντάκι που είχε κάνει χρόνια καλόγερος, εγώ, λέει, στα νιάτα μου, όταν είχα πόλεμο σαρκικό, έλεγα Άγιε Βενιαμίν Διάκονε. Χα, έσβηνε με τη μία, λέει. Αυτός το απέδειξε με το αίμα του, λέει, ότι έκανε εγκράτεια. Αυτή είναι η Αγία μας. Και αυτή είναι και η πίστη μας. Και το παράδοξο και το περίεργο είναι ότι τέτοια πράγματα μπορεί να ζήσει ο κάθε άνθρωπος. Εμείς που είμαστε αδύναμοι, που τρέμουμε και στο άκουσμα αυτών των πραγμάτων, με τη χάρη του Θεού και με ταπείνωση, μπορεί να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε τέτοια πράγματα. Και λέω να μας αξιώσει ο Θεός, γιατί εάν δεν έχουμε μέσα μας μια καλή φιλοδοξία, να δώσουμε τα πάντα για τον Θεό, τότε τι ήρθαμε να κάνουμε. Τι ήρθαμε να κάνουμε στην εκκλησία, να περάσουμε καλά. Και γιατί να πάω στην εκκλησία να περάσω καλά. Να κάθομαι στις ακολουθίες και να ακούω τους ψάλτες να ψέλνουν. Να κάθομαι να βλέπει ο ένας τον άλλον τι φοράει και τι λέει και τι θα κάνει. Να γινόμαστε μικρό χωριό, κακό χωριό που ξέρετε ο ένας το άλλο τα σχολιανά και να αρχίζουμε να σχολιάζουμε ένας τον άλλον. Για ποιο λόγο να κάθω στην εκκλησία. Αν θέλω να περάσω καλά, να φύγω έξω στις Σιδονές. Σε χίλια δύο πράγματα. Ήρθαμε μέσα εδώ για να δώσουμε τα πάντα για τον Χριστό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Σήμερα διάβασε εκεί, έγραφε ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, ένα περιστατικό που εξελέγει κάποιος επίσκοπος, νεαρός στην ηλικία, και του έδωσε ένα βιβλίο δώρο και του έκανε αφιέρωμα ο πατήρ Αυγουστίνος. Σου εύχομαι, Αγιότατε αδελφέ, να σε αξιώσει ο Θεός, να δώσει και το αίμα σου για την ομολογία του Χριστού. Το πήρε, λέει, ο νέος επίσκοπος, το πέταξε πέρα. Τι είναι αυτά που μου έφτιασε, λέει, ακόμη δεν ανέβηκα, λέει, να γίνω δεσπότης. Εσύ μου λες να μαρτυρήσω. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει δεσπότης, δεν ήθελε να μαρτυρήσει. Α, κάτσε στο θρόνο, να του λένε πολύ χρόνια, ποιήσε Κύριος ο Θεός, εισπολάει τη δέσποτα, εισπολάει τη δέσποτα, εισπολάει τη δέσποτα. Να έχει διοίκηση, να έχει εξουσία, να κάνει και ποιματικό έργο, όχι και να μαρτυρήσουν όμως, λέει Αυγουστίνα. Και έγραφε από κάτω ο πατήρ Αυγουστίνος, ο οποίος ήταν αυτού του φρονήματος, του μαρτυρικού και του ομολογιακού των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό, λέει, φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, λέει, γιατί δεν είμαστε καν εραστές του βίου των μαρτύρων. Δεν έχουμε καν μέσα στην προοπτική μας ότι μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε κάτι παραπάνω για τον Χριστό. Να θυσιάσουμε κάτι για τον Χριστό. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε. Και θέλουμε μόνο αν είναι δυνατόν να θυσιάζεται διαρκώς ο Χριστός για μας και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο προκοπή δεν κάνουμε. Και όταν περπατάμε με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε τι γίνεται. Όλα γίνονται ανιαρά. Όλα. Λέμε καμιά φορά να κάνουμε προσευχή. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, μα και η προσευχή θυσία θέλει. Άμα δεν κάτσεις λίγο να κοπιάσεις το χρόνο σου, τη στάση του σώματος, όρθιος ή γονατιστός, ή να κάνεις καμιά μετάνοια, δεν βγαίνει προσευχή. Εδώ βλέπετε ακολουθίες πολύ ωραίες έχει βάλει η Εκκλησία μας, γιατί μπας και μέσα σε αυτές τις πολλές ώρες της ακολουθίας αρχίσουμε και καλλιεργείται μέσα μας ένα φρόνημα προσευχητικό και αρχίσουμε να πιάνουμε κανάλι επικοινωνίας με το Θεό. Και έλεγαν στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιό ότι μα είναι ανάγκη να λέμε, λέει, τόσες χιλιάδες φορές κάτι νέα καλογέρια. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα, ξέρετε, ο κανόνας του δοκίμου. Ξέρετε πόσα Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα έχει μέσα. 2.000, 3.000. Κομποσκήνια, τελείωτα, μετάνοιες και Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα, κάθε μέρα. Και άμα γίνει ο άλλος μοναχός και γίνει και μεγαλόσχημος, ανάλογα και με το γέροντα που έχει, μπορεί να λέει και 10.000 φορές με κανόνα αυτή την προσευχή. Είναι ανάγκη, λέει, να λέμε τόσες φορές Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα. Χάθηκε να το πούμε, λέει, με τη διάθεσή μας. 2-3 φορές, 4, λέει, δεν φτάνει. Δεν ακούει ο Θεός. Από το να το λέμε πολλές φορές, μηχανικά τόσες πολλές φορές. Του λέει ο παπά Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ πλέον ο Κατουνακιώτης, παιδί μου, του λέει, ψάχνουμε μέσα στα πολλά να βρούμε τα καλά. Το λέμε τόσες πολλές φορές για να βγει και 1-2-3 καλές. Άμα το πούμε 2-3 φορές, λέει, και νομίζουμε ότι θα είναι και καλές, ούτε αυτές θα είναι καλές. Είναι ένας σκόπος, λοιπόν, και η προσευχή. Λέμε θα κάνουμε ελεημοσύνη, να πιάσουμε τα υπόλοιπα. Μα και αυτό κόπο δεν θέλει, θυσία δεν θέλει. Α, κάνεις ελεημοσύνη, ελάτε να σας δώσω εγώ ένα δίσκο με τυρόπιτες, να βγείτε το μεσημέρι να τις μοιράσετε έξω στους ανθρώπους που περιμένουν φαγητό. Αν όχι την πρώτη μέρα, τη δεύτερη θα θέλετε να τους φέρετε το ταψί στο κεφάλι. Γιατί θα δείτε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όντως, αλλά επειδή έχουν και πνευματική ανάγκη, ο καθένας έχει την παραξενιά

και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Δεν μιλώ για αυτούς που πρέπει να βγάλουν από την τσέπη χρήματα, γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Θέλετε να ζυγίσουμε τον χριστιανό? Πείτε του να δώσει λεφτά. Πες του να ανάψει 5 λαμπάδες, να κάνει 50 μετάνοιες, θα τις κάνει. Πες του, ρε παιδάκι μου, έχεις, ξέρω, 5 εκατομμύρια στην τράπεζα ευρώ. Δεν θέλω πολλά. Φέρουμε 30.000 να δώσω σε μια οικογένεια που τους φέρνει το σπίτι. Εκεί να δείτε τα καβούρια. Εκεί να δείτε πως καμιά φορά δεν αφήνεται ο άνθρωπος και τότε θα του βγει ανασφάλεια και τότε θα του βγει ο φόβος. Και άμα δώσω στον καθένα 30.000 και άμα μου τελειώσουν τα λεφτά με αυτόν τον τρόπο και άμα πάρει θάρρος σου λέει και μου ξαναζητήσει και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, λογισμοί και δεν κάνει τίποτε στο τέλος. Δίνει κανένα 50 και ησυχάζει τη συνείδησή του. Πού είδε κάτι των Φαρισαίων? Ο Φαρισαίος της περικοπής, Τελώνης και Φαρισαίος, θα θυμάστε έτσι, είχε να πει στο Θεό, έστω και με περηφάνεια, ότι από 10 όσα αν χτώνε. Τα 10% λέει από αυτά που έχω, από τα κέρδη μου, τα δίνω όλα, λέει, στους φτωχούς. Εμείς μπορούμε να πούμε αυτό το πράγμα στο Θεό? Να παρουσιάσουμε την αρετή του Φαρισαίου, μπορούμε? Αμφιβάλλω. Να λοιπόν που και εδώ θυσία θέλει. Μα λέει να μας ευλογήσει ο Θεός με ένα γάμο ωραίο, να σμίξουμε ένα αντρόγινο, να ζήσουμε καλά. Τι να ζήσεις καλά? Εκεί να δεις θυσία. Βίων ανθόσπαρτο. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε αυτή την ευχή, αλλά εγώ κοντά σε αυτή έχω βάλει ένα πρώτο συνθετικό, θα λέγαμε. Βίων ακανθόσπαρτο, λέω. Γιατί έτσι είναι ο βίος. Αν θέλουμε να προκόψουμε μέσα στο γάμο, έχει αγκάθια. Ναι, έχει και αγάπες, έχει και λουλούδια για κάποια στιγμή, κάποιο καιρό, όποτε έχουμε τις καλές μας. Μπορεί να πιάσει ο εγωισμός μας, μας πιάσει το πείσμα, το γυνάτι. Αν δεν μπεις στο κανάλι της θυσίας, να θυσιάσεις το εγώ σου, δεν θα μπορέσεις να μείνεις με τον άλλο. Και δεν θα μπορέσεις να ζήσεις το μυστήριο του γάμου και να ζήσεις όλα τα όμορφα που περιγράφει η ακολουθία του γάμου. Χρειάζονται λοιπόν και προϋποθέσεις. Δεν είναι ότι άντε έτσι εύκολα. Λέει ο άλλος, αφού έχει τόσους μπελάδες ο γάμος, θα πάω να κάνω, θα γίνω καλόγερος ή θα γίνω μοναχή. Τουλάχιστον δεν έχεις έννοια τι θα φας, τι θα πιεις, αν θα δουλέψεις, θα βρεις δουλειά, δεν θα βρεις, αν θα σε ακούν ή όχι τα παιδιά σου. Θα πάω να γίνω μοναχός. Τι θα κάνω, σου λέει. Θα μου λέει ο γέροντας, πήγαινε να πλύνεις τα πιάτα, θα του πω να είναι ευλογημένο και θα πάω να πλύνω τα πιάτα. Πήγαινε στο χωράφι να βοηθήσει με τις ντοματούλες εκεί να τις ποτίσει, να τις κόψεις. Θα πω να είναι ευλογημένο και θα πάω. Θα κάνω και την προσευχή μου. Θα βοηθάει και το κλίμα, οι πατέρες, η βυζαντινή ψαλμοδία, τι ωραία όλα αυτά. Εντάξει. Ίσως δεν θα έχω γυναίκα, αλλά έχω φτάσει και 50 χρονών, 55, τώρα εντάξει, πόσα χρόνια θα θέλω, θα μου περάσει. Άμε. Και πας εκεί πέρα και το πήγαινε μέχρι εκεί, αδερφέ μου, να μου φέρεις λίγο νερό, γίνεται σαν να σου λέει περπάτα σε τηγάνι με αναμένη πίσα. Σου φαίνεται το πιο περίεργο πράγμα του κόσμου, το πιο ανόητο, το πιο τρελό και δεν θέλεις να πας να φέρεις ένα ποτήρι νερό στο γέροντα. Ή να σου πει, ξέρεις, καλά τα καταφέρνεις στο γραφείο της Μονής που ξέρεις και γράμματα και απαντάς στις επιστολές και αυτά, αλλά τώρα λέω να σ' αλλάξω και να σε βάλω στο αρχονταρίκι, να κερνάς κανένα καφέ, καλή ώρα, κανένα νεράκι, τους ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν. Που εμένα θα με ρίξει εκεί που εγώ ξέρω τόσα γράμματα και έχω πάρει τόσα πτυχία και εκείνο και τ' άλλο και αυτά και δεν μπορεί ο άνθρωπος. Και εκεί θυσία θέλει. Θυσία και αιματηρή θυσία. Δεν είναι εύκολα πράγματα, εμείς γελάμε. Θυμάμαι το μακαριστό το γέροντα της Γρηγορίου, τον Καψάνη. Κάποιος αδερφός είχε 2-3 πτυχία, όχι ψυγεία. Λοιπόν, και φαίνεται

0: με έμεσο τρόπο υπενθύμιζε στους προσκυνητές που, με τους οποίους είχε επικοινωνία ότι έχω και αυτό το πτυχίο, ξέρω, ένα καλό πτυχίο. Το πήρε χαμπάρι ο Γέροντας, οπότε μια φορά που είχαν παγγενιά είναι ομαδική εργασία στο μοναστήρι. Του λέει, πάτερ, θύμισέ μου, τι πτυχίο έχεις πάρει μπροστά σε όλους, προσκυνητές, πατέρες. Αλλά αυτό, είχε και κρυφή χαρά. Έχεις κανένα αντίγραφο, λέει, μήπως να το δω και όλα, να μου το φέρεις. Βεβαίως, λέει, έχω μια φωτοτυπία, λέει, το έχω βγάλει, το άλλο το έχει η μητέρα μου κάποιος στην Αθήνα, λέει. Ωραία, λέει, για φέρ τον λίγο. Το φέρνει λοιπόν το πτυχίο. Έχει ήδη φωνάξει και το μάγειρα και του έχει πει, φέρε μου ένα τηγάνι, πολύ βρώμικο, από αυτό που είχαμε τηγανίσει στα ψάρια προχτές. Και του λέει τώρα, το βλέπω ότι έχει ωραίο χαρτί, λέει, για πιάσει το τηγάνι αυτό. Το τηγάνι και τρίψ' το, λέει, να το καθαρίσεις. Εκεί κατάλαβε ο άνθρωπος περί τίνος επρόκειτο και δεν ξαναμίλησε για το πτυχίο του. Όλα θέλουν θυσία. Όλα θέλουν θυσία. Και δίχως τη θυσία προκοπεί ο άνθρωπος δεν κάνει. Δώσε αίμα, λέει, για να λάβεις πνεύμα. Σε ένα άλλο μοναστήρι, έτσι επειδή καμιά φορά λέμε για τα μοναχικά έτσι κατορθώματα και μας φαίνονται εύκολα. Και εμείς οι χριστιανοί της πόλης εδώ πέρα που είμαστε συνηθισμένοι όλα εύκολα να τα βλέπουμε και να τα ζούμε, τρελαινόμαστε και λέμε, πω εκεί είναι τα ωραία και αυτά και εμείς θα αρχίσουν να κάνουμε κι εμείς. Και λέμε μεταξύ μας, να είναι ευλογημένο, ναι, γέροντά μου, ένας τον άλλον, ειδικά οι φιλοαγιορείτες που πάνε και έρχονται, ξέρετε, άμα κάτσετε και τους ακούσετε στις παρέες, είναι να σου πιάνουν τα γέλια. Λοιπόν, και όλο το παίζουμε καλή μεταξύ μας. Μια φορά βγήκε ο γέροντας, του είχαν δώσει σε ένα μοναστήρι μια σακούλα καραμέλες, ένας προσκυνητής, τι ας κάνει, βγήκε έξω, όπως όποιον έβλεπε, του δίνε κάμποσες. Έδωσε, στην αρχή συνήθως δίνεις πιο πολλά, γιατί λες έχω. Μετά μειώνονται, γιατί κάποιος από τους πατέρες στο τέλος πήρε μία. Κόντεψε να φύγει από το μοναστήρι, 25 χρόνια μοναχός, επειδή ο γέροντας έδωσε στους άλλους, σαν να ήταν μικρό παιδί. Περισσότερες καραμέλες και σε αυτόν μόνο μία. Και να, και εγώ το ξέρω ότι δεν με συμπαθεί, ότι δεν με αγαπάει όπως αγαπάει τους άλλους. Και εκείνο και τ' άλλο και αυτά, και κόντεψε ο διάβολος να τον διώξει από το μοναστήρι. Χρειάζεται λοιπόν θυσία. Εκείνη την ώρα πρέπει να κόψει το λογισμό του βία, να ζητήσει συγγνώμη, να βάλει μετάνοια, να γίνει και ρεζίλη, να πει αυτό το λογισμό που είναι ανόητος όταν το σκεφτείς καλά-καλά. Αυτό είναι θυσία. Και τέτοιες θυσίες πρέπει να είναι γεμάτη η ζωή μας, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε προκοπή. Θυμάστε την κυρία Λένη μια άλλη φορά που είπαμε έτσι, που κατέβασε το παράθυρο για να μην βλέπει το γείτονα ποτέ. Και τα άφησε μόνιμα κλειστό. Ούτε οι κόρες της δεν μπορούσαν να τα ανοίξουν. Ευχή και κατάρα, λέει. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι άνθρωποι μέσα από τη θυσία την καθημερινή εκπαιδεύτηκαν για να μπορούν να κάνουν και πολύ μεγάλες θυσίες. Και ξέρετε, όσο ο χριστιανός πορεύεται μέσα στο καράβι αυτό της εκκλησίας και βλέπει ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο, ότι όλα εξαρτώνται από τη σχέση που έχει με τον Χριστό και το πόσο ελεύθερος αισθάνεσαι και το πόσο ασφαλής αισθάνεσαι και το πόσο χαρούμενος αισθάνεσαι και το πώς αντιμετωπίζεις τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα έχουν να κάνουν με το πώς σχετίζεσαι με τον Χριστό, πόσο πολύ του δίνεσαι δηλαδή. Περπατώντας έτσι μέσα στο καράβι της Εκκλησίας και μαθαίνοντας να θυσιάζεσαι ολοένα και περισσότερο, να καίγεσαι σαν το κεράκι στο όνομα του Χριστού, τότε ανακαλύπτεις τη χαρά του μαρτυρικού φρονήματος. Τότε ανακαλύπτεις τι σημαίνει να μην σε νοιάζει τίποτε. Να μπορείς να τους πεις ότι κοιτάξτε, εγώ τα άβαψα μαύρα, μια και καλή. Και να το λες είτε είσαι καλόγερος, είτε είσαι παπάς, είτε είσαι λαϊκός. Και εγώ μια φορά πέθανα. Πέθανα στην Κολυμπήθρα. Όταν πέθανα εκεί μέσα, πέθανα στις αμαρτήμαση και τις επιθυμίες. Έθαψα τον παλαιό άνθρωπο μέσα στην Κολυμπήθρα και βγήκα από εκεί αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος και φέρω επάνω μου φορεσιά το Χριστό. Έχω ενωθεί με εκείνον. Δεν έχω λοιπόν να φοβηθώ τίποτε. Πόσοι από εμάς που έχουμε θάψει μέσα στην κολυμπήθρα τον παλαιό άνθρωπο και που αφήνουμε τον παλαιό άνθρωπο κάθε φορά στο πετραχύλι, στην εξομολόγηση, είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι έχω πεθάνει ήδη, δεν με νοιάζει τίποτα. Πόσοι από εμάς, δεν ξέρω. Ίσως πολύ, ίσως και πολύ λίγοι όμως. Και αυτό γιατί, μας έχουν μάθει ότι όλα πρέπει να τα κάνουμε με άνεση. Όλα με άνεση. Γιατί να τα χαλάσω με το συμπέθερο, ξέρω εγώ, τι και αν βρίζει το Χριστό και την Παναγία μπροστά μου. Ας τον, εντάξει, θα χαλάσει την καρδιά σου. Ναι, να μην τη χαλάσει την καρδιά σου. Εννοείται, παιδί, για το Χριστό και την Παναγία θα χαλάσει την καρδιά σου, αν είναι δυνατόν. Αλλά όταν έχεις ανάγκη, μην γυρίσεις και πεις Χριστέ μου και Παναγία μου, να σου κάνει τη βοήθεια ο συμπέθερος, με τον οποίο δεν χάλασε την καρδιά σου. Έτσι δεν πάει? Γιατί να σου κάνω το χατήρι, μανούλα μου, θα σου πει. Εσύ με έβριζε σαν λαχαναγορίτης ο άλλος, μου έσυγε σούρι τα πάντα και δεν είπε, αδερφέ, σε παρακαλώ, μην το κάνεις, δεν σου πάνε να τον πλακώσει το ξύλο. Αλλά μίλα, κάνε κάτι. Τάξεις και παίρνει. Μη χαλάσουμε τώρα το λογισμό της γειτόνισσας που έρχεται στο σπίτι και πίνει καφέ και λέει, α, εγώ πιστεύω ότι ένας Θεός υπάρχει και όλα είναι ένας Θεός. Άλλοι το λένε Μωάμεθα, άλλοι το λένε Βούδα, άλλοι το λένε Κούδα, άλλοι το λένε Χριστό, άλλοι το λένε έτσι, άλλοι το λένε αλλιώς, και απλά ένας είναι και εντάξει, όλα είναι ίδια. Και την αφήνεις και λέει αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι σου και έχεις αναμένο καντήλι. Και έχεις αναμένο καντήλι ίσως. Και λες και Παναγία μου, βοήθα τα παιδάκια μου. Θα σου πει η Παναγία, γιατί να τα βοηθήσω τα παιδάκια σου. Εσύ το δικό μου το παιδί το βοήθησες? Όταν το έκανε ίδιο με τον Μωάμεθ, με τον Βούδα, με τον Κομφούκιο και τους άλλους εκεί πέρα, ή με τους θεούς του Ολύμπου, θα έχει το δικαίωμα η Παναγία να μας το πει? Βεβαίως. Ποιος θα τους το αρνηθεί? Έτσι λοιπόν έχουμε μάθει να μην χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Και επειδή το έχουμε μάθει καλά αυτό το πράγμα, έρχεται κάποιες φορές που ο Χριστός λέει, ρε παιδιά, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, δεν θέλω να σας φέρω σε δυσκολία, αλλά πρέπει να το κάνω. Μου το επιβάλλετε εσείς. Η τεμπελιά σας, η ραθυμία σας, η έλλειψη λίγου φιλότιμου, αυτό μου επιβάλλει να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί μπας και ξυπνήσει από μέσα σας ό,τι καλό έχετε. Και ευτυχώς έχουμε καλά πράγματα μέσα μας. Μπας και ξυπνήσει μέσα σας ό,τι καλό έχετε. Και μας φέρνει μπροστά σε δυσκολίες. Και εκεί βλέπεις πραγματικά και γίνονται αυτές οι υπέροχες ανατροπές. Και βλέπεις καμιά φορά παπάδες και δεσποτάδες καλλιόρας εγγυμένα να κλείνει το σωματάκι τους μια χαρά, να συμβιβάζονται ωραιότατα. Και βλέπεις και καμιά τραγουδιάρα εκεί πέρα της νύχτας, κανένα ηθοποιό, κανένα τραγουδιστή, κανένα νταλικέρι, και να βγαίνει μπροστά και να σου λέει, εγώ έτσι είμαι και όποιανού αρέσει, και τελειώνει η υπόθεση. Και να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και λες, να, οι Άγιοι των καιρών μας που ζούμε. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι έτοιμοι να τα χαλάσουν και λίγο. Γιατί έχουμε μάθει να τα έχουμε όλοι με όλους καλά. Δεν γίνεται να τα έχεις με όλους καλά. Αν τα έχεις καλά με όλους, δεν μπορείς να τα έχεις καλά με το Θεό. Και μην πείτε ότι το λέω εγώ. Λένε οι πατέρες, η φιλία του κόσμου τούτου έκθρα μετά του Θεού εστί. Η Αγία Βαρβάρα δεν τα έχει καλά με όλους. Χώρισε τα τσανάκια με τον πατέρα της και τον έκανε Τούρκο. Και τη σκότωσε. Μετά από λίγο βέβαια πέσε κεραυνός και τον έκαψε. Κεραυνός έκαψε τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Ο Άγιος Νικόλαος δεν τα είχε καλά με όλους, γι' αυτό μπήκε και φυλακή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που σας ανέφερα δεν τα είχε καλά με όλους, του κόψαν το χεράκι. Αλλά βλέπετε και τι ευλογία είχαν. Η ίδια η Παναγία του έκανε χειρουργείο και του το κόλλησε. Η Αγία Βαρβάρα ακόμη και σήμερα θαυματουργεί. Ο πατέρας της, ο Θεός να τον ελεεί εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι σε καλή θέση. Ο Άγιος Νικόλαος, αυτός που προφθάνει λέει παντού και λέμε στο δοξαστικό που θα πούμε στον Εσπερινό Πανάγιε Νικόλαε, Πανάγιε Νικόλαε. Αυτός που είσαι λέει για τους φτωχούς ο πλουτιστής, για τους ταξιδιώτες ο οδηγός, για τους ναυαγούς ο διασώστης. Λέει και τι δεν λέει. Εσύ λέει τρέχεις για όλους. Και πώς το κάνει και τρέχει το γεροντάκι ο Νικόλαος για όλους? Με τη χάρη που του έχει δώσει ο Χριστός. Γιατί για χάρη του Χριστού αυτός έδωσε τα πάντα. Είναι μια καλή δοσοληψία. Συμφέρει, δείτε το και έτσι. Να δώσουμε τα πάντα. Αν δίναμε όσο καιρό δίνουμε μπροστά στον καθρέφτη για να καλοπιστούμε, άντρες, γυναίκες, τώρα δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, παλιά ίσως ήταν. Τώρα είναι για άντρες και γυναίκες. Όλοι μοντελάκια είμαστε. Όχι εγώ. Λοιπόν. Αλλά όλοι μοντέλα. Βλέπεις κάτι παλικάρια και το μουσι ρε παιδί με τόσο περιποιημένο. Τόσο πράγμα δηλαδή. Και κάπου. Ήρθε κάποιος και μου έκανε και δώρο να το πω αυτό να γελάσουμε. Καλή του ώρα. Ένα ωραίο πράγμα με λαδάκι από κάναβι λέει. Είναι για τα μουσια σας πάντα. Παιδί μου λέω. Αν πάρω αυτό το πράγμα και κάθομαι 3 ώρες στον καθρέφτη να του βάλω και κάναβι για να τα κάνω πιο ωραία. Και στυλπνά. Μετά δεν θα προλάβω ούτε απόδειγμα να κάνω. Λοιπόν. Αν δίναμε αυτό το χρόνο, το λίγο που δίνουμε εκεί μπροστά στον καθρέφτη για να πασπαλιστούμε όλοι μας για τον Χριστό, τι διαφορά θα είχαμε? Και να το δίναμε έτσι λεβέντικα και να λέγαμε κόβω από εκεί και δίνω εκεί. Γιατί είναι στάση ζωής, είναι επιλογή αυτό. Δεν είναι ότι βρήκα λίγο χρόνο και σου δίνω. Κόβω από εδώ και βάζω εκεί. Αλλάζω επένδυση. Αλλάζω επένδυση, προσέξτε το. Να δείτε τι χάρη θα ερχόταν. Είχε πει ένας πνευματικός μια φορά στο παιδί, λέει σε παρακαλώ, λέει, θα μου κάνεις μια χάρη. Πες, λέει πνευματικός, γέροντα, μην ξαναδείς τηλεόραση. Πω, του ήρθε τάβλα στο κεφάλι. Να μην δω τηλεόραση, εγώ μεγάλωσα μέσα στην τηλεόραση. Με όλες τις ελληνικές και τις ξένες σειρές, τις ξέρω απ' έξω, ξαφνικά μην ξέρω τηλεόραση. Κάντο παιδί μου λέει για την αγάπη του Χριστού και θα δεις ευλογία. Λοιπόν, το παιδί το έκανε. Ούτε ειδήσεις, ούτε ειδήσεις. Το έκανε. Ξέρετε τι ευλογίες είχε στη ζωή του? Να αρχίσει να ενεργεί η νοερά προσευχή μέσα του. Να αρχίσει να γλυκαίνεται η ύπαρξή του με τον Χριστό. Να αρχίσει να διαβάζει με όρεξη και να τυπώνονται μέσα του αυτά τα πράγματα, αυτά τα γράμματα που διάβαζε. Και πήρε τόση ευλογία και τόση δύναμη που την είχε για πάρα πολλά χρόνια μετά. Αλλά κάτι θυσίασε. Όλοι κάτι πρέπει να δώσουμε. Για να δώσουμε λίγο από τον χρόνο που αφιερώνουμε για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις ο ένας με τον άλλον. Τι κάνεις, πως είσαι, καλά. Πού πήγες, δεν πήγα εκεί πουθενά. Πώς τα πέρασες, καλά. Ήπιες καφέ σήμερα, ναι μωρέ, ήπια λίγο. Βγήκες με κανένα και ήπιες, όχι. Ανάκριση δευτέρου βαθμού. Και αυτό είναι τηλεφώνημα. Και συνεχίζει. Και λες πόση ώρα θα κρατήσει, ρε παιδάκι. Τι θα πούνε. Περνάει η ώρα. Και δεν μου πει τίποτε. Και περνάει η ώρα. Κλείσου το χαρά μου, κλείσου, άστο. Πες, πού είσαι, δεν σας λέω κάνε προσευχή την ώρα εκείνη. Πού είσαι, στον Μπραχάνε, έρχομαι να σε δω, να τα πούμε από κοντά. Κάνε αγάπη, να τον δεις τον άλλο και να σε δει. Μα 3/4 στο τηλέφωνο πια. Και δεν συμφέρει πνευματικά και δεν συμφέρει οικονομικά και δεν λες και τίποτε. Και δεν έχεις την αίσθηση της κοινωνίας. Δεν έχεις την αίσθηση της κοινωνίας. Θυσιάσου για τον αδερφό σου. Μη στέλνεις 500 μηνύματα για χρόνια πολλά στους Κωστάδες και τις Ελένες όταν θα γιορτάζουν. Πάρε 5 τηλεφωνήματα και πες διαζώσεις χρόνια πολλά ρε αδερφέ και πήγαινε και σένα στο σπίτι να του πάρεις ένα κουτί γλυκά να τον δεις. Έχουμε ξεχάσει να γλεντάμε. Έχουμε ξεχάσει να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου. πήγαμε στο χτήμα στο βραχάτι των εισοδίων, κάποιοι από εσάς ήρθαν αρκετοί, δόξα τω Θεώ, ήμασταν τηρουμένων των μέτρων, 300-350 ήμασταν εκεί πέρα. Είναι, όταν λέω τηρουμένων, γιατί είναι και ύπεθρος, ήταν οι περισσότεροι έξω. Τι χαρά είχα που κοιτάζω κάποια στιγμή και δεν βλέπω κανέναν με κινητό. Κανέναν. Πήγαινε στο θυσίο και πήγαινε να δείτε τώρα. Σε μια ομάδα 10 ανθρώπων. Πόσα κινητά θα είναι μπροστά ανοιχτά. Μα 300 άνθρωποι, κανένα σε ένα κινητό, ρε παιδάκι μου, στο χέρι. Μιλάγανε, περπατάγανε, λιάζονταν, παίζαν τα παιδιά. Λέγανε εκείνο τα άλλα αυτά. Κάποιοι μάζευαν χόρτα, κάποιοι άλλοι μάζευαν από τα δέντρα ό,τι είχαν. Έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος να ζει. Αυτό είναι αγάπη. Εφτάσαμε να λέμε, κάνε θυσία. Πήγαινε μια εκδρομή, σε παρακαλώ, με δύο ανθρώπους και δόξασε στο τέλος της ημέρας στο Θεό. Κάνε θυσία, βγες από το καβούκι σου, βγες από αυτό το πράγμα. Επειδή είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας και δεν θέλουμε να θυσιάσουμε ούτε λίγο υδρότα. Έτσι να βγω από το σπίτι, να ντυθώ, να πάω στο αυτοκίνητο, να με χτυπήσει ο ήλιος, ίσως να πρέπει να βάλω air-condition το καλοκαίρι ή καλοριφέρ το χειμώνα, δεν ξέρω τι. Να έχω και καμία ομπρέλα, να με πιάσει καμία βροχή, για να μην κάνω όλη αυτή την ταλαιπωρία και μας έχουν μαντρώσει στα κλουβιά μας. Δεν τριγούμε χαρά στη ζωή μας. Δεν τριγάμε χαρά. Και μας πάνε όπως θέλουνε. Όπως θέλουνε. Βάλ τους να τρώνε σνακς μπροστά σε μία οθόνη και εμάς να του λέμε του κάθε ανθρώπου πώς πρέπει να ζήσει. Τελείωσε. Έφυγε η όρεξη για κάθε ζωή. Η μόνη ζωή που επιτρέπεται είναι η ζωή που σου υπαγορεύω. Ποιος? Εγώ θα πω ξεκάθαρα, ο διάβολος πίσω από όλα αυτά. Οι άνθρωποι που το κάνουν μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά πίσω από όλα αυτά είναι ο διάβολος. Ούτε έρωτα δεν κάνουν οι άνθρωποι. Αντρόγινα νέα παιδιά που φυσιολογικά βράζει το αίμα τους και θα έπρεπε τώρα 28-30 χρονών παιδιά, 32 χρονών παιδιά. Τι να την κάνουν τηλεόραση, τι να κάνουν το ίντερνετ. Όλη τη μέρα αγκαλιά έπρεπε να είναι. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι τους έκρασε ο Θεός. Και ρωτάω καμιά φορά, ρε, βρίσκεσαι με τη γυναίκα. Λέει. Εντάξει, είμαστε λίγο κουρασμένοι. Τι είστε, πού μπλέξαμε λίγο. Είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Λέει, 2-3 φορές το μήνα. Άντε, λέω, καλά, 40. Τι να πεις. Τι να πεις, δεν φταίει κι αυτός. Ούτε η γυναίκα φταίει. Μας βάλαν σε ένα λούκι. Δεν αγαπάμε, δεν ερωτευόμαστε, δεν δείχνουμε με πράξεις τη διάθεσή μας να ζήσουμε όλοι, να ζήσουμε μεταξύ μας, να ζήσουμε σε κοινωνία με τον άνθρωπό μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας. Και μετά τι μας έχουν κάνει, υβρίδια. Ό,τι λείπασμα μας ρίξουν, τέτοια ανάπτυξη θα έχουν. Δεν θα μας ρίξουν λείπασμα, δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Θα μας φάνε τα παράσιτα. Άρα θα πρέπει να ρίξουμε πολλά δηλητήρια. Στα χωράφια για να μην βγαίνουν τα ζυζάνια, ρίχνουν δηλητήρια, να μην φυτρώνουν ασθένειες. Ραουντάπ. Και ρίχνεις το ραουντάπ λοιπόν και δεν βγάζεις χορτάρι το χωράφι και λες τι ωραίες οι ελίτσες μου. Δεν έχει χορτάρια το χωράφι, είναι πεντακάθαρο. Και παίρνεις την ελιά και πίνεις το λάδι της και παθαίνεις καρκίνο. Και παίρνεις και τις ντοματούλες που δεν έχουν ασθένειες, τις έχουμε προλάβει με έξυπνα φάρμακα. Ούτε τρυπούλες, ούτε σκουλικά και ούτε τίποτε. Να κάτω ντομάτες. Τις βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, γλύπτει στο χέρι, τις έκανε. Και μόλις την τρως την ντομάτα, λες, ρε, τι είναι αυτό. Ντομάτα είναι, πατάτα είναι, αγγούρι είναι, κάτι κόκκινο είναι. Ούτε γεύση, ούτε άρωμα. Και ο καρκίνος, καρκίνος. Πας να γλιτώσεις από την αρρώστια και πέφτεις σε αρρώστια. Έτσι μας έχουν κάνει για τους ανθρώπους. Κάντε τις αναγωγές σας. Εν παραβολές ομιλούμε για να καταλαβαίνουν. Όσοι θέλουν να καταλάβουν. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί εγώ δεν θέλω να βγω από το καβούκι μου. Δεν θέλω να θυσιάσω τίποτε. Για το γεγονός ότι είμαι άνθρωπος, κατοικώνα θεοπλασμένος και καθομοίωση. Δεν θέλω να ζήσω ούτε το κατοικώνα, που σημαίνει αυτεξούσιο, ελευθερία, έτσι, αθάνατη ψυχή, ούτε το καθομοίωση που σημαίνει αγιασμός και θέωση. Θέλω απλά να φυτοζώ, απλά να επιβιώνω. Δώσε μου κάτι να ζήσω. Και σου λέει ο άλλος, άντε ρε, σε έχω ελεύθερο, θα σου δώσω τόσα και θα ζήσεις. Αλλά θα ζήσω όπως σου πω εγώ. Θα πάρεις αυτές τις συνταγές, εκείνα τα πράγματα και θα είσαι μια χαρά ελεύθερος στο κλουβί σου μέσα και θα χαίρεσαι. Τέτοια ζωή θέλετε? Δικαίωμά σας. Πάντως οι Άγιοι διάλεξαν άλλη ζωή. Και ο Χριστός έχει να μας δώσει άλλη ζωή. Όχι αυτό που, λέει, που είναι καρικατούρα της ζωής, που είναι ένα κακέκτυπο της ζωής. Η ζωή με τον Χριστό είναι συναρπαστική. Έχει κόπο, έχει θυσία, έχει σταυρό, αλλά έχει και πάρα πολύ αγάπη. Έχει και πάρα πολύ χάρη, έχει και πάρα πολύ χαρά. Τόση χαρά που πλημμυρίζει ο άνθρωπος. Αρκούσε, θα ήθελα να μπορούσα να σας μεταφέρω έτσι το χρόνο και να πάμε μαζί, όπως είχα πάει μια φορά στον Ευαγγελισμό και είδα τον Παπαευμένιο, χάρη στην κουμπάρα μου τη Φωτεινή, που επέμενε κιόλας, εγώ βαριόμουν, μα την πω την αμαρτία μου, δεν ήξερα τι είναι Ευμένιος και βαριόμουν. Πάμε, είναι Άγιος άνθρωπο, πάμε να το δεις. Πάμε λοιπόν και βλέπουμε έναν άνθρωπο που τον είχαμε μήνες πλέον στο νοσοκομείο, χάλια ήταν, τα μαύρα τα χάλια. Αλλά ταυτόχρονα ήταν μαύρα τα χάλια ή εγώ είχα τα μαύρα μου τα χάλια. Και μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο. Η κουμπάρα δούλευε στην πολιτική αεροπορία, οπότε καλώς την αεροπόρησα. Δεν ήταν αεροπόρησα, αλλά έτσι την υποδέχθηκε. Του λέει ο πατήρ Γεώργιος, είναι νέος εφημέριος της ενορίας μας αυτά. Ο πατήρ Γεώργιος, με ένα χαμόγελο, λες και είχε δει, ξέρω εγώ, τον Πρωθυπουργό, τον Πατριάρχη, δεν ξέρω ποιον. Και μετά άρχισε. Πάρτε καρύδια, πάρτε σοκολάτες, πάρτε καραμέλες, βάλτε τους πορτοκαλάδα, βάλτε τους εκείνο. Όποιος πήγαινε κάτι, το πήγαινε. Βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορούσε να φάει και να πει, το ζάχαρο ήταν χάλια, όλα ήταν χάλια, καρδιές, ιστορίες. Αλλά μέσα στο νοσοκομείο είχε φτιάξει αρχονταρίκι ιδιότητα. Μας μπούκωσε. Φύγαμε για να μην παίρνουμε άλλα πράγματα. Μέσα στην αγάπη, μέσα στη χαρά. Και αυτός ήταν ασθενής του θανατά. Μετά από λίγο πέθανε. Άμα να πεθάνουμε έτσι κι εμείς με τέτοια χαρά και τέτοια αγάπη, χαλάλι. Χαλάλι. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Είναι αυτή που λέει καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή. Γιατί αυτή η ζωή είναι όντως ελεύθερη, όχι ελεύθερη από εξωτερικούς τυράννους. Ελεύθερη από τον εγκλωβισμό, τον εσωτερικό, σε συμβατικότητες που είναι φτιαγμένες απλά για να θρέφουν το κλουβάκι μας, το εγώ μας, που έχει φυλακιστεί μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Αισθάνεσαι ελεύθερος. Δεν θα ξεχάσω και τον Παπανανία, έτσι, σας λέω δύο-τρεις, που είναι γνωστά τα ονόματα. Πηγαίναμε εκεί πέρα στη Μετσόβου στο σπιτάκι του. Όλα ήταν χήματα, βιβλία, φάκελοι που τους στέλνουν με ονόματα, με γράμματα, με επιστολές, καφέδες 5-6 σερβιρισμένοι, κουλουράκια, τσίπουρα, ούζα, ό,τι του πήγαινε ο καθένας, όλα εκεί χήμα, λουκούμια. Πάρε Παπαγιώργη, πάρε Παπαγιώργη. Ποιες καφέδες, ήπια, ποιες κι άλλον, 4 καφέδες. Σε μισή ώρα 4 καφέδες ελληνικούς μεγάλους. Ποιες. Να σου δίνει συνέχεια. Και μετά του λέγει, ξέρω εγώ αυτό το πράγμα, αφού είσαι ο βλάκας. Και σου πέταγε και δυο κουβεντούλες με βάθος που σου φαινόντουσαν εκείνη τη στιγμή απλές και για κάποιον λόγο σε είχε εξελίσει τελείως και είχες φύγει ήσυχος. Ήσυχος. Δεν χρειαζόσουν τίποτα, είχες χαρά. Και λες τώρα εγώ τι έκανα, πήγα σε έναν γέρο άνθρωπο που έχουν προβλήματα υγείας ή πια 4 καφέδες στο καπάκι, θα με αναδεί το ορικό οξύ και είμαι χαρούμενος. Τι μου έκανε, τίποτα δεν μου έκανε. Απλά ήμουν κοντά σε έναν ελεύθερο, εν Χριστώ άνθρωπο. Και αυτό σε συναρπάζει. Αυτό σε ελευθερώνει και εσένα. Σε παίρνει μπάλα, καταλάβατε τι γίνεται. Έτσι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν. θυσίασαν τα πάντα για να μπορέσουν να γίνουν έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ζει ο χριστιανός. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όχι εύκολες λύσεις, παιδιά.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένη.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμούνι σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνητή

αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοντήν και νόσον, την καθημών κυρουμένην και ρίζεστε ημάς.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Σταυρός του Χριστού προαναγγελόταν και προτυπωνόταν μυστικός από παλαιές γενναίες και κανείς ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με το Θεό χωρίς τη δύναμη του Σταυρού. Πραγματικά, μετά την προγονική εκείνη παράβαση στον Παράδεισο του Θεού δια του δένδρου, η μένα μαρτία αναπτύχθηκε, εμείς δε πεθάναμε έχοντας υποστεί το θάνατο της ψυχής και πριν από το σωματικό θάνατο που είναι ο από τον Θεό χωρισμός της. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυταγαθό της και αρετή και αυτού κατ' εικόνα και ομοίωση είναι το δικό μας πνεύμα. Για να ανανεωθεί και φιλιωθεί οποιοδήποτε με τον Θεό κατά το πνεύμα πρέπει να καταργηθεί η αμαρτία. Τούτο είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Πολλοί φίλοι του Θεού μαρτυρήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και πριν από τον νόμο, χωρίς να έχει φανεί ακόμη ο Σταυρός. Ο Δαβίδ λέγει: «Από εμένα τιμήθηκαν υπερβολικά οι φίλοι σου, Θεέ». Πώς λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που ήταν φίλοι του Θεού πριν από το Σταυρό, διότι ενεργείτο σε αυτούς το μυστήριο του Σταυρού.

Ας αρχίσουμε πρώτα από τον Αβραάμ. Ο Θεός του είπε «Έβγα από τη γη σου και τη συγγένειά σου και έλα στη γη που θα σου δείξω». Δεν είπε «που θα σου δώσω» αλλά «που θα σου δείξω». Αυτός ο λόγος φέρει μέσα του το μυστήριο του Σταυρού. Προς τον Μωυσή δε όταν έφυγε από την Αίγυπτο και ανέβηκε στο όρος, του είπε ο Θεός «λύσε το υπόδημα από τα πόδια σου». Τούτο είναι άλλο μυστήριο του Θεού. Να λύσει το υπόδημα από τα πόδια, να αποθέσει τους δερμάτινους χιτώνες μέσα στους οποίους ενεργεί η αμαρτία και αποσπά από την Αγία Γη. Να μην ζει πλέον κατά σάρκα και στην αμαρτία, αλλά να καταργηθεί και να νεκρωθεί η αντικειμένη στο Θεό ζωή. Όπως λέγει ο Θείος Παύλος, να σταυρώσει κανείς τη σάρκα μαζί με τα παθήματα και τις επιθυμίες. Στον Αβραάμ που αξιώθηκε τη θαυμασιωτέρα θεοπτία, όταν είδε τον ένα τρισυπόστατο Θεό στη βελανιδιά του Μαυρί, ενεργήθηκε το μυστήριο του Σταυρού, όταν θυσίαζε το γιο του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν ο ίδιος τύπος εκείνου που προσιλώθηκε σε αυτόν, αφού έγινε επίκοος τον πατέρα του μέχρι θανάτου, όπως ο Χριστός. Και το κρυάρι που του δόθηκε σε σφαγή υπέρ ημών και το φυτό, στο οποίο ήταν το κρυάρι δεμένο, είχε το μυστήριο του τύπου του Σταυρού, γι' αυτό και λεγόταν Σαβέκ, φυτό αφέσεως, όπως και ο Σταυρός λεγόταν ξύλο σωτηρίας. Ενεργούσε δε το μυστήριο και ο τύπος του Σταυρού και στον Ιακώβ, το γιο του Ισαάκ, διότι αύξησε τα πίμνιά του με ξύλα και είδωρ. Το ξύλο λοιπόν προετύπωνε το σταυρικό ξύλο, το δε είδωρ το θείο βάπτισμα που περικλεί μέσα του το μυστήριο του Σταυρού. Ο Ιακώβ και όταν προσκυνούσε έως το άκρο της ράβδου του και όταν ευλογούσε τους εγγονούς του, υπεδήλωνε ακόμη καθαρότερα τον τύπο του Σταυρού. Όπως λοιπόν στον μεν Αβραάμ ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού, ο δε γιος του Ισαάκ ήταν τύπος του ύστερα σταυρωθέντος, έτσι πάλι στου Ιακώβ το βίο ολόκληρο ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Ο Ιωσήφ δε, ο γιος του Ιακώβ, ήταν τύπος και μυστήριο του θεανθρώπου λόγου, που αργότερα πρόκειτο να σταυρωθεί. Διότι από αυτόν οδηγήθηκε και αυτός προς τη σφαγή και μάλιστα από τους κατά σάρκα συγγενείς. Εάν δε δεν σφάχθηκε αλλά απολύθηκε ο Ιωσήφ και ούτε ο Ισαάκ σφάχθηκε, δεν είναι περίεργο. Γιατί αυτοί δεν ήσαν η αλήθεια, αλλά τύπος της μελλοντικής αλήθειας. Η σφαγή προεφανέρωνε το κατασάρκα πάθος του θεανθρώπου, η δε αποφυγή του πάθους προεφανέρωνε το απαθές της θεότητος.

Ας επανέλθουμε στο Μωυσή που σώθηκε ο ίδιος με ξύλο και είδωρ, όταν εκτέθηκε μέσα σε ένα καλάθι στα ρεύματα του Νείλου, που όπως είπαμε προεφανέρωνε το σταυρό και το βάπτισμα. Προχωρώντας ο Μωυσής προανέδειξε σαφέστατα τον τύπο ακόμη και το σχήμα του σταυρού και τη σωτηρία δι' αυτού του τύπου. Γιατί αφού έστησε όρθια τη ράβδο, άπλωσε πάνω σε αυτήν τα χέρια του και σχηματίζοντας έτσι τον εαυτό του σταυρικός πάνω στη ράβδο, κατατρόπωσε τους εχθρούς. Επίσης, τοποθετώντας το χάλκινο φίδι πλάγια πάνω σε σημαία, αναστηλώνοντας τον τύπο του σταυρού, παρήγγειλε στους δαγκαμένους από φίδια Ιουδαίους να τον βλέπουν και έτσι να θεραπεύονται από τα δαγκώματα των φιδιών. Δεν θα επαρκέσει ο χρόνος να διηγούμε σε πόσους άλλους ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού, όπως περί του Ιησού και των έπειτα από αυτών κριτών και προφητών, του Δαβίδ και των μετέπειτα, οι οποίοι ανέκοψαν ποταμούς, σταμάτησαν τον ήλιο, κατεδάφισαν πόλεις ασεβών, έγιναν νικηφόροι στον πόλεμο, απέφυγαν θάνατο από μαχαίρι ή από φωτιά ή από λιοντάρια. Έλεγξαν βασιλείς, ανέστησαν νεκρούς, έφεραν ξηρασία και πάλι όταν το ζήτησαν έφεραν βροχή. Και όλα όσα αναφέρει ο Θείος Παύλος για την πίστη, ιδιαίτερα στο Σταυρό, που είναι δύναμις Θεού για μας τους σωζωμένους, ενώ είναι μορία για τους αφανιζωμένους.

αλλά να αφήσουμε όλους με τον παλαιό νόμο και να πάμε στον ίδιο τον Κύριο, για τον οποίο και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, ο οποίος έλεγε πριν από το Σταυρό: «Όποιος δεν παίρνει το Σταυρό του για να με ακολουθήσει, δεν είναι αξιός μου. Και όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον Σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Η εντολή διατάσσει να αρνείται κανείς το σώμα και να σηκώνει το Σταυρό του. Το έχουν το σώμα οι ζώντες κατά Θεό, αλλά δεν είναι πολύ προσδεδεμένοι σε αυτό. Το χρησιμοποιούν ως συνεργό στα αναγκαία. Αν δεν το καλέσει ο καιρός, είναι έτοιμοι να το προδώσουν και αυτό, όπως και κτήματα και ό,τι άλλα μέσα χρειαστούν. Τέτοιος είναι ο λόγος του Σταυρού, ως τέτοιος δε, όχι μόνο στους προφήτες πριν συντελεστεί, αλλά και τώρα μετά την τέλεσή του, είναι μυστήριο μέγα και πραγματικά θείο. Πώς? Διότι φαινομενικά μεν παρουσιάζεται να προξενεί ατίμωση στον εαυτό του, αυτός που εξευτελίζει τον εαυτό του και τον ταπεινώνει σε όλα, και πόνο και οδύνη, αυτός που αποφεύγει τις σωματικές ειδονές, αυτός που δίνει τα υπάρχοντα καθίσταται αίτιος πτωχίας στον εαυτό του. Δια τις δυνάμεις του Θεού όμως, αυτή η πτωχία και η οδύνη και ατιμία γεννά δόξα αιώνια και ειδονή ανέκφραστη και ανεξάντλητο πλούτο τόσο στον παρόντα όσο και στο μέλλοντα εκείνο κόσμο. Τούτο λοιπόν είναι η σοφία και δύναμη του Θεού, το να νικήσει δια ασθενείας, το να υψωθεί δια ταπεινώσεως, το να πλουτίσει δια πτωχίας. Όχι μόνο δε ο λόγος και το μυστήριο του Σταυρού, αλλά και ο τύπος είναι θείος και προσκυνητός, διότι είναι σφραγίδα ιερά, σωστική και σεβαστή, αγιαστική και τελεστική των υπερφυών και απορρίτων αγαθών που ενεργήθηκαν στο γένος των ανθρώπων από το Θεό, ανερετική κατάρας και καταδίκης, καθαιρετική φθοράς και θανάτου, παρεκτική αηδίου ζωής και ευλογίας, σωτηριώδες ξύλο, βασιλικό σκύπτρο, θείο τρόπαιο κατά ορατών και αοράτων εχθρών, έστω και αν οι οπαδοί των αιρετικών φρενοβλαβώς δυσαρεστούνται. Ο Σταυρός του Κυρίου παριστάνει όλη την οικονομία της αρκικής παρουσίας και περικλείει όλη

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Κολοσσαείς. Ενώ είσαστε νεκροί από τα παραπτώματα και την ακροβιστία της σάρκας, σας εζωοποίησε μαζί του χαρίζοντάς σας όλα τα παραπτώματα, εξαλείφοντας το χειρόγραφο που περιείχε τις εναντίον μας αποφάσεις, σηκώνοντάς το από τη μέση και καρφώνοντάς το στο σταυρό. Ξεγυμνώνοντας δε τις αρχές και τις εξουσίες, τις διεπόμπευσε δημόσια θριαμβεύοντάς τες πάνω στο σταυρό. Εμείς, κλείνοντας τα γόνατα και τις καρδιές, ας προσκυνήσουμε μαζί με τον ψαλμωδό και προφήτη Δαβίδ στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια του και όπου εξαπλώθηκαν τα χέρια που συνέχουν το σύμπαν και όπου ετεντώθηκε

και για μας το ζωαρχικό σώμα και προσκυνώντας και ασπαζόμενοι αυτόν με πίστη, ας παίρνουμε πλούσιο τον από εκεί αγιασμό και ας τον φυλάτουμε. Έτσι και κατά την υπερένδοξη μέλουσα παρουσία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, βλέποντάς τον να προηγείται λαμπρός, θα αγαλιάζομαι και θα χοροπηδούμε διαπαντός, διότι πετύχαμε την από τα δεξιά θέση σε δόξα του σαρκικό σταυρωθέντος για μας Υιού του Θεού, στον οποίο πρέπει δοξολογία μαζί με τον άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Γέννητο.

Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε κατά σειράν το χορό των βατοπαιδινών πατέρων, τους πατέρες της αδελφότητος των Δανιελαίων Αγίου Όρους, τον ρουμανικό χορό Βυζάντιον υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αντριάν Σερμπού, τους πρωτοψάλτες Πυρίδωνα Περιστέρη και Ευάγγελο Τζελά, τον άρχοντα διδάσκαλο του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημήτριο Νεραντζή μαζί με τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Τζανάκο και τέλος τον Βυζαντινό χορό Τρόπος με σύμπραξη του Ρουμανικού Βυζαντινού χορού Ψάλτης υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ήταν μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Στη προηγούμενη μας εκπομπή, στα πλαίσια αυτής της εισαγωγής που κάνουμε για το μυστήριο του γάμου, μιλήσαμε για τον άνθρωπο ως πρόσωπο μέσα στο γάμο, για τον άνθρωπο ως κατά χάριν αγάπη και για το γάμο ως κοινωνία ανθρώπων. Τώρα σιγά σιγά, πιστεύω να προλάβουμε σήμερα ή σε αυτή την εκπομπή την επόμενη, να μπούμε στις ακολουθίες των δαχτυλιδιών, του αραβώνα που λέμε και αυτή του στεφανώματος, του γάμου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένα ζευγάρι σήμερα ερωτεύεται, τα φτιάχνει που λέμε, αλλά δεν σκέφτεται καμία δέσμευση, απλά ζει αυτό τον έρωτα για να περάσει καλά. Πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Τι θα λέγατε σε αυτό το ζευγάρι?
2: Θα έλεγα ότι κάθε πράγμα που είναι εφήμερο είναι καταδικασμένο εις θάνατο. Και μια σχέση και μια κοινωνία ανθρώπων που είναι χτισμένη εξ αρχής σε μια εφήμερη σχέση και πρόσκαιρη διάσταση, αυτή καταλήγει σε θάνατο, θα τελειώσει αυτή. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί πραγματικά, ούτε να αναπαυθεί σε πρόσκαιρα και εφήμερα πράγματα. Δεν θα ανακαλύψουν αυτό που θέλουν μέσα στη σχέση αυτή, διότι η σχέση αυτή θα τους δώσει αυτό που θέλουν όταν είναι Χριστό, όταν έχει αιώνια διάσταση, όταν είναι στις πραγματικές διαστάσεις που αναπαύουν την ψυχή του ανθρώπου.
1: Αυτά τα παιδιά όμως δεν θεωρούν ότι αυτή η σχέση είναι εφήμερη με την έννοια που το καταλαβαίνουν, όχι με την πνευματική έννοια. Άρα πώς τα εξηγούσατε, τι είναι εφήμερο?
2: Όταν ένα πράγμα το ξεκινάς με μεγάλες προσδοκίες και μετά τελειώνει με απογοήτευση ή με αίσθηση ότι δεν είναι τελικά αυτό το οποίο ήθελα και κάνω κάτι άλλο του ίδιου θέματος και φτιάχνω μια άλλη σχέση και τελειώνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο και πάμε για την επόμενη και την επόμενη, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ευγενές και ωραίο αίσθημα της αγάπης δεν θα υπάρχει. Θα χαθεί μέσα στην πορεία των εφήμερων σχέσεων.
1: Εσείς τώρα με την εμπειρία σας ως πνευματικός έχετε δει περιπτώσεις που να αρχίσουν κάποιες τέτοιες εφήμερες σχέσεις αλλά να κρατήσουν?
2: Μπορεί να γίνει και αυτό πράγματι. Μπορεί να αρχίσει κανείς μια σχέση έτσι απλά και χωρίς τίποτα το περισσότερο, αλλά στην πορεία να ανακαλύψει ο ένας τον άλλο σωστά και καλά και να ανακαλύψουν και το πραγματικό σκοπό του γάμου και τη σχέση των δύο φίλων και να ζήσουν πράγματι όπως θέλει ο Θεός.
1: Άρα μπορούν, έστω και αν ζήσουν κάποια χρόνια έτσι, κάποιοι να το καταλάβουν και να γυρίσουν.
2: Ο Θεός δεν κλείει ποτέ την πόρτα του σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι τυχοδιώχτης. Να ξεκινά πράγματα και όπου βγουν και ό,τι γίνει. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει γνώση και όραμα για αυτό το οποίο κάνει. Να έχει ένα όραμα, να ξέρει τι θέλει, τι ζητά και τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη ο ίδιος.
1: Άρα λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι είναι ο αραβώνας? Θα μιλήσουμε για την ακολουθία σε λίγο. Οι περισσότεροι θεωρούν τον αραβώνα ως γάμο. Δηλαδή, αραβωνιάζονται για να ετοιμαστούν για το γάμο, μπορώ να το πούμε έτσι, που αυτό μπορεί να είναι και να πάει και χρόνια. Δηλαδή να φτιάξουν το σπίτι τους, να ετοιμάσουν τις διαδικασίες και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά του αραβώνα με το γάμο?
2: Ο αραβώνας είναι η προετοιμασία για τον γάμο. Αλλά αυτή η προετοιμασία δεν είναι αόριστη και επάπειρο. Έχει κάποια όρια. Διότι όταν ο αραβώνας μακροχρονίσει, φθείρει την σχέση. Και δεν προχωρά η σχέση, ας πούμε, μέσα σε ένα πνευματικό ορίζοντα. Και ο αραβώνας είναι η ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας σε αυτά τα νέα παιδιά να γνωριστούν, να έχουν μια επίσημη παρουσία ανάμεσα στην κοινωνία, να συνοδεύει ένας τον άλλο, αλλά δεν είναι ακόμα ο γάμος. Δεν ήρθε η ώρα του στεφανώματος. Είναι μια απαραίτητη και κοινωνικά και πνευματικά στάση ζωής απέναντι στον άλλον άνθρωπο τον οποίο καλείσαι να γνωρίσεις και να δεις αν αυτός θα είναι ο σύζυγός σου στην πορεία της ζωής σου. Αλλά αυτό είναι, έχει περιορισμένα όρια για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
1: Γέροντα, θα δούμε την πνευματική διάσταση αναλυτικότερα, αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις που το ζευγάρι αραβωνιάζεται και πνίγεται μέσα σε αυτές τις πρακτικές διαδικασίες. Θυμάμαι δηλαδή μια φίλη γνωστή, η οποία 8 μήνες έψαχνε να βρει το νηφικό της.
2: Όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, τότε γίνονται όλα άγχος. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια κοσμικευμένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ο κοσμικός τρόπος ζωής κάνει πράγματα επουσιώδη σε ουσιώδη και τα ουσιώδη τα υποτιμά και τα κάνει επουσιώδη. Σίγουρα θα γίνει μια κοπέλα νύμφη, θα ψάξει να βρει τον νυφικό που της αρέσει ασφαλώς, αλλά μην της γίνει άγχος αυτό το πράγμα και 8 μήνες να μην βρίσκει τίποτα και να τραβά και να τραβά ο αραβώνας και να μην τελειώνει και να ζουν σαν σύζυγοι κανονικά. Και τότε τι νόημα έχει πλέον ο γάμος και το στεφάνωμα και όλα τα υπόλοιπα?
1: Τι μαθαίνουμε στον αραβώνα και τι μαθαίνουμε στο γάμο?
2: Στον αραβώνα μαθαίνουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, να ανακαλύπτουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και τον εαυτό μας ακόμα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μια εξιχνίαση και του εαυτού μας πρωτίστως και του άλλου ανθρώπου. Και με ένα σεβασμό και με μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά και σχέση θα δούμε εάν μπορούμε να ζήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
1: Γιατί όμως να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί στη λογική πολλών ανθρώπων, θα το πω όπως το έχω τώρα στο μυαλό μου, ότι μπορεί να έχει κάνει και πολλούς αραβώνες. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να δοκίμασε, βρήκε τον άνθρωπό του και λέει εμείς είμαστε καλά, αγαπιόμαστε και πάμε για γάμο. Πάμε, αρχίζουμε τη διαδικασία αυτή του αραβώνα, το πούμε έτσι. Όχι με τον τίτλο αραβώνα, με τον τίτλο της δοκιμασίας. Γιατί πολλοί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αραβώνα, λένε πάμε καλά, θα παντρευτούμε.
2: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο αραβώνας έχει μια άνεση, μια ελευθερία. Εάν δει το ζευγάρι ότι δεν έχει προοπτική αυτή η σχέση τους, καλό είναι και καλύτερο είναι να την σταματούν εδώ. Παρόλο που δεν είναι αυτό επιθυμητό και καλό. Αλλά παρά να προχωρούν σε κοινωνία γάμου και να προκύπτουν και παιδιά μέσα στο γάμο και να γίνεται πιο δύσκολη μετά η διάσταση μεταξύ τους με πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, καλό είναι στη διάρκεια του αραβώνος ο άνθρωπος να εξιχνιάσει και αν δεν μπορεί, να πει δεν μπορεί. Ξέρετε, ο αραβώνας, επειδή εμείς σαν μοναχοί το βλέπουμε και στη δική μας ζωή, είναι κάτι σαν την δοκιμασία στο μοναχισμό. Έρχεται κάποιος να γίνει μοναχός, γίνεται δόκιμος. Ζει σαν μοναχός του μοναστήρι, προσπαθεί να δει αν μπορεί να ζήσει, δοκιμάζει τον εαυτόν του και ίδιος, δοκιμάζεται και από τους άλλους πατέρες και ο ίδιος ο γέροντας μπορεί να του πει ότι αδερφέ μου, βλέπω ότι δεν πρέπει να συνεχίσεις, ή ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, καλύτερα σταματά εδώ. Είναι μια περίοδος που τη δίνει και η Εκκλησία και να δοκιμάσει ο άνθρωπος, να μην πει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ξαφνικά από τη μια μέρα στα λυμπήκα στο γάμο. Έχεις την περίοδο του αραβώνα, η οποία είναι έλογος, είναι σε δεδομένα χρονικά διαστήματα. Και εκεί πρέπει να εξετάσεις, να ερευνήσεις.
1: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε, ότι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Πολλοί θα πούνε ότι εγώ το σέβομαι τον άνθρωπό μου, τον αγαπάω. Τι σημαίνει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτή την πορεία της δοκιμασίας?
2: Να αφήνουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο να εκδηλώνεται ελεύθερα. Να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, τον τρόπο σκέψης του. αυτό το οποίο τον απασχολεί, αυτό το οποίο τον εκφράζει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Μπορώ να πω ακόμα ότι και στον Αραβώνα πρέπει να γίνεται και μια επί τούτου δοκιμασία του άλλου ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Ανής Κλίμακος για τους δοκίμους μοναχούς να μην διστάσεις να δοκιμάσεις τον γέροντά σου. Να τον εξερευνήσεις. Να τον βάλεις σε μια δοκιμασία για να δεις αν πράγματι μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που θέλεις και εκεί που πρέπει. Άρα και στον Αραβώνα είναι μια όμορφη και ωραία περίοδος που δοκιμάζεις και τον εαυτό σου, δοκιμάζεις και τον άλλον άνθρωπο. Να δεις πώς αντιδρά, πώς λειτουργά, πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα. Τι του αρέσει στην πραγματικότητα. Έχει ελευθερία να σου πει αυτό που θέλει. Μιλάει ελεύθερα, αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τα διανοήματά του. Έτσι θα φανεί μέσα αυτήν την περίοδο του Αραβώνος.
1: Όμως Γέροντα, έχει διάκριση, να το πω αλλιώς, έχει την πείρα, εννοείται και διάκριση, το ζευγάρι να μπορεί να διερευνήσει με αυτόν τον τρόπο που λέτε ο ένας τον άλλον. Ή θα γίνουν λάθη. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά, αλλά επειδή μπήκατε ήδη στο
2: μπορεί να γίνουν λάθη. Μπορεί και να γίνουν και λάθη. Αλλά ακόμα και τα λάθη, ας πούμε, χρειάζονται. Ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ας γίνουν λάθη. Ας γίνουν και φιλονικίες. Ας γίνουν και μικροκαυγάδες. Αυτά τα πράγματα, στην περίοδο του Αραβώνος, είναι σαν δοκιμαστήρια. Θα φανούν εκεί τα πράγματα. Καλύτερα να γίνουν τώρα και να φανούν οι άνθρωποι τώρα παρά μετά. Δεν σημαίνει με αυτό το λόγο που λέω ότι επιδιώκουμε την όξυση των σχέσεων. Αλλά να μην φοβόμαστε και τυχόν, ας πούμε, κρίση στη σχέση των ανθρώπων. Αυτές οι κρίσεις βγάζουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία χρειάζεται να τα δούμε και τα επισημάνουμε για να τα θεραπεύσουμε ή να τα προλάβουμε ή να τα γνωρίζουμε. Άρα μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα. Και όπως μπορούν να γίνουν και στην πορεία του γάμου. Αλλά ο άνθρωπος, εάν είναι συνετός και ζητά και τη βοήθεια του Θεού και έχει την καλή συνδρομή και συμβουλή των γονέων του, των φίλων του, του πνευματικού του πατρός, τότε μπορεί να τα αξιοποιήσει όλα αυτά και να βγάλει πολύ ωφέλιμα συμπεράσματα μέσα από αυτήν την περίοδο.
1: Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία της διερεύνησης, εγώ ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε έτσι ως διαδικασία διερεύνησης, τώρα το ακούμε, βεβαίως οι πνευματικοί μας το λέτε, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει ως διαδικασία διερεύνησης. Μήπως προκαλέσει ένα φόβο, γιατί ο άλλος που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ας το πούμε, με τη λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα, ας πούμε, στη σύγχρονη κοινωνία, σου λέει τι διερεύνηση τώρα, είμαστε ερωτευμένοι φουλ. Νομίζω ότι πάμε για να παντρευτούμε. Ναι. Υπάρχει φόβος αυτή τη διερεύνηση.
2: Υπάρχει φόβος και κίνδυνος να μπούμε μέσα στη διαδικασία του άγχους και της ανασφάλειας και να βάζουμε ερωτήματα και δοκιμασίες στον άλλον άνθρωπο που δεν είναι δυνατόν να τις αποδεχθεί ή δεν πρέπει να τις ακούσει τώρα ή και ο τρόπος που λέγονται δεν είναι και καλός. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που αραβωνιάστηκε, ήταν ευλαβής άνθρωπος και καλός, αλλά λίγο έτσι με πολύ ζήλο και άκρητο ζήλο και άρχισε να κουβεντιάζει με την αραβωνιαστικιά του ότι ήθελε να κάνει 12 παιδιά. Εκείνη παρικοβλήθηκε μόλις το άκουσε. Βέβαια όταν ήρθαν να μου το πούν του είπα ότι λάθος έκαμες. Δεν λες αμέσως αυτά τα πράγματα και... Φυσικό είναι μια κοπέλα με τα δεδομένα της εποχής να αισθάνεται πολύ μεγάλο βουνό μπροστά της άμα της βάλεις αυτά τα όρια και αυτά τα οράματα. Ξεκινάς με καλόν τρόπο, δηλαδή με φιλάνθρωπον τρόπο ξεκινάζεις τον άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις και τι δεν πρέπει να πεις. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να ζητήσεις και τι δεν πρέπει να ζητήσεις. Και υπάρχουν και πράγματα που έρχονται στη συνέχεια μέσα από την εμπειρία. Και μέσα από την ηλικία. Γι' αυτό χρειάζεται οδηγός, ένας σύμβουλος καλός.
1: Τώρα, αντιστοίχως με αυτά που μας είπατε με το τι μαθαίνουμε στον Αραβώνα εισαγωγικά, πείτε μας και τι μαθαίνουμε στο γάμο.
2: Στο γάμο μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας πλέον. Εκεί καταθέτουμε τα όπλα και παραδιδόμαστε στην αγάπη του αδερφού μας, του άλλου ανθρώπου, τη συζύγου μας, του συζύγου μας, και εκεί μπαίνουμε μαζί ως ένας άνθρωπος μέσα στο πέλαγος αυτό της ευλογίας αλλά και του αγώνος της ζωής μας, με τα παιδιά μας, με όλα όσα προκύπτουν στην καθημερινότητά μας.
1: Μπορώ να πούμε, Γέροντα, ότι ο αραβώνας είναι η καλή προπόνηση και ο γάμος είναι ο μαραθώνιος?
2: Μπορούμε να το πούμε και αυτό με αθλητικούς όρους.
1: Και πείτε μας και το άλλο, γιατί λέγεται μυστήριο του στεφανώματος? Τι είναι τα στέφανα?
2: Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί που λέγει «στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού». Θα πω προκαταβολικά ότι βέβαια λένε οι πατέρες μας ότι έστεφαν τους νεονύμφους για να τους στεφανώσουν ως αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα της σοφροσύνης και της αγνότητας και έφτασαν στο έπαθλον του στεφανώματος της Θείας Χάριτος. Αλλά κάτι που μου κάνει εντύπωση εμένα, λέει «στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλην του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος». Δηλαδή, ο άνδρας στέφεται την γυναίκα και η γυναίκα στέφεται τον άνδρα. Αυτό σημαίνει ότι φοράει στο κεφάλι του άνδρας ο στέφανο τη γυναίκα του και η γυναίκα φοράει στο κεφάλι του στέφανο τον άνδρα της. Δηλαδή, είναι αυτό το πολύτιμο έπαθλο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός. Ο ένας να ζει για τον άλλο και ο ένας να βοηθά τον άλλο στην πορεία του σαν Χριστό. Είναι στέφανος του ανδρός η γυναίκα και της γυναικός ο άνδρας είναι ο στέφανός της, η τιμή της, η δόξα της. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
1: Ευχαριστούμε μας το λέτε αυτό, γιατί και εγώ τώρα το κατάλαβα με αυτή τη μελέτη ότι αυτοί οι συμβολισμοί είναι κάτι παραπάνω από απλοί συμβολισμοί.
2: Βέβαια δεν είναι συμβολισμοί, είναι πραγματικότητα. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε σύμβολα. Έχουμε πραγματικότητα και τα σύμβολα εικονίζουν την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας καθορίζει τα σύμβολα. Όχι τα σύμβολα έτσι για να μας πάνε σε κάποια ιδεολογία απλή.
1: Τώρα για την ακολουθία του αραβώνας, να το πω όπως απλά το καταλαβαίνω, τι νόημα έχει εφόσον είναι αυτό που μας είπατε, μια πορεία διερεύνησης, δοκιμασία, ζωκιμής κτλ, να διαβάζετε την ημέρα του γάμου, δηλαδή 10-15 λεπτά πριν την ακολουθία του στεφανώματος, και όχι παράδειγμα όπως παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται αυτό, να διαβάζετε την ώρα που αποφασίζει το ζευγάρι να αραβωνιαστεί. Γινόταν τα παλιά χρόνια αυτό, αλλά τώρα η Εκκλησία αναγκαστικά φαντάζομαι το άλλαξε και το έφερε πριν την διαδικασία του.
2: Στα παλαιότερα χρόνια και μάλιστα εδώ στην Κύπρο το κάναν ξεχωριστά. Αλλά επειδή αυτό μετά θεωρείται ως ιονή γάμος, η Εκκλησία λίγο το απέσυρε και το επισυνάπτει στην ακολουθία του στεφανώματος. Παρά τα αυτά είναι κάτι που ευλογεί τον ζευγάρι, μας δίδει το νόημα αυτής της σχέσης της προκαταρκτικής, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο ο Θεός σε όλες τις φάσεις ζωής του ανθρώπου είναι παρόν και μάλιστα θα δούμε στην ευχή τη μεγάλη που αναφέρει το δαχτυλίδιο που έδωσε ο πατέρας στον Άσο τον Υιό, οι πατριάρχες στις συζύγους τους κτλ. Για να δείξει ότι αυτή η σχέση και αυτή η γνωριμία και αυτή η πορεία του ενός προς τον άλλο δεν είναι πράγματα που είναι αμεληταία από την Θεία Πρόνοια, αλλά όλα εντάσσονται μέσα στην πρόνοια της αγάπης του Θεού. Έχουν μια βαθιά πραγματικότητα. Είναι ευλογία που μας χρειάζεται.
1: Όταν λοιπόν το ζευγάρι, όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά ζει σε περίοδο γνωριμίας, θέλει να παντρευτεί, το έχει αποφασίσει, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, αλλά χωρίς να έχει ευλογηθεί με την ακολουθία του αραβώνα όπως γίνονταν παλιά, έχει ή δεν έχει τη σκέπη του Θεού αυτή η διαδικασία?
2: Όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό την ευλογία του και τη σκέπη του για τι κάνει, σίγουρα Θεός τον ευλογεί. Και τουλάχιστον κάποιοι ευσεβείς χριστιανοί κάνω μια έτσι δέηση με τον ιερέα που ευλογεί τα μνήστρα και δίδεται μια επισημότητα, όχι αυτή η διακολουθία του αραβόνου, αλλά κάτι άλλο πολύ μικρό. Και πολλά παιδιά φέρνουν τους αραβόνες τους στην εκκλησία να τους ευλογήσουμε και να τους δώσουν εις το ένα στον άλλο κτλ. Και όπως σήμερα επικρατεί που δίνουν ένα δαχτυλίδι πριν και τα λοιπά, κάνουν κάτι τέτοια. Πολλά παιδιά της εκκλησίας μας παίρνουν το δαχτυλίδι τους να το ευλογήσουμε πριν πάρουν το θάρρος να πούν στον άλλον άνθρωπο ότι του κάνουν πρώτα σιγά μου. Είναι κάτι που είναι ευλογημένο. Ο Θεός ευλογεί. Δεν αισθάνεται ο Θεός ότι τον περιφρονεί ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι πατέρας. Και ψάχνει να βρει ευκαιρία να ευλογήσει τον άνθρωπο.
1: Είναι θέμα τυπικό της ακολουθίας. Εννοώ για τον Θεό βεβαίως. Και ο Θεός πάλι μας λέτε ότι βλέπει την καρδιά του ζευγαριού.
2: Ναι, βλέπει την καρδιά του ζευγαριού και εάν υπάρχει καλή διάθεση ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια αυτή.
1: Είπατε για το όραμα του ζευγαριού. Θέλω λίγο να μείνουμε εκεί. Ποιο πρέπει να είναι το όραμα του ζευγαριού που μπαίνει στη διαδικασία αυτής της δοκιμής. Μην πάμε στο γάμο. Το αρχικό όραμα, ας πούμε.
2: Σίγουρα. Για να μπει στη δοκιμασία αυτή σημαίνει ότι τον απασχολεί σοβαρά το γεγονός του άλλου ανθρώπου. Αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο σύζυγός του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βοηθήσει στην αιώνια σχέση του με τον νηφίο Χριστό. Και με αυτό το όραμα ξεκινά αυτή το ταξίδι του να μάθει τον άλλον άνθρωπο. Να τον μάθει όχι απλώς σαν ένα φίλο του, ούτε σαν ένα γνωστό του, ούτε σαν ένα συνεργάτη του, αλλά τον μάθει με αυτά τα προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως.
1: Τις περισσότερες φορές αρχίζουμε με άλλο όραμα, ας πούμε στην καλή περίπτωση το όραμα αυτό που μας είπατε εσείς, και καταλήγουμε να αλλάζουν άρδινοι στόχοι. Και μέσα στον αραβόνα και μετά ακόμη περισσότερο μέσα στο γάμο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
2: Μου θυμίζεται ένα περιστατικό στο Γεροντικό που λέει ότι πήγε ένας μοναχός, αρχάριος νέος, να γίνει μοναχός και όπως συμβαίνει συνήθως ήταν έτσι έκπληκτος και ενθουσιασμένος με την παρουσία του γέροντά του. Αυτό μας το έλεγε συχνά ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια. Και λέει του γέροντα, γέροντα σε βλέπω σαν Θεόν. Του λέει κάνε υπομονή παιδί μου και έχεις δρόμον ακόμα. Πέρασαν 3-4 μήνες. Του λέει πώς με βλέπεις τώρα. Του λέει σε βλέπω γέροντα σαν άνθρωπο του Θεού. Κάνε υπομονή και έχει ακόμα δρόμο. Μετά του λέει σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού. Περνά ο καιρός, του λέει σε βλέπω σαν έναν καλόν άνθρωπο. Περνά ο καιρός, σε βλέπω σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Μετά του λέει, σε βλέπω σαν δαίμονα. Του λέει, τώρα είναι η ώρα που θα εργαστείς πνευματικά. Δηλαδή, και στο μοναχισμό υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο, το οποίο συν τον χρόνο προσγειώνεται, αλλά είναι και ο καλός τρόπος και τόπος να εργαστείς πνευματικά. Θα δεις τον άλλον άνθρωπο στην αρχή, βέβαια, με τον ενθουσιασμό του ερωτικού συναισθήματος. Αλλά θα τον δεις και στη συνέχεια και ως άνθρωπο, και ως δύσκολον άνθρωπο, και ως άνθρωπο με αδυναμίες και με πάθη και με ιδιαιτερότητες. Αλλά εκεί είναι η αξία. Εκεί είναι η αγάπη. Όχι όταν σου φαίνονται όλα καλά και ωραία να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς ως άνθρωπο. Και αφού καταλάβεις ότι και εσύ είσαι το ίδιο άνθρωπος, θα καταλάβεις και τον αδερφό σου και θα τον αγαπήσεις και θα τον αγκαλιάσεις και θα τον βαστάσεις να πάτε ενωμένοι και αγκαλιασμένοι στη Βασιλεία του Θεού.
1: Τώρα βέβαια γέροντα, για να τελειώσουμε, σκέφτομαι στο μοναχισμό, το καταλαβαίνω αυτό να δεις τον γέροντά σου ως άγγελο, ως άνθρωπο και στο τέλος να το δεις ως δαίμονα, δεν ξέρω, εντάξει, για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε. Αλλά στο γάμο αυτά, σε αυτή τη διαδικασία, και πω εγώ στη γυναίκα μου ότι μετά από 20 χρόνια ξέρω, κατάλαβα ότι είσαι ένας δαίμονας και τώρα πρέπει να υπομονή. Τι γίνεται εκεί, θα το αντέξει αυτό, θα το αντέξουμε αυτό, έχει διαλυθεί ήδη το πράγμα?
2: Μα ο σκοπός είναι να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, και αν ακόμα φτάσεις εκεί, που στο μοναχισμό φτάνουμε πολλές φορές. Όχι πώς το θέλουμε, όχι πώς είναι η πραγματικότητα, ο γέροντας μας δεν είναι δαίμονας. Αλλά ο πόλεμος που υφίσταται ο μοναχός είναι τέτοιος, που μπορεί να τον παρουσιάσει και τον γέροντά του ακόμα σαν τον Νέρον, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά ο σκοπός είναι να αγωνιστείς για την αγάπη του Χριστού, να δεις τον αδελφό σου ως εικόνα Θεού και να καταλάβεις ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον οδήγησε στα χέρια σου και σένα στα δικά του χέρια. Και μέσα από τις δικές του αδυναμίες θα δεις τις πολλές δικές σου αδυναμίες. Και θα καταλάβεις ότι εάν δεν μπορεί να το βαστάξεις, δεν είναι γιατί ο αδερφός είναι δύσκολος, αλλά γιατί εσύ είσαι αδύνατος και εσύ πρέπει να δυναμώσεις. Ο αδερφός είναι καλός και είναι άγγελος. Εσύ πρέπει να γίνεις άνθρωπος του Θεού που να βαστάσεις το έτερο νήμιση, τον αδερφό σου.
1: Αναμένουμε, Γέροντα, την επόμενη εκπομπή να αρχίσετε να μας αναλύετε όλα αυτά πια μέσα από την ακολουθία του Αραβών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα από την εκπομπή Άκου Φίλε με διάφορα επίκαιρα θέματα και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε καλεσμένο μας τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, ο οποίος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, αλλά συνδυάζει δύο ειδικότητες. Εκτός του ιερέα, είναι και καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο χημικό τμήμα, στην έδρα της βιομηχανικής χημίας.
1: Ακριβώς.
0: Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, Πάτερ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Ζόρου. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα να βρίσκομαι στον χώρο αυτόν και να μπορώ να σας μεταφέρω πράγματα τα οποία θα με ρωτήσετε και να διευκρινίσουμε κάποιες βασικές θέσεις της Εκκλησίας και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Το θέμα μας σήμερα είναι η θέση της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο και ποιος καταλληλότερος να μας εισάγει σε αυτούς τους προβληματισμούς από τον πατέρα Μαρίνο, που συνδυάζει δύο ειδικότητες. Μία ειδικότητα εκκλησιαστική, ποιμαντική ειδικότητα, και την άλλη ειδικότητα, την ειδικότητα ενός επιστήμονα που ασχολείται με ένα, θα λέγαμε, τεχνοκρατικό αντικείμενο. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας στο θέμα μας, η Εκκλησία στον κόσμο, Πάτερ. Πολλοί έτσι έχουμε αναρωτηθεί πώς διαμορφώνεται η θέση της Εκκλησίας στη σύγχρονη καθημερινή πραγματικότητα, στην σύγχρονη κοινωνία, που όλο και περισσότερο, θα λέγαμε, εσείς το γνωρίζετε σαν εξομολόγος καλύτερα και από μένα, όλο και περισσότερο περιθωριοποιεί αυτά που δεν έχουν να κάνουν με την υλική πλευρά της ζωής και θεοποιεί την ύλη και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις συνθήκες της πιο άνετης διαβίωσης.
1: Κοιτάξτε, το θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να επεξεργαστούμε και να μιλήσουμε είναι πραγματικά τεράστιο. Είναι η ουσία, ουσιαστικά θα λέγαμε, της Εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι διτός. Απ' τη μία, ο βασικός ρόλος της Εκκλησίας και η αποστολή της είναι να πάρει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην αγκαλιά του Θεού, να τον οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο απότερος στόχος της Εκκλησίας. Όταν όμως έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει βιωτικά προβλήματα, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος πεινάει, ο οποίος δεν έχει τα καθημερινά για να ζήσει, όταν ο άνθρωπος αυτός έχει πνευματικές ανησυχίες αλλά και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αναμειγαφέρονται στην καθημερινότητά του, τότε είναι δεδομένο ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια, η Εκκλησία δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη, η Εκκλησία θα πρέπει να είναι δίπλα στον άνθρωπο του πόνου και να μπορέσει να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις, να σκουπίσει το δάκρυ, να απαλύνει τον πόνο και να μπορέσει να του δώσει λύσεις στα βιωτικά προβλήματα. Και όταν πια το κάνει αυτό και του δώσει αέρα να αναπνεύσει, τότε μπορεί να του μιλήσει για τον Χριστό, τότε μπορεί να του μιλήσει για ανώτερα πνευματικά θέματα και να τον βοηθήσει στην πνευματική του ζωή και να μπορέσει να οδηγηθεί στον απότερο σκοπό, που είναι ποιος, από το κατ' εικόνα να πάμε στο καθομοίωση. Οπότε σήμερα έτσι ζούμε μια εποχή δυστυχώς εκοσμίκευσης, όπως λέμε, δηλαδή κυριαρχεί το υλικό στοιχείο. Γι' αυτό και η λέξη κόσμος σήμερα, και όπως γενικώς αποδίδεται και στην Καινή Διαθήκη, γιατί τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ από τότε που έζησε ο Χριστός μας. Έτσι, λοιπόν, μάλλον χειρότερα γίνονται, καλύτερα δεν γίνονται. Λοιπόν, όταν λέμε κόσμος, τι εννοούμε? Εννοούμε όχι απλώς τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, αλλά και τα άβια όντα, έτσι, δηλαδή τα πάντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας, στην πλάση, στη φύση, έτσι, και το φυτικό περιβάλλον και το ζωικό περιβάλλον, έτσι, ακόμα και την άψυχη ύλη, όλα αυτά που μας περιβάλλουν λέγονται κόσμο.

0: κόσμος. Το θέμα είναι τι, ότι ο κόσμος αυτός είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την μεταπτωτική, όπως λέμε, κατάσταση. Δηλαδή, έτσι κυριαρχείται από την επίδραση του μισόκαλου διαβόλου και άρα έχει τρία χαρακτηριστικά, την φθορά, τον θάνατο και την αμαρτία. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει αυτά τα τρία βασικά προβλήματα για να μπορέσει να στηρίξει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει το εγκόσμιο και να μπορέσει να ζήσει και το υπερβατικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κρατήσω κάτι που είπατε στην αρχή, ότι η Εκκλησία βέβαια έχει ένα τέτοιο βηματικό σκοπό και έναν ρόλο σωτηριολογικό, αλλά πρωτίστως πριν από αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να δει και τις πρακτικές βιωτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη, αλλά όταν τα πλήθη πεινούσαν, πολλαπλασίασε τους άρτους, πολλαπλασίασε τα ψάρια, γιατί οπωσδήποτε οι άνθρωποι εκτός από το λόγο είχαν ανάγκη και για κάτι πιο υλικό. Ερχόμαστε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή που η Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις υλικές ή και τεχνοκρατικές ίσως ανάγκες του ανθρώπου που όχι απλώς υπάρχουν, αλλά έχουν θεοποιηθεί κιόλας. Έχουμε δώσει μεγαλύτερη σημασία και αυτές οι άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας έχουν μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας, τη σκέψη μας και την ενέργειά μας. Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να ξυπνήσει τον άνθρωπο που έχει πραγματικά βουτυχτεί στην ύλη, που έχει πραγματικά παρασυρθεί μέσα σε αυτόν τον αγώνα της τακτοποίησης των καθημερινών του αναγκών, ίσως των αναγκών που πολλές φορές και φανταζόμαστε έτσι και δημιουργούμε, αλλά ανάγκες είναι και αυτές στη σκέψη μας, αν μη τι άλλο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Εκκλησία να ταρακουνήσει το σύγχρονο άνθρωπο και βοηθώντας τον βέβαια και στα υλικά του θέματα, να τον ενεργοποιήσει σε μια πορεία που θα μπορούσε να τον βοηθήσει με το ρόλο το βηματικό.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς η Εκκλησία θα πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο του να αντιμετωπίσει τα βασικά βιωτικά του προβλήματα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει την ευχέρεια, τη δυνατότητα, το χρόνο, αλλά και την άνεση να ασχοληθεί και με άλλα ανώτερα θέματα. Άρα το πρώτο είναι να ταΐσεις τον άνθρωπο, να τον ποτίσεις, να τον ντύσεις, να του δώσεις μια στέγη, να έχει τα στοιχειώδη τα οποία απαιτείται να έχει για την ανθρώπινη διαβίωσή του, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να του τονίσει η Εκκλησία του ανθρώπου ότι δεν πάει να είναι δημιούργημα του Θεού. Θα πρέπει να τον προσεγγίσει με αγάπη, θα πρέπει να τον προσεγγίσει με ταπείνωση, με σεβασμό στην προσωπικότητά του, όχι να τον αλλάξει έτσι όπως η Εκκλησία θέλει, αλλά να του δείξει δρόμους που μας προτείνει η Εκκλησία και από εκεί και πέρα να σεβαστεί την ελευθερία του ανθρώπου, ώστε εκείνος να επιλέξει τελικά τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει. Αλλά η επιλογή αυτή να είναι ελεύθερη επιλογή, όπως ακριβώς ελεύθερος μας έκανε ο Θεός. Φανταστείτε και στον παράδεισο που έβαλε τον Αδάμ και την Εύα, δεν τους κλείδωσε στον παράδεισο, τους άφησε ελεύθερους να διαλέξουν ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν το σεβασμό στην ελευθερία έρχεται και μας τονίζει η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα μας λέει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να μην αισθάνεται διάκριση ο ένας προς τον άλλον. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο φύλο, ανάμεσα στους λαούς, ανάμεσα στις εθνικότητες, ανάμεσα στα μορφωτικά επίπεδα, στις ηλικίες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια αξία, όλοι οι άνθρωποι, είπαμε και προηγουμένως, είναι εικόνες του Θεού και πρέπει από το κατ' εικόνα να πάμε στο καθομοίωση. Άρα λοιπόν η Εκκλησία θα πρέπει αυτά τα βασικά στοιχεία να τονίσει και να διεγείρει συνειδήσεις με τον λόγο και με το παράδειγμά της. Όταν ο άνθρωπος δει παραδείγματα αγιότητας, τότε είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει το δρόμο αυτό και θα μπορέσει να μεταμορφώσει τον εαυτό του και ευρύτερα την κοινωνία στην οποία βρίσκεται. Να γίνει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος καταλήτης στο στενό κύκλο στον οποίο ζει και ευρύτερα μετά στην κοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε. Και πώς να μην θυμηθούμε τώρα και το Αγίου Ιακώβου, από την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου, το σημείο εκείνο που λέει «Πίστης χωρίς έργων νεκρά εστί».
0: Βεβαίως.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και ίσως πάνω σε αυτό, μια που όλοι είμαστε εκκλησία, δεν είναι εκκλησία μόνο οι ιερείς, εκκλησία είμαστε και εμείς οι πιστοί, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να τα εφαρμόζουμε. Ότι μέλη της εκκλησίας δεν είμαστε μόνο άμα πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε το σταυρό μας, μουγκί μπαίνουμε, μουγκί βγαίνουμε. Μέλη της εκκλησίας είμαστε εάν δραστηριοποιούμαστε προς τις κατευθύνσεις αυτές που μας είπατε, δηλαδή και προς τη φιλανθρωπία και προς την, να το πω, κοινωνικοποίηση των ανθρώπων και του εαυτού μας μέσα στις δραστηριότητες της εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι δραστηριότητες της Εκκλησίας δεν σταματάνε σε ένα και μόνο τομέα. Η Εκκλησία απλώνεται παντού. Λένε πολλοί ότι πρέπει η Εκκλησία να περιοριστεί μόνο στα πνευματικά της καθήκοντα, στο να κάνει θείες λειτουργίες, στο να δίνει ένα κήρυγμα, να αναφέρει λίγο το λόγο του Ευαγγελίου και αυτό είναι εκεί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Παλιότερα η Εκκλησία είχε και εθναρχικό ρόλο. Δεν ήταν μόνο διοικητικός ο ρόλος που είχε η Εκκλησία και πνευματικός, είχε και εθναρχικό ρόλο. Και το έθνος των Ελλήνων κράτησε την ιδιοπροσωπία του και την πνευματική του ταυτότητα ακριβώς εξαιτίας του ότι η Εκκλησία διατήρησε αυτόν τον εθναρχικό ρόλο. Σήμερα υπάρχει μια ευνομούμενη πολιτεία. Άρα τα πράγματα λίγο έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά ο ουσιαστικός ρόλος της Εκκλησίας δεν αλλάζει. Πρέπει λοιπόν η Εκκλησία σε κάθε γωνιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε εργασιακό χώρο, παντού να έχει λόγο και να επεμβαίνει όταν βλέπει ότι τα πράγματα δεν οδεύουν σωστά. Θα πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να δείχνει το δρόμο, να είναι το φως, το σκοτάδι, δυστυχώς, της κοινωνίας στην οποία ζούμε.
1: Πόσο φαίνεται να το αποζητά ο σύγχρονος άνθρωπος αυτό, δηλαδή την παρέμβαση της Εκκλησίας στα θέματα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα θέματα τα εθνικά. Πόσο φαίνεται να το αποζητούμε?
0: Δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απογοητευθεί από την Εκκλησία και κυρίως θα έλεγα από εμάς τους κληρικούς, γιατί πολλές φορές και σαν είδος εξομολόγηση να το πάρετε, είμαστε ανάκτητοι του ρόλου τον οποίο έχουμε αναλάβει. Δεν στεκόμαστε ακριβώς στις επάρξεις, δεν βοηθάμε όσο θα έπρεπε να βοηθήσουμε, πολλά μεν γίνονται αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Ο κόσμος λοιπόν κάπου έχει απογοητευτεί από εμάς και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου βλέπουμε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας και η ανταπόκριση που έχει στον λαό του Θεού δεν είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είχε. Παλιότερα η Εκκλησία είχε τον πρώτο ρόλο, έτσι και ήταν το αποκούμπι, θα λέγαμε, η ελπίδα του λαού. Δυστυχώς τα πράγματα σήμερα έχουν κάπως αντιστραφεί. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να ενεργοποιηθούμε περισσότερο. Το ρόλο αυτό τον οποίο αναλάβαμε να τον φέρουμε σε πέρας, να μην αυτοπεριοριζόμαστε μόνο εντός των τυχών των ιερών ναών, αλλά να βγει η Εκκλησία με περισσότερη δυναμική προς τα έξω και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην ουσία τους. Έχουμε φέτος, τα τελευταία χρόνια, προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά μοναδικά. Προβλήματα τα οποία για πρώτη φορά καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο της πανδημίας και όλα τα άλλα, έτσι θα πρέπει η Εκκλησία να δείχνει ενωμένη φωνή, να δείχνει μία γροθιά, να δείχνει αποφασιστικότητα, να προβάλλει το λόγο του Ευαγγελίου, την αλήθεια δηλαδή, και όταν προβάλλει την αλήθεια είναι σίγουρο ότι θα έχει αντίκρισμα. Πρέπει λοιπόν εμείς λίγο να ενεργοποιηθούμε περισσότερο για να μπορέσουμε αυτό το θησαυρό που έχουμε και λέγεται Ορθοδοξία και όχι απλώς Εκκλησία και Χριστιανισμός, να το περιορίσουμε στην Ορθοδοξία, γιατί αυτό καλύπτει όλα βέβαια, έτσι την Ορθοδοξία που έχουμε, το θησαυρό αυτό, να τον αξιοποιήσουμε και να τον μεταλαμπαδεύσουμε. Ο άνθρωπος σήμερα δεν αισθάνεται πνευματική πληρότητα, αισθάνεται ένα κενό. Μπορούμε εμείς να το καλύψουμε? Αν το κάνουμε αυτό, τότε ο ρόλος μας όντως θα έχει εκπληρωθεί. Όταν εμείς δεν μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό αυτό, τότε δυστυχώς θα έχουμε αποτύχει. Και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη, έτσι, αποτυχία της Εκκλησίας, έτσι, ως σύνολο. Ούτε οι κληρικοί, αλλά ούτε και οι λαϊκοί να οδηγηθούμε στα χέρια του Θεού, να αποξενωνόμαστε ουσιαστικά μεταξύ μας. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε σήμερα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούμε και το επαναλαμβάνω, γιατί αυτή είναι η ουσία του ρόλου που πρέπει να παίξει σήμερα η Εκκλησία. Βλέπουμε πραγματικά εστίες, έτσι, πνευματικές, που πραγματικά ανθίζουν και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αρκεί αυτό να επεκταθεί ευρύτερα και να μπορέσουμε όλοι μαζί να γίνουμε μια αγκαλιά, να γίνουμε μια κοινωνία, να γίνουμε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού.
1: Είπατε προηγουμένως ότι αντιμετωπίζουμε συνθήκες πραγματικά πρωτόγνωρες και διαφορετικές από ό,τι σε άλλες εποχές. Να εστιάσω σε 2-3 καινούργια, θα λέγαμε, θέματα. Να εστιάσω στο θέμα των μεταναστών, που είναι ένα από τα θέματα που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα, έτσι από την πείρα σας, την εμπειρία σας, να μας δώσετε μερικές κατευθύνσεις. Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στο θέμα αυτό της προσαρμογής, της ένταξης των μεταναστών, της διαχείρισης του μεταναστευτικού
0: ισοσύστου. Κοιτάξτε, ειδικά εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη εμπειρία από το θέμα αυτό, γιατί παλιότερα, αν θυμάστε, αρχές του 20ου αιώνα ιδίως, έτσι, είχαμε βρεθεί στην αντίθετη πλευρά. Να είμαστε εμείς αυτοί που φέρουμε τη χώρα μας για να πάμε σε άλλες χώρες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και γι' αυτό σήμερα υπάρχει τόσο εκτεταμένη ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ, Αυστραλία, στην Ευρώπη και αλλού. Και όπου και να γυρίσουμε, βλέπουμε ελληνικό στοιχείο, πραγματικά. Και εντυπωσιακό ελληνικό στοιχείο, το οποίο έχει προοδεύσει πραγματικά. Λοιπόν, το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πια γίνει βίωμα και καθημερινότητα, με τραγικές εικόνες. Έτσι που βλέπουμε, να προσπαθούν άτομα, αδελφοί μας, να περάσουν τη Μεσόγειο, υποτίθεται, για να βρεθούν σε μια χώρα που θα τους δώσει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν τη ζωή τους, και τα άτομα αυτά δυστυχώς να χάνουν τη ζωή τους στα νερά της Μεσογείου, έτσι σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν μια καλύτερη κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως Εκκλησία να μην παρεύουμε καταρχάς το ρόλο της πολιτείας. Υπάρχει πολιτεία η οποία θα καθορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορέσει να είναι μια τέτοια μετανάστευση νόμιμη και αποδεχτή. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Εκκλησία, όταν θα δούμε τον άνθρωπο που πίσω απέναντί μας και πεινάει, όταν θα δούμε το παιδί το οποίο δεν έχει παπούτσι να βάλει, όταν δεν έχει ρούχο δεύτερο να αλλάξει, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας, να γυρίσουμε την πλάτη και να πούμε δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Όσο και αν τα άτομα αυτά είναι υπερβολικά πολλά σε πληθυσμό, όσο και αν οι συνθήκες με τις οποίες ήρθαν στην Ελλάδα είναι αμφισβητήσιμες και δεν ξέρουμε τι πολιτικά παιχνίδια ίσως να παίζονται από πίσω, εμείς πάντα κοιτάμε το πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό, άσχετα είναι χριστιανός, μουσουλμάνος ή οτιδήποτε άλλη θρησκεία, έτσι θα πρέπει εμείς να το περιθάψουμε, να το αγαπήσουμε και να το βοηθήσουμε. Τελικώς, η πολιτεία βάζει κάποιους κανόνες για το ποιοι από αυτούς που έρχονται στη χώρα μας θα παραμείνουν στη χώρα μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά τα οποία θα μείνουν εδώ να μην κάνουν γκέτο, αλλά θα πρέπει να τα εντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο. Όχι επιβάλλοντας τα δικό μας πολιτιστικό σύστημα, όχι επιβάλλοντας τη δικιά μας πίστη, γιατί κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος για να διαλέξει αυτό το οποίο θα κάνει. Να τους δώσει όμως τις δυνατότητες να αναπτύξουν την δικιά τους πνευματικότητα, να μπορέσουν να αποκτήσουν πνευματικά εφόδια, γνώσεις, έτσι ώστε να μην είναι γκέτο, να μην είναι αποκλεισμένοι σε μια περιοχή και να γίνουν και αυτοί ενεργά μέλη της κοινωνίας. Και όσο αυτό είναι δυνατόν, σε ένα ποσοστό να προσαρμοστούν και στην ελληνική πραγματικότητα. Όχι να επιβάλλουν βέβαια αυτά τα οποία εκείνοι πιστεύουν σε εμάς, αλλά να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε. Θυμηθείτε ότι και στη Μικρά Ασία, πριν γίνει ο ξεριζωμός του 22, οι Έλληνες συνυπήρχαν σε απόλυτη αρμονία με τον τόπιο πληθυσμό, με τους Τούρκους. Σέβονταν ο ένας τον άλλον, τις αρχές, τις παραδόσεις, αξίες που κάθε ένας λαός πρέσβευε, και υπήρχε μια ελληνική αρμονία. Όταν μπήκαν στη μέση οι Έλληνες και τα πολιτικά, τότε ήρθε ο διχασμός, τότε ήρθε η σύραξη και φυσικά οδηγηθήκαμε στον ξεριζωμό. Πρέπει λοιπόν εμείς τους ανθρώπους αυτούς να τους δούμε σαν εικόνες Θεού, να τους αντιμετωπίσουμε έτσι, να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται, και από εκεί και πέρα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα θέματα αυτά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν όσο γίνεται στο ελληνικό σύνολο.
1: Και όσον αφορά τις φωνές αυτές που ακούγονται περί αλλοιώσεως της πνευματικής μας ταυτότητας, της αλλοιώσεως της πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας, της βιαιότητας που παρατηρείται εκ μέρους ορισμένων ομάδων που έρχονται από άλλες περιοχές, με άλλη κουλτούρα πολιτιστική και με άλλα στάτους θρησκευτικά, πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει.
0: Κοιτάξτε, το καλύτερο θα ήταν, η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να δοθεί θα ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες προέλευσης των ανθρώπων αυτών να ηρεμήσουν, να επικρατήσει η ηρεμία, η κοινωνική γαλήνη και να μπορέσουν οι άνθρωποι να εμπιστεύσουν στις πατρογονικές αιστείες. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Από εκεί πέρα, αυτό δεν είναι δυνατόν. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι σε εμάς, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τις δικές τους παραδόσεις, έτσι όπως και εμείς πήραμε και δεν αρνηθήκαμε τη θρησκεία μας. Δεν αρνηθήκαμε την πίστη μας στην Ορθοδοξία και δημιουργήσαμε ορθόδοξες κυψέλες και κοινότητες στις χώρες που πήγαμε, χωρίς να επηρεάσουμε και χωρίς να επηρεαστούμε. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε προσελητισμός απαγορεύεται στην Ορθοδοξία. Ούτε εμείς θα προχειρήσουμε να προσελητήσουμε, άλλο αν κάποιος ζητήσει να γνωρίσει την Ορθοδοξία, θα του προσφέρουμε εμείς τον θησαυρό τον οποίο έχουμε και θα τον παρουσιάσουμε. Από εκεί και πέρα δεν θα μας επιβάλλουν τίποτα, ούτε εμείς θα επιβάλλουμε σε αυτούς έτσι κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε ως σωστό. Θα δεχτούμε μια κατάσταση μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αναπτυχθούν και μετά να αποφασίσουν αν θα πρέπει να επιστρέψουν και υπό ποιες συνθήκες στις χώρες προέλευσης. Από εκεί και πέρα, προφανώς στις μέρες μας ζούμε μια επιθετικότητα του Ισλάμ, έτσι του Μωμεθανισμού, η οποία προφανώς έρχεται από την πίστη τους, η οποία καλεί έτσι να επεκταθούν στους απίστους, θεωρούν εμάς ότι είμαστε άπιστοι, αυτοί είναι ύπιστοι, έτσι και ότι πρέπει να επιβάλλουν την άποψή τους. Μια τέτοια προφανώς κατάσταση δεν μπορεί να γίνει αποδειχτή στην Ορθοδοξία και σε οποιαδήποτε φυσικά χώρα. Γι' αυτό λοιπόν τα άτομα αυτά, αν έχουν μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά, αν έχουν μια συμπεριφορά η οποία ξεφεύγει από τα όρια της νομιμότητας στη χώρα στην οποία φιλοξενούνται, τότε τα άτομα αυτά θα πρέπει με νόμιμο τρόπο και με τις συντεταγμένες διαδικασίες που ένα κράτος ορίζει να επιστρέψουν στις χώρες τους και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουν εκεί να λύσουν τα προβλήματά τους.
1: Σας ευχαριστούμε. Ένα άλλο θέμα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι η αμφισβήτηση ορισμένων δεδομένων που θα τα λέγαμε φυσικά, αν όχι πετροπαράδοτα. Βλέπουμε τώρα τελευταία να γίνεται πολύς λόγος για τις ενδιάμεσες φυλετικές ταυτότητες. Για θέματα ρατσισμού, να το βάλω μέσα σε εισαγωγικά, απέναντι σε κάποιες ομάδες συνανθρώπων που έχουν άλλες επιλογές. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ο ρόλος της Εκκλησίας πάνω σε αυτά τα θέματα?
0: Κοιτάξτε, η Εκκλησία προφανώς έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Από εκεί πέρα όμως να καταλάβουμε ότι κάποιες καταστάσεις είναι εφάμαρτες καταστάσεις και δεν μπορεί να τις δεχτεί η Εκκλησία ως δεδομένη κατάσταση. Έτσι, όταν υπάρχει μια ασθένεια, να γνωρίζουμε την ασθένεια και προσπαθούμε να τη θεραπεύσουμε. Έχεις καρκίνο, θα ακολουθήσεις τις ενδεδειγμένες θεραπευτικές μεθόδους. Αν χρειάζεται χειρουργείο, θα γίνει χειρουργείο. Αν χρειάζεται χημειοθεραπευτική αγωγή, θα γίνει ακτινοβολίες κλπ. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, όταν υπάρχει μια ασθένεια, έτσι, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Από εκεί και πέρα, η Εκκλησία είναι αντίθετη στις διακρίσεις. Όλους τους ανθρώπους τους βλέπει ως εικόνες του Θεού. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Φτάνει βέβαια η ελευθερία του ενός να μην περιορίζει την ελευθερία του άλλου. Από εκεί και πέρα τώρα, έτσι ο Θεός έπλασε άρσεν και θήλη. Έπλασε άντρα, έπλασε γυναίκα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, οτιδήποτε είναι πέραν αυτών, έτσι, είναι εκτροπή από μια φυσιολογική συμπεριφορά. Αν λοιπόν υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν διαφορετικό, ας το πούμε, έτσι, σεξουαλικό προσανατολισμό, η Εκκλησία το σέβεται μεν, το αναγνωρίζει όμως ως παθογένεια του ανθρώπου και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα, όταν θυμηθείτε το περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης με τον πύργο της Βαβέλ. Λοιπόν, χώρο στον οποίο προσπαθούν διάφοροι λαοί να επιζήσουν χωρίς να υπάρχει Χριστός, χωρίς να υπάρχει ενότητα, καταλήγει σε ασυνεννοησία, καταλήγει σε σύγχυση και τελικώς έτσι, ένα χάος κυριαρχεί. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι θα σεβαστούμε κάθε προσωπικότητα και θα προχωρήσουμε έτσι με αγάπη, με ειρήνη και με ελευθερία. Ένα άλλο φαινόμενο που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονα είναι ο μη σεβασμός του άντρα προς τη γυναίκα με αποκορύφωμα να δέχουν πολλά τραγικά γεγονότα, περιστατικά, έτσι, αδελφών μας που χάνουν και τη ζωή τους ακόμα, έτσι, από το σύζυγο, ή πατέρας από παιδί, ή παιδί από πατέρα, και τα πράγματα είναι τραγικά πλέον, έτσι. Δεν υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό που λέγαμε ανθρώπινη προσωπικότητα πλέον έχει καταδύσει κουρελόχαρτο. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα θέματα αυτά, να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει άνθρωπος, και όταν το κάνουμε αυτό, τότε θα υπερβούμε τις διακρίσεις ανάμεσα σε λαούς, ανάμεσα σε θρησκείες, και θα προσπαθήσουμε έστω να συμβιώσουμε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από μας. Από εκεί και πέρα δεν θα προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε, θα προσπαθήσουμε, θυμηθείτε όταν στη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έτσι ζήτησαν άλλοι λαοί να γνωρίσουν το χριστιανισμό, δεν τον επιβάλαμε το χριστιανισμό. Δεν πήραμε τα όπλα για να επιβάλλουν τον χριστιανισμό, έτσι, και μάλιστα θυμηθείτε τον κύριο και τον Μεθόδιο, δεν προσπάθησαν να επιβάλλουν το δικό μας αλφάβητο στους σλαβικούς λαούς, αλλά δημιούργησαν το δικό τους αλφάβητο, έτσι ώστε να μπορούν και γραπτώς να εκφράζουν την πίστη τους και να μπορούν να επικοινωνούν με μεγαλύτερη άνεση. Άρα λοιπόν σεβασμός στην προσωπικότητα. Και σήμερα η Ορθοδοξία, όταν κάνει αναποστολή, είτε στην Αφρική, είτε οπουδήποτε, σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό και όταν υπάρχει σεβασμός στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, τότε τα πράγματα βαίνουν ομαλώς. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε συγκρούσεις, έχουμε διαμάχες, έρηδες, και πολλές φορές καταλήγουμε και σε πολεμικές συγκρούσεις, και δυστυχώς από τέτοια γεγονότα, δυστυχώς στην εποχή μας, έτσι, πάρα πολλά τα παραδείγματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις. Δεν μπορούμε να μην καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός είναι πάντα ο ίδιος και στους προηγούμενους αιώνες και σε αυτόν και στο μέλλοντα, και ότι τα θέματα αυτά, τα σύγχρονα που μπορούμε να πούμε ότι προκύπτουν, είναι θέματα που έχουν απαντηθεί στο παρελθόν και μέσα στην πορεία της Εκκλησίας τους αιώνες, και από τον ίδιο τον Κύριο, αλλά και από τους Αγίους της πίστης μας. Γιατί πραγματικά τέτοιες προκλήσεις, αν όχι ακριβώς τις ίδιες, παρόμοιες όμως, αντιμετώπισε η Εκκλησία και στο παρελθόν, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, με τις επιδρομές, με τους άλλους λαούς οι οποίοι ήρθαν και καταστάθηκαν, και φυσικά με τις σχέσεις που προέκυψαν στην επικοινωνία και στην επαφή των Ελλήνων με τους γείτονες λαούς, αλλά και με τους κατακτητές πολλές φορές, και με τους ανθρώπους που έρχονταν σαν μετανάστες, σαν πρόσφυγες από άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν που καταλήγουμε, θα με επιτρέψετε, είναι Χριστός, Χριστός, Χριστός. Η Εκκλησία δίνει Χριστό και σε αυτό το θέμα και σε εκείνο το θέμα και σε εκείνο το θέμα, γιατί ο Χριστός έχει δώσει λύση και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό, και είναι αγάπη, σεβασμός, αγάπη, αποδοχή, αλληλοπεριχώρηση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πώς μπορεί η Εκκλησία όμως να δώσει το Χριστό σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να ανοίξει τα αυτιά της σε κάτι που δεν είναι υλικό, που δυσκολεύεται να ανοίξει τα αυτιά της και να δώσει προσοχή σε κάτι που δεν μιλάει για κατανάλωση, για ικανοποίηση των επιθυμιών, των ειδονών, των θέλω του καθενός.
0: Κοιτάξτε, η Εκκλησία πρέπει να κατέβει στο πεζοδρόμιο, όπως λέμε. Να φύγει δηλαδή από τους τοίχους των ιερών ναών, να φύγει από τα βάθρα στα οποία θέλει να βρίσκεται, να κατέβει κάτω στο επίπεδο του απλού λαού, να μιλήσει με τον κάθε έναν άνθρωπο, να μπορέσει να τον πείσει ότι αυτή η κατάσταση που ζει δεν είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση, ότι μέσα του άνθρωπος έγινε ένα ψυχικό κενό. Αναζητά να βρει κάτι. Αλίμονο αν δεν αναζητάει ο άνθρωπος. Βλέπουμε κάθε 3 και 5 να έχουμε διαδηλώσεις κάποιου να ζητάει ο κόσμος. Ζητάει κοινωνική δικαιοσύνη, ζητάει ισότητα, ζητάει καλύτερους τρόπους και συνθήκες ζωής. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα κατακτήσει μόνο με τους λεγόμενους κοινωνικούς αγώνες. Για την Εκκλησία το πρώτο πρέπει να γίνει να μεταμορφωθεί ο άνθρωπος πνευματικά και εσωτερικά. Και η Εκκλησία έχει το δρόμο, έχει τα εργαλεία για να το κάνει αυτό. Πώς? μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μέσα από το παράδειγμα που εμείς επιμένες πρώτα θα δώσουμε στον λαό του Θεού, και όταν αυτοί μας ακολουθήσουν όπως τα πρόβατα των ποιμένα, τότε θα γίνει πραγματικά μία πείμνη με έναν ποιμένα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αν εμείς δεν ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό, αν εμείς βλέπουμε ακαδημαϊκά τα πράγματα, αν κηρύττουμε σε μία ξύλινη γλώσσα, τότε ο λαός του καταλαβαίνει αυτό και σου λέει δεν υπάρχει εκεί αλήθεια και φεύγει. Πρέπει λοιπόν εμείς να φανερώσουμε την αλήθεια, να την πούμε ξεκάθαρα, να έχουμε ενωμένη φωνή και όχι διάσπαση των φωνών της Εκκλησίας. Βλέπετε παραδείγματα τώρα με το εμβόλιο και τις διάφορες έτσι παρενέργειες οι οποίες ζούμε πάνω στο θέμα αυτό της πανδημίας. Πώς η θέση της Εκκλησίας αντί τελικώς να ενώσει, έχει διχάσει τον λαό του Θεού και έχουμε γίνει δύο ομάδες, έτσι, χωρίς να υπάρχει στην ουσία διαφοροποίηση καμία μεταξύ μας. Και οι μεν Χριστό πιστεύουμε και οι δε Χριστό πιστεύουμε, αλλά τελικώς έχουν χωρίσει. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε ενωμένοι, όπως ακριβώς ενωμένους μας ήθελε ο Χριστός. Η ναός εν, έλεγε για τους μαθητές του. Και θυσιάστηκε ο Χριστός για να είμαστε εμείς ενωμένοι. Όταν λοιπόν το κατορθώσουμε αυτό, τότε πλέον τα πράγματα θα αλλάξουν από μέσα και σιγά σιγά σιγά είναι σαν το βότσαλο στη λίμνη. Πετάμε το βότσαλο και δημιουργείται ένα κύμα. Γι' αυτό διαδίδεται. Έτσι ακριβώς θα το πετύχουμε. Με απλό, με ήρεμο τρόπο. Δεν χρειάζονται επαναστάσεις. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα όπλα. Ο Χριστός δεν ήθελε να μας δώσει τέτοιες λύσεις. Έτσι, ναι. Ήρθε να ταράξει τα νερά με μία πραότητα, με μία ταπείνωση, με μία ηρεμία. Και έτσι άλλαξε τον κόσμο. Και παρότι από τους Αγίους Αποστόλους και μετέπειτα δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας, ούτε χρήματα, ούτε κοινωνική θέση, ούτε καταξίωση, εντούτοις η Εκκλησία επεκτάθηκε σε όλα τα έθνη. Γιατί είχε αυτή την ενότητα και την αλήθεια την οποία μετέδωσε. Αν και εμείς το κάνουμε, τότε είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά και να ορθοποδήσει πνευματικά, και τότε πια θα δούμε άλλες πραγματικότητες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας το χρόνο σας, τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας, το απόθεμα της ψυχής σας. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στην εκπομπή «Άκου φίλε» την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: Πον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένικεν το ονόματός σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και ημείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου σε σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγαλιάσαν το επιθόν ζώντα. Και γάρστρο θείον έβραινε αυτό οικείον, και τριγώνος ιώνε αυτή η οθήση την ασία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντεσαν το οίκο σου, ίσως αιώνας των αιώνων εν ίσως είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψε σε αυτό παρά σου. Ανεβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου σε στο τόπο νον έθετο. Και γάρ ευλογίας Θεός ανομοθετών, πορεύσατε εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσετε ο Θεός των Θεών ασιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τις αυλές σου περί χιλιάδες, εξελεξάμεν παραρρυπτήσαν το οίκο του Θεού μου μάλλον, και εκείν με σκηνόμαστε εν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίζει τα αγαθά της προβαμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασες ανομία στο λόγο σου, εκάλυψες πάσα σας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου φημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενναίας εις γενναίων. Ο Θεός επιστρέψε σώσεις ημάς και ο λόγος εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λόγο σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσεν εμέ, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λόγον αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβωμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήγησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα, και η γη μου δώσε το παραπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και επένισε μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσους μη. Σώσον το δούλο σου, Θεός μου, τον ελπίζω τα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξε μου όλη την ημέρα. Έθρωνον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέηρε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολύ αλλούς βάση της επικαλουμένησε. Ενώθησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω την επίκουσάς μου. Ουκέστη νομοιώς εν θείς, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί ίσας, ήξωσε και προσκυνήσωσε εν ενωπιών σου, Κύριε, και δοξάζωσε το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριον, τη οδό σου και παρέψω με τη αληθεία σου. Εφερανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το ελαιό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και οι συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούτες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούτες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της φύλης το βλάστημα, της Θεσσαλίας φωστή, της ρίκης το σέμνομα και το θεμάτων πηγή, εδείχθης ρησόλβιε, πάσαν δοκιμασίαν εν Χριστώ υπομείνας, δόξη γλαϊσμένος εν αγγέλης αγάλη, Άγιε Βυσσαρίων, πανάριστε, πρέσευε Χριστό του Θεό, σωθήνετος ψυχάς ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερς εν δείξας ως Θεός, μη παρήδεις ως έβλασσας τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύωσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λόγων επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το λόγο σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ο υψωθήσαντε ο Σταυρόικος Υιός, τη επωνύμωσε κοινή πολιτεία, του συκτηρμού σε δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερονεν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, και συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Ως της Τριάδος ιερών και θείων τέμενος, διαζωήθης εις αγγέλου χρηματίσαντα, ανυμνούμεν σε υπαίδες ο Θεοφόρε, όλος έχουν παρησίαντα αυτοί πρέσβευε, εκπαντίον ημάς ριστίνε τάχος θλίψεων, ειν ακράζω μένση, χέρις Πάτερ γεράσιμε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της Επαγγελίας των μελώδων αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη της αντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχά τη μοναχία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενεία κάφερον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και

0: αδελφοί μου, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονε ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σα. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γαρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξια αρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ο σημάντιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρυτη και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής,

0: διαδέσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σι πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχέν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάρξη ήξη. Λόγια ανώμων περδυνάμωσαν ημάς και της ασεβίας ημών σε ηλάση. Μακάριουσον εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστηθόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός του θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρι ημών, η ελπής πάντων περάτων της γης και το εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζουν όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένες με δυναστεία, ως συνταράσσουν το κύριος της θαλάσσης, ήχος κυμάτους αυτής της υποστήσεται. Ταραχτίζονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψετε γην και μέθησε σε αυτήν, επλήθη να σου πλουτίσει αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτό, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, εντεσταγώσιν αυτή σε φρανθίσετε, να τέλουσα. Ευλογήσιν ο Στέφανο την εαυτού τη Χριστότητό σου, και τα πεδία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθίσονται τα ωραία τη ερήμου, και αγαλία νευουνή περιζώσονται. Ενεδίσονται κρήτων προβάτων, και οι κοιλάδε πληθυνού σύτων, και κράξονται και γαριμνούσισιν. Αλλά αλλάξει το Κύριο Πάσα, Αγί, ψάλλετε δίτω το ονόματι αυτού, δότε δόξεν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη δυνάμεό σου ψεύσοντες οι εχθροί σου. Πάσα Αγί προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε κοίτατε τα έργα του Θεού, φοβερός εν βουλέσει υπερ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφουν τη θάλασσα σξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδοί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσατε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου τη ψυχή μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων τους πόδας μου. Ότι δοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρρωσες ημάς ο σπυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθος λήφθης επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί της κεφαλάς ημών. δήλτρωμαν διαπηρός και ύδατος και ξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσουμε στον οίκο σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσουσι τας ευχάς μας, διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάμα τους και κρυών ανίσωση βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε ημίν πάντες υποβούμενοι το Θεόν όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξε και ύψε από τη γλώσσα μου. Αδικίανε Θεόρον καρδία μου, μη εισακουσάτου μου Κύριος. Για τούτης οικουσέ μου ο Θεός προσέσχει τη φωνή της διησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, ο σου καπέστηνε προσευχήν μου και τέλος αυτού επ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό επ' εμάς και ελεήσε εμάς. Του γνώνουν τη γη την οδόν σου, πάση έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογιστάσου σαν λαοί ο Θεός, εξομολογιστάσου σαν σιλελέοι πάντες. Εφρανθήτουσαν και γαλλιάσουσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ενευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογιστάσου σαν σιλελέοι ο Θεός. Εξομολογηστά στο σαν λαοί πάντες, γη έδω και το καρπόν αυτής. Ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών, ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθείτε στον Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλεπέτωσαν ως θήκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολώδη αμαρτωλή από προσώπου του Θεού. Και οι δίκοι βρανθήτωσαν, αγκαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού,

0: Θεός την κληρονομία σου και εισθένεις εσύ δε κατερτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσουν αυτή, τίμασες εν τη Χριστότητή σου του πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζουμένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ριότητου του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείταν μέσω των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιοργυρωμένε και τα μετάβρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλνουν των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοστήσονται εσελμών. Όρους του Θεού όρους ποιον, όρους ετηρωμένων όρους ποιον. Είναι ατί που λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρους ο ευδόκης εν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γαροκύρης κατασκηνώσεις τέλους. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούτων Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβης εις ύψος εχμαλώτες εις εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπες και γαραπηθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος εμέρα καθημέρα, κατεβοδός ημίν ο Θεός σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζε και του Κυρίου Κυρίου διέξοδε του θανάτου. Πλην ο Θεός ενθλάσσει και φαλάς εχθρών αυτού, χορηγεί τριχώδια πορευωμένων πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκβασάν επιστρέψε, επιστρέψε να βυθείς θαλάσσης, όπως εμφαφεί ο πούς ενήματι η γλώσσα του κοινούς εξεχθρών παρ' αυτού. Εθεωρήθη εν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως του εν το Αγίο, προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώδεν εν μέσω την αιανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκείβενη αμήν νεόδωρος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλο ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός, τούτο εκατεργάσω εν ημίν. Από το ναό σου επί Ιερουσαλήμ σε ίσουσε βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη στηρίζει του καλάμου εις την αγωγή των τάβρων, δεζαμάλισε των λαών του εγκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθινε εδώ τους πολέμους θέλοντα, ίσουσε πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφτάσει χείρα αυτή στο Θεό. Βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο, το βεβαιωκότυπο των ουρανού του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτέν τις νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον μου ο Θεός, του εισήλθουσαν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκάς την υπόσταση. Ήλθουν στα βάθη της θαλάσσης και κατά γης κατεπώντησέ με. Δεκοπία θα κράζουν, ευρεχνίδια σύν ο λάριξ μου. Εξέλιπνε ο θαλμί μου από το ελπίζειν με επί το Θεόν μου. Επληθύνθησαν υπερσταστρίχας της κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Εκαρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντες με αδίκως, αφού ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση να φροσύνη μου και πλημέλιέ μου από σούκα πεκρύβησαν. Με συνθύησαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπείσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένα καύσου επένεκα ονειδισμών, εκάλυψε την τροπή του πρόσωπον μου, απολυτριωμένος σε γεννήθη της αδελφής μου και ξένης της ίσης της μητρός μου, ότι ο ζήλος δίκος σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη στον οδισμό σου εμή. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γινόμην αυτοίς εις παραβολή. Κατ' εμού δολές μου εν καθήμεν εν πύλες, και σε με έψαλον υπήνοντες ίνον. Εγώ δι' την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθο του ελέους επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατά γης ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε βυσισχέτω πε με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, του Χριστόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτριμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψε το πρόσωπον σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσον μου. Πρόσεις τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. σιγαργινώσει των μυδισμών μου.

και την αισχύνη μου και την εντροπή μου εναντίον σου πάντες εθλίβοντες με ονειδισμόν προσεδόκησιν ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και επέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ έβρον και έδωκαν στο βρώμα μου χωλήν και συνδίψαν μου επότισαν με όξους γεννηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών σπαγίδα και συνταπόδοσιν και σκάνδαλο σκοτιστήτωσαν η οφθαλμή αυτών το μη βλέπει και τον νου των αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχειον από αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτόν ερημωμένη και αντισκυνόμασιν αυτόν μη έστω κατοικών. Ότι όν σύ επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλλο σε αυτόν τον τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν νομίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλευθύτωσαν βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγόνιμη εγώ η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενώσω το όνομα του Θεού μου με το δεις μεγαλινό αυτόν ενενέσει και αρέσει το Θεέ περμόσχον νέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν φτωχοί και φρανθήτωσαν, εξητήσετε το Θεόν και ζήσει τη ψυχή ημών. Ότι σήκωσε τρυπενήτων ο Κύριος και τους παπεδεμένους αυτού και εξοδένωσε, ενεστάτωσαν αυτόν η ουρανή και η γη θάλασσα και πάντα τα έρποδα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσει την πόλη της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν στην αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν στην αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουν στην εν αυτήν. Ο Θεός, εσύν βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον, εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσα παραυτήκα, σχοινόμενοι λεγοντές μη εύγε, αγαλιάσουν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσα διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες ο σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστες μου εσύ Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός.

Φούσι λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείες, η έθεου ζωήν οδηδού.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσοις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μικρές επισημάνσεις σε μεγάλες παρανοήσεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, είναι πάντα χαρά να είμαι στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Και από παπάς, εδώ ήμουνα πάντα στα Δημήτρια και ακόμα και όταν είχαμε υποχρεώσεις διάφορες, διότι και γραμματέας της Αρχιεπισκοπής υπήρξα και γραμματεύς της Συνόδου. Μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν, αλλά αυτό συνεπάγεται και ξενύχτια και κόπο πολύ. Και τότε πάντα ερχόμουνα και ερχόμουνα με τα χαράς. Γιατί ξέρω ότι εδώ στον ναό αυτόν βρίσκουμε ανθρώπους του Θεού, βρίσκουμε ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και τον αποζητούν στη ζωή τους. Βρίσκουμε ανθρώπους που θέλουν να πορεύονται κατά το Θείο θέλημα, χωρίς παραλογισμούς και παράνοιες, χωρίς υπερεξάρσεις, με ήρεμο τρόπο, κερδίζοντας την καθημερινότητα χάρη του Παραδείσου, προχωρώντας τη ζωή τους με αρχές και αξίες και με μέλημα το ως εν ουρανό και επί της γης, δηλαδή αυτό που συναντάμε στον ουρανό, που προσδοκούμε να ζήσουμε στον Παράδεισο της Θείας Δόξης, να το ζήσουμε ήδη σε αυτήν εδώ τη ζωή, σε αυτήν εδώ την κοινωνία, στην καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, γι' αυτό υπάρχει. Να εκκλησιοποιεί τον κόσμο, ακόμα και όταν ο κόσμος αποστρέφεται την Εκκλησία. Να πορεύεται με βάση τις αρχές και τις αξίες του ιδρυτή της, με βάση το Ευαγγελικό κήρυγμα και να προσφέρει σωτηρία στον κόσμο. Και ακόμα και αν ο κόσμος αποστρέφεται την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να περικόψει το κήρυγμά της ή να το τροποποιήσει ή να το παραλλάξει. Μπορεί να το προσφέρει με πιο έξυπνο τρόπο. Μπορεί να το προσφέρει χρησιμοποιώντας τα μέσα της εποχής. Παράδειγμα, κάποτε το κήρυγμα γινόταν στην καθαρέβουσα. Κάποτε το κήρυγμα γινόταν σε πολύ λογία γλώσσα. Γιατί? Για να νιώσει ο λαός την ιερότητα αυτών που λέγονται και μέσα από τη δυσκολία της γλώσσας. Τώρα το κήρυγμα γίνεται πολύ πιο απλά, γίνεται στην καθομιλουμένη. Γιατί? Γιατί είδαμε ότι με αυτό που κάναμε πολλές φορές δεν συλλαμβάνονταν τα νοήματα και οι άνθρωποι είχαν δυσκολία στην προσέγγιση και έτσι η Εκκλησία άλλαξε στο σημείο αυτό, αυτό που πιθανώς να δυσκόλευε και από μια γλώσσα λογία, καθαρεύουσα κτλ. Πέρασε σε μια απλή για να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι λέμε και να καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι καταλαβαίνετε και έτσι να οικοδομείται η ψυχή και να παίρνουν οι άνθρωποι αποφάσεις, να παίρνουν διδάγματα, να παίρνουν πορεία ζωής. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπετε ότι παλιά τα κηρύγματα γινόντουσαν μέσα στους ναούς και έπρεπε οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Να τώρα απόψε μας εμποδίζει λίγο η βροχή και δεν μπορούν πολλοί να έρθουν όπως τα ήθελαν. Τι έχουμε? Έχουμε τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Και μέσω αυτών παρακολουθούμε και αυτοί που είναι μακρύτερα. Και ακούν και χαίρονται και δεν χάνουν τίποτα. Και ενδεχομένως καμιά φορά από την ασφάλεια του σπιτιού τους, μέσα στη ζεστασιά και τη θαλπορή του σπιτικού οικιακού περιβάλλοντος, να μπορούν να αισθάνονται πιο άνετα και να μην έχουν τόσο περισπάσεις, απερίσπαστοι να παρακολουθούν αυτά τα οποία γίνονται. Βλέπετε, η Εκκλησία δεν αρνείται την τεχνολογία, τη χρησιμοποιεί. Δεν αρνείται τα επιτεύγματα της επιστήμης, αντίθετα τα επιστρατεύει στη διακονία της ζωής της, στον τρόπο που θα πορευτεί, στον τρόπο που θα συναντήσει τον σύγχρονο άνθρωπο. Η Εκκλησία μπορεί να αλλάζει τα μέσα τα οποία χρειάζεται για να προσεγγίσει τον άνθρωπο και να επιστρατεύει τα μέσα της κάθε εποχής, δεν αλλάζει όμως το κήρυγμά της. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μπορεί κάποτε να ήμασταν σε κατακόμβες. Μετά μπορεί να βγήκαμε στην επιφάνεια της γης και να χρησιμοποιήσαμε ναούς που είχαν το σχήμα της απλής βασιλικής. Μετά βάλαμε βασιλική μετρούλο, μετά κάναμε σταυροειδείς ναούς. Μετά εξελίξαμε τους ρυθμούς. Δεν έχει σημασία σε τι σχήμα ναού μιλάμε, σε τι είδος ναού μιλάμε. Σημασία έχει αυτό που θα λέμε να είναι αυτό που είπε και ο Χριστός. Σημασία έχει όσο πορεύεται η Εκκλησία μέσα στα χρόνια να μπορεί να αποδεικνύει ότι να στο 2021 λέμε τα ίδια που λέγαμε στο 1021. Λέμε τα ίδια που λέγαμε στο 121 που έλεγε η Εκκλησία. Αν υπάρχει διαφορά, πρόβλημα δεν έχει ούτε το 121 ούτε το 1021. Πρόβλημα έχει το 2021 και πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει διαφορά στο κήρυγμα από αυτά που λέγαμε τότε με αυτά που λέμε τώρα. Η Εκκλησία είναι η ίδια, ο Χριστός είναι ο ίδιος, οι άνθρωποι αλλάζουν, γενναίες έρχονται και γενναίες παρέρχονται, γενναία ανίσταται και γενναία πίπτει, λέει ο Ψαλμωδός, όμως όλες οι γενναίες πρέπει να ακούσουν το ίδιο. Όλες οι γενναίες πρέπει να καταλάβουν το ίδιο. Όλες οι γενναίες πρέπει να αισθανθούν, να νιώσουν, να προσευχηθούν το ίδιο. Και εκεί είναι η ευθύνη της Εκκλησίας, να διατηρήσει το Λόγο του Κυρίου ακαινοτόμητο, απαραχάρακτο, αναλύωτο. Δεν σημαίνει ότι διατηρούμε το Λόγο του Θεού στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ίδιο. Μπορούμε να ανταλλάξουμε. Στην ουσία του όμως, στο μήνυμά του, στο περιεχόμενό του, στο πνεύμα του, μιλάμε και λέμε αυτό το οποίο ο Θεός μας άφησε ως παρακαταθήκη. Και εκεί τίθεται το μεγάλο θέμα της υπακοής, της Εκκλησίας στον Χριστό και των ανθρώπων στην Εκκλησία. Ακριβώς επειδή πρέπει να παραμείνει αναλύωτος ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Λόγος του Θεού. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να παραχαραχθεί το μήνυμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, εμείς τι λέμε, κάνουμε υπακοή στους προημών Πατέρας, στον Κύριο της Δόξης. Και αυτό το οποίο μας παρέδωκαν, αυτό και εμείς το πάμε παραπέρα και το παραδίδουμε. Στην Εκκλησία μιλάμε για Ιερά Παράδοση, θέλοντας να πούμε ότι την ευθύνη την έχει αυτός που παραδίδει, όχι αυτός που παραλαμβάνει. Την ευθύνη της παράδοσης της πίστης την έχω εγώ σε εσάς που ακούτε. Δεν φέρετε ευθύνη εσείς για τα λάθη τα δικά μου. Δεν είναι ιερά παραλαβή, είναι ιερά παράδοση. Εγώ πρέπει να έχω το νου μου, να μην πω τίποτε το εκτός Εκκλησίας, τίποτε το εκτός Χριστού, τίποτε το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το αναλύωτο μήνυμα της Ορθοδοξίας ανά τους αιώνες στην ανθρωπότητα. Η παράδοση είναι ιερά και για το λόγο αυτό εγώ πρέπει να έχω συνέστηση αυτής της ιερότητος και είναι ευθύνη μου να σας παραδώσω την πίστη χωρίς να αλλοιώσω το παραμικρό. Γι' αυτό την ευθύνη την έχω εγώ, ο Επίσκοπος, όχι εσείς. Και κάνουμε και διάκριση αυτού του γεγονότος, αν θέλετε, ακόμα και στη λειτουργία, όταν εκεί προσευχόμαστε και λέμε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Εγώ, όταν σφάλω σε κάτι, κάνω αμαρτία ενώπιον του Θεού, διότι έχω αποδεχθεί να είμαι κληρικός Του και έχω αναλάβει την ευθύνη της παράδοσης του Λόγου του Θεού σε εσάς. Εγώ ξέρω, ή υποτίθεται ότι ξέρω. Εγώ εντρυφώ, εγώ έχω το θησαυρό της πίστεως. Όταν λοιπόν εγώ αστοχώ, εγώ αμαρτάνω. Όταν αστοχείτε εσείς, φταίω εγώ που δεν σας το έχω μάθει σωστά, που δεν σας το έχω μεταλαμπαδεύσει σωστά. Και συνεπώς, εσείς ό,τι διαπράτετε, το διαπράτεται εξ αγνίας υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Είστε σε πολύ καλύτερη θέση εσείς από εμένα στα μάτια του Αγίου Θεού. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία για να παραδώσει το λόγο της, το μήνυμά της, χρησιμοποιεί δύο όπλα. Χρησιμοποιεί δύο μέσα. Αυτά τα οποία άφησε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί. Τι είπε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Δηλαδή, εγώ τώρα θα αναλυφθώ, εσείς όμως η Αποστολή μου έχετε την εξής αποστολή. Να πάτε σε όλα τα έθνη, σε όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως πολιτισμού, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως γένους, ανεξαρτήτως κοινωνικής καταστάσεως, ανεξαρτήτως μορφώσεως. Θα πάτε λοιπόν παντού, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και τι θα κάνετε σε όλα τα έθνη, θα τα κάνετε μαθητές. Τι σημαίνει αυτό που τους έλεγε ο Χριστός? Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι ονομαστήκαμε χριστιανοί στην Αντιόχεια. Μέχρι να ονομαστούμε από τους ειδωλολάτρες στην Αντιόχεια χριστιανοί, πώς λεγόμασταν? Λεγόμασταν μαθητές, οι μαθητές του Χριστού, του Ιησού. Άρα, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, σημαίνει πηγαίνετε και κάντε μαθητές, δηλαδή χριστιανούς όλα τα έθνη. Πηγαίνετε και εκχριστιανίστε τους πάντες. Πώς? Με οικονομικά μέσα, εξαγοράζοντας συνειδήσεις, με όπλα, με τσεκούρια, με σπαθιά. Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Με δύο τρόπους. Με τα μυστήρια, βαπτίζοντες, και με το κήρυγμα, διδάσκοντες. Η Εκκλησία αυτά τα δύο πράγματα υπάρχει για να κάνει. Πολλοί μας μπερδεύουν με το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και πολλοί, ακόμα και από τους πολιτικούς, μας ανέχονται γιατί αποβλέπουν στο προνοιακό μας έργο για να μας πασάρουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη και να μην τις φορτώνεται το κράτος που στο κάτω-κάτω έχει και την υποχρέωση. Εμείς δεν υπάρχουμε για να κάνουμε ιδρύματα ή για να ασκούμε φιλανθρωπία. Το κάνουμε και αυτό, αλλά αυτό είναι ο δευτερεύων σκοπός της Εκκλησίας. Ο πρωτεύων είναι τι? Να γνωρίσει τον Χριστό, το μήνυμά του, το κήρυγμά του, το Ευαγγέλιο του. Πώς? Με τα μυστήρια και με το κήρυγμα. Γιατί και με τα μυστήρια και με το κήρυγμα? Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι με μόνο το λόγο, με μόνη τη λογική, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Πρέπει και ο όλος άνθρωπος να ανακαινιστεί. Πρέπει και το θυμικό και το επιθυμητικό του ανθρώπου να ανακαινιστούν και να γευθούν Χριστό. Και αυτό γίνεται με την προσευχή, με τα μυστήρια. Και ποιος σας είπε ότι εγώ σας κάνω χριστιανούς ή εσείς μόνοι σας γίνεστε χριστιανοί? Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Χριστό, κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει το μήνυμά του και να το αποδεχθεί, κανείς δεν μπορεί να προσευχηθεί πραγματικά αν δεν τον φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι έχουμε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι δικό μου και δικό σας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και αν σταματήσει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί, τότε πάβουμε να είμαστε Εκκλησία. Μπορεί να είμαστε μια ωραία παρέα. Μπορεί να είμαστε ένας όμιλος ανθρώπων που χαιρόμαστε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Μπορεί να είμαστε σύλλογος, μπορεί να είμαστε κόμμα, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε. Εκκλησία δεν είμαστε. Η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει, που τελεσιουργεί τα μυστήρια, δανείζει ο ιερεύς στο χέρι του και τελεσιουργούνται τα μυστήρια και φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο τον ιερέα ή τον ιεροκήρυκα να μιλήσει και να εκφέρει Λόγο Θεού για να φωτιστείτε και εσείς. Όταν λέμε ότι το Πανάγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, αυτό ακριβώς εννοούμε. Και όταν στην οπισθάμβωνο ευχή λίγο πριν τελειώσουμε και φύγουμε και πάμε στα σπίτια μας, ακούμε «Παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατερχόμενον, εξού του Πατρός των φώτων». Ό,τι τέλειο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Η ωραία ακολουθία, η προσευχητική ατμόσφαιρα, το σωστό κήρυγμα, ό,τι ωραίο υπάρχει, τι είναι? Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος που έρχεται άνωθεν. Τη στέλνει ο Χριστός μας από τον ουρανό, από τον ουρανό, από τη Βασιλεία των Ουρανών. Άνωθεν εστί κατερχόμενον εξού του Πατρός των φώτων. Έρχεται ως δωρεά. Θα μου πείτε η δική μου προσπάθεια. Εγώ δεν πήρα απόφαση να είμαι χριστιανός. Εγώ δεν πήρα απόφαση να αγωνιστώ πνευματικά. Αν όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος, τότε εγώ γιατί να νηστεύω? Θα κάθομαι να προσεύχομαι και να λέω «Πνεύμα Άγιο, στείλε μου διάθεση προσευχής, στείλε μου αρετή, στείλε μου ελεημοσύνη, στείλε μου οτιδήποτε». Γιατί να αγωνίζομαι? Και εκεί Έρχονται τα παραδείγματα των Αγίων. Έρχονται τα παραδείγματα και τα παλαιοδιαθηκικά και τα καινοδιαθηκικά για να μας ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μας δείξουν πώς συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο για να σώσει την ψυχή του. Διότι ο Θεός, αν ο άνθρωπος δεν το επιθυμεί, δεν τον σώζει. Με το ζόρι, σωτηρία δεν υπάρχει. Ενδεχομένως να το έχω ξαναπεί, είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του προφήτη Ηλία από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε το λίγο. Ο προφήτης Ηλίας γενικά ήταν πολύ απαισιόδοξος χαρακτήρας. Πολύ απαισιόδοξος. Κάποια στιγμή προσευχόταν στο Θεό και έλεγε: «Επιτέλους πάρε την ψυχή μου να πεθάνω κι εγώ, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Έχω μείνει ολομόναχος. Ολομόναχος. Όλοι οι άλλοι έχουν γίνει δωλολάτρες. Και σε τι λαό με στέλνεις? Σε ποιους με στέλνεις?» «Άκου να σου πω», του απαντά ο Θεός, «υπάρχουν 7.000 άντρες ή την εσού κεκλίναν γόνι το Βάαλ. Υπάρχουν 7.000 μέσα σε αυτόν τον λαό που μου λες εσύ ότι όλος έχει αλλαξοπιστήσει. Υπάρχουν 7.000 που δεν γονάτισαν μπροστά στο άγαλμα του Βάαλ. Και για αυτούς τους 7.000 εσύ οφείλεις να πορεύεσαι». Κάποτε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούσε μέσα σε έναν άδειο ναό. Ο Χρυσορήμων, ο καταπληκτικότερος ιεροκήρυκας που γνώρισε ποτέ ο εκκλησιαστικός άμβων, μιλούσε μέσα σε έναν άδειο ναό και πάει ο νεοκόρος και του λέει: «Γιατί χάνεις το σάλιο σου, γιατί μιλάς στα ντουβάρια και λες τόσο ωραία πράγματα?» Και του λέει ο Άγιος Ιωάννης: «Πήγαινε πίσω από εκείνη την κολόνα και θα βρεις μια ψυχή». Ο Άγιος Ιωάννης δεν περίμενε να έχει πλήθος για να πει το Λόγο του Θεού, για να αναπτύξει τα νοήματα της αληθείας. Και για μία ψυχή κήρυτε. Αρκεί αυτή η ψυχή να σωζόταν, να έπαιρνε αποφάσεις άγιες και ιερές. Δεν έλεγε: «Εγώ είμαι σπουδαίος, εγώ είμαι Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εγώ είμαι σε τέτοιο επίπεδο αναγνωρισμένος ομιλητής, ώστε εάν δεν έχω και ένα ακροατήριο χιλίων δεν μιλάω». Όχι. Και για έναν, κρυμμένο πίσω από μια κολόνα που δεν τον έβλεπε ούτε το προσωπικό του ναού, και για αυτόν τον έναν μιλούσε. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει στον προφήτη Ηλία: «Εσύ που παραπονείσαι και που είσαι τόσο απαισιόδοξος, πήγαινε λίγο να προκαλέσεις τους ιερείς του Βάαλ. Θα κάνετε έναν διαγωνισμό». Και όντως ο Ηλίας, ό,τι του λέει ο Θεός, πάει και το κάνει. Προσκαλεί τους ιερείς του Βάαλ σε έναν ιδιότυπο διαγωνισμό. «Ακούστε εδώ, θα φτιάξουμε ο καθένας το δικό του θυσιαστήριο. Και θα βάλουμε και ξύλα και θα βάλουμε πάνω τα σφάγια και θα προσευχηθούμε στο Θεό μας. Και όποιανού ο Θεός είναι αληθινός θα ρίξει φωτιά και θα ανάψει θυσία. Και αυτό θα είναι απόδειξη σε όλο το λαό ποιος είναι ο αληθινός Θεός». Τι να κάνουν οι ιερείς του Βάαλ? Άντε, λέει, να το κάνουμε, γιατί όχι. 7.000 στείλουν το θυσιαστήριό τους, μαζεύουν τα ξύλα τους, σφάζουν το θύμα τους, αυτό που είχαν να προσφέρουν, το βάζουν πάνω στα ξύλα και λέει η Παλαιά Διαθήκη: «Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι φώναζαν: Επάκουσον ημών ο Βάαλ, επάκουσον ημών ο Βάαλ». Κατά το μεσημεράκι ο προφήτης Ηλίας που τους άφηνε άρχισε λίγο να τους κοροϊδεύει, να τους δουλεύει. «Αδολεσχία το Θεό ημονεστή. Κοιμάται ο Θεός σας. Τον πήρε ο ύπνος. Φωνάξτε δυνατότερα, μπας και σας ακούσει». Τους κοροϊδεύε. Τους δούλευε. Γιατί? Γιατί δεν καταλάβαιναν το ψέμα τους. Γιατί δεν είχαν διάθεση να αλλάξουν μυαλά και νοοτροπία. Γιατί είχαν κολλήσει στη δοξασία τους, στο βόλεμά τους, στο ψεύδος τους και δεν καταλάβαιναν. Οπότε ο προφήτης Ηλίας τους πείραζε. «Αδολεσχία το Θεό ημονεστή. Τον έχει πάρει ο ύπνος. Κοιμάται βαριά. Φωνάξτε λίγο παραπάνω». Το απόγευμα βαρέθηκε ο προφήτης Ηλίας και λέει: «Ως εδώ». Και τι κάνει? Στείνει το δικό του θυσιαστήριο. Και σκάβει και χαντάκι γύρω από το θυσιαστήριο. Και κουβαλάει και ξύλα και τα βάζει πάνω στο θυσιαστήριο. Και φέρνει και το δικό του σφάγιο και το βάζει πάνω στα ξύλα. Και στη συνέχεια τι κάνει? Πάει και κουβαλάει τόσο νερό ώστε να γίνουν τα ξύλα μουσκεμα. Τόσο μουσκεμα ώστε το νερό βγήκε στο αυλάκι που είχε σκάψει γύρω γύρω από το θυσιαστήριο και το γέμισε. Έριξε τόσο νερό που όχι μόνο έγιναν μουσκεμα τα ξύλα, αλλά γέμισε και το χαντάκι γύρω γύρω. Και αφού τα έκανε όλα αυτά, γυρίζει και στρέφει τα μάτια στον ουρανό Και πριν πει αυτό που γράφει η Γραφή, επάκουσον ημών ο Θεός, έρχεται φωτιά και κατακαίει τα σφάγια, τα ξύλα και στεγνώνει και το νερό που ήταν στο αυλάκι. Τι μας ερμηνεύουν οι πατέρες? Για φανταστείτε να ερχόταν η φωτιά και να μην υπήρχαν τα ξύλα. Δεν θα έβρισκε τίποτα να κάψει, να ανάψει. Για να πέσει η φωτιά εξ ουρανού, για να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να βρει ξύλα στο θυσιαστήριο της ψυχής μας να τα κάψει. Πρέπει να έχουμε μαζέψει κάτι. Πρέπει να έχουμε αποδείξει με τον κόπο μας ότι περιμένουμε τη φωτιά από το Άγιο Πνεύμα. Ότι την αποδεχόμαστε, ότι την περιμένουμε, τι θέλουμε. Δεν περιμένουμε παθητικά. Δεν είμαστε Ινδουιστές, μυρολάτρες, ότι μας γράψει η μοίρα μας. Όπως έρθουν τα πράγματα, δεν βαριέσαι όσα έρθουν και όσα πάνε. Τη σωτηρία μας την οικοδομούμε εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία μας και αν θέλουμε να σωθούμε πρέπει να γίνουμε όχι εργάτες αλλά συνεργάτες με τον Θεό στην υπόθεση της σωτηρίας μας. Πρέπει να μαζέψουμε τα ξύλα στην ψυχή μας ώστε όταν θα έρθει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος να βρει κάτι να κάψει και να ανάψει. Πολλοί στη ζωή μας θα κάνουμε μούσκεμα. Κάνουμε αμαρτίες. Αυτό βλέπουν οι πατέρες όταν βλέπουν τον προφήτη Ηλία να μουσκεύει τα ξύλα και να κουβαλάει τόσο νερό ώστε να γεμίζει το αυλάκι το γύρω-γύρω από το θυσιαστήριο. Κάνουμε τόσες αμαρτίες που πολλές φορές η πνευματική ζωή μας φαίνεται απαγορευτική. Και ακούμε τον Χριστό μετά να μας λέει «Οι τελώνες και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών». Και εκεί και εγώ λίγο που από τα μικρά μου χρόνια έζησα σε χριστιανική οικογένεια, τήρησα πολλά, αγωνίστηκα, προσπάθησα, γυρίζω και λέω «Γιατί να προηγούνται στη Βασιλεία των Ουρανών οι τελώνες και οι πόρνες? Γιατί όχι εγώ που αγωνίζομαι? Μήπως γιατί εγώ αγωνίζομαι μόνος μου? Μήπως γιατί εγώ αγωνίζομαι εγωιστικά? Μήπως γιατί εγώ δεν έχω κάνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθώ ένα μοτίβο ζωής που μου το δίδαξαν ο πατέρας μου και η μάνα μου και που μπορεί να είναι καλό και άγιο, όμως το κάνω από συνήθεια, το κάνω για να φαίνομαι καλούς στους άλλους, το κάνω για να μην ξεχωρίζω από την κοινωνία, το κάνω για πολλούς λόγους γενικά. Ζω την πνευματική ζωή επειδή έχω πιστέψει πραγματικά στον Άγιο Θεό, στο μήνυμα του Χριστού, επειδή θέλω να είμαι χριστιανός. Ή επειδή έτσι με μάθει η μάνα μου και πάω από συνήθεια. Ζω την χριστιανική ζωή έχοντας επίγνωση ότι πρέπει να διεκδικώ τη μετάνοια, να μετανοώ για αυτό που είμαι. Μα αφού είμαι καλός, αφού ό,τι με έμαθε ο πατέρας μου και η μάνα μου το κάνω. Νηστεύω, προσεύχομαι, πάω εκκλησία. Δεν είμαι καλός. Όταν λέμε ουδείς γαράν αμάρτητος ή μισίου δυνάμενος, θέλουμε να δείξουμε στον Χριστό πως πιστεύουμε πως ο άνθρωπος έχει προβλήματα. Ο άνθρωπος εκ νεότητος αυτού εν το πονηρό κείται, θα μας πούν κάποιοι πατέρες. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία στο χαρακτήρα μας που είναι του πονηρού, δεν είναι δικά μας. Ο Απόστολος Παύλος ποιον στόχο θέτει στον κάθε άνθρωπο? Ή να μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Μέσα μας να μορφωθεί ο Χριστός, η ψυχή μας να πάρει τη μορφή του Χριστού, να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόταν ο Χριστός, να αποφασίζουμε όπως θα αποφάσιζε ο Χριστός, να ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν αυστηρά στερεότυπα, αυστηρές νόρμες. Αυτό που για έναν μπορεί να θεωρείται αρετή, για τον άλλον μπορεί να θεωρείται αμαρτία. Αυτό που για κάποιον μπορεί να είναι αρκετό να τον σώσει, για τον άλλον να είναι λοιπές και να μην φτάνει. Ο καθένας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα και έχει τη δική του πορεία, έχει τη δική του προσπάθεια, τον δικό του αγώνα, τον δικό του σταυρό που πρέπει να τον σηκώσει και που δεν μπορεί άλλος να τον σηκώσει. Μπορεί άλλος να τον βοηθήσει, σαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που βοήθησε τον Χριστό μας να σηκώσει το σταυρό του. Τον σταυρό μας όμως τον σηκώνουμε όλοι μας μόνοι μας και μόνος Σίμων Κυριναίος μπορεί να είναι ο πνευματικός μας. Αυτός μπορεί να σηκώσει λίγο από το σταυρό. Τον σταυρό μας όμως θα τον σηκώσουμε μόνοι μας. Όποιος και αν είναι αυτός. Ο άνθρωπος λοιπόν οφείλει να κατανοήσει την αμαρτωλότητά του. Πολλές φορές αισθανόμαστε μια αυτάρκεια. Εγώ είμαι ο δίκαιος και εσείς είστε οι αμαρτωλοί. Και επειδή εγώ είμαι ο δίκαιος, εσάς τους αμαρτωλούς σας ελέγχω και κουνάω και το δάχτυλο. Και σας απογοητεύω και σας προσβάλλω και σας διαπομπεύω. Αυτά όλα τα έχει λύσει ο Χριστός μας. Απλά εμείς φαίνεται ότι έχουμε εξοικειωθεί με όλα αυτά, τα ακούμε ως αναγνώσματα, λέμε πω τι ωραία που τα είπε για τους άλλους και δεν σπεύδουμε να τα κάνουμε στοιχεία της δικής μας ζωής. Όταν ας πούμε ο Χριστός είπε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όταν δίδαξε την ταπείνωση στον τελώνη, όταν μας έβαλε και ψάλουμε Φαρισαίου φύγομενη ψυγορία, τι ήθελε να μας δείξει? Ο Φαρισαίος ήταν ένας εξωτερικά άμεμπτος. Άμεμπτος, δίκαιος, ηθικός, μέχρι και το 10% από το άνηθο, το κείμενο, το δυόσμο που φύτρωνε στον κήπο του, τα έπαιρνε και τα έδινε στον ναό. Ήταν εντάξει με τον Μωσαϊκό νόμο. Με τον Θεό ήταν εντάξει? Ο Θεός ευχαριστός, τον ακούν όλοι και να τον θαυμάζουν. Η προσευχή του δεν είχε στόχο το Θεό. Είχε στόχο τους ανθρώπους να τον ακούν και να τον θαυμάζουν. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκ είμαι ως περιλείπει των ανθρώπων. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν όλους αυτούς. Βάστα, ποιος είσαι? Πώς τολμάς και μιλάς έτσι? Πώς τολμάς και σκέφτεσαι έτσι? Και πώς τολμάς και δίνεις τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου Θεού? Θα μου πείτε, συνέβαινε το καιρό εκείνο. Μα και σήμερα, ξέρετε πόσοι στο όνομα του Χριστού συμπεριφέρονται έτσι, έχοντας ως σκοπό όχι τον Χριστό αλλά τους ανθρώπους, ως στόχο όχι το να οδηγήσουν ψυχές στην Εκκλησία και στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να φτιάξουν τη δική τους ομάδα, και μιλούν όχι προσευχητικά για να τους ακούσει ο Θεός, να νιώσει την αγωνία τους και να στείλει το έλεος του και τη χάρη του στον κόσμο που υποφέρει, αλλά μιλούν για να τους ακούσουν οι άνθρωποι, να τους θαυμάσουν και να συσπηρωθούν γύρω τους για να κάνουν στη συνέχεια τα δικά τους. Δεν είναι αυτό Εκκλησία? Ο Θεός λοιπόν ευχαριστώσει ότι ο ποιμίος περιλυπεί των ανθρώπων, έλεγε ο Φαρισαίος. Και στο τέλος τι λέει? Που είναι άρπαγες, άδικη μυχή, ή και ο σούτος ο τελώνης, ήσαν γι' αυτόν εδώ. Τόλμησε και έδειξε. Τόλμησε και έδειξε. Σαν γι' αυτόν εδώ. Και εμείς πολλές φορές τολμάμε και δείχνουμε. Και ξεχνάμε αυτό που φωνάζει ο Παύλος. Συ τι σιωπή.

Γιατί έτσι όπως κρίνετε ο ένας τον άλλον, θα σας κρίνω και εγώ μετά. Αν θέλετε να μην κριθείτε από την κρίση του Θεού, μην τολμήσετε και κρίνετε ποτέ κανέναν. Και είναι γνωστό το περιστατικό από το γεροντικό με έναν μοναχό, ο οποίος ήταν αμελέστατος. Οι άλλοι πηγαίνανε, κάνανε αγρυπνίες, ξενυχτούσανε, προσεύχονταν, τίποτα αυτός, κοιμότανε. Νηστείες ή άλλη άσκηση, αυτός έτρωγε και λαθροφαγούσε. Αμελέστατος. Και όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, μία ευωδία, μία χάρις, και όλοι απόρρισαν και πήγανε στον ηγούμενο, στον πνευματικό εκεί, και του λένε, καλά, αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι μας, που ήτανε, τι να λέμε τώρα, απαράδεκτος στα μοναχικά του καθήκοντα, σε αυτόν μοσχοβολάει το δωμάτιο και σε αυτόν εμφανίζεται η χάρη. Τι γίνεται εδώ? Και τους παίρνει ο ηγούμενος και λέει, ελάτε να δείτε γιατί. Διότι και ο ηγούμενος δεν τον επιτιμούσε, δεν τον μάλωνε, και τάχανε οι αδελφοί με τον ηγούμενο που δεν τον μάλωνε και δεν τον παιδαγωγούσε και τον άφηνε. Πάει λοιπόν ο ηγούμενος στον άλλον που ξεψυχούσε στο νεκροκρέβατό του και του λέει, αδελφέ, βρήκες χάρη ενώπιον Θεού? Ναι, βλέπω ότι βρίσκω. Βλέπω ότι έρχεται ο παράδεισος. Αδερφέ, πες το μυστικό της επιτυχίας σου και στους άλλους. Ουδέποτε, ουδέναν κατέκρινα. Δεν είπα τίποτε, ποτέ και για κανέναν. Και αυτό τώρα με σώζει. Γιατί ο Κύριος είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και ο Χριστός μας είπε, εμή κρίσεις, δικό μου είναι το δικαίωμα της κρίσεως. Εμείς όμως τι κάνουμε στον 21ο αιώνα? Αυτό που λέμε εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Μάθαμε ότι έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τα της πολιτείας. Μάθαμε ότι στα πλαίσια του κομματικού λόγου, του πολιτικού παιχνιδιού, να κρίνουμε τον έναν, να απορρίπτουμε τον άλλον. Και αυτό ενδεχομένως να είναι θεμητό στα πλαίσια μιας συντεταγμένης πολιτείας και να αφορά το εδώ και τώρα. Όμως, άλλο το να λες ότι πρέπει να ψηφίσω ως πολίτης και γι' αυτό απορρίπτω τον τάδε και ψηφίζω τον τάδε, και άλλο το να λες πώς είναι αυτός έτσι, αμαρτωλός, τούτο, κίνο, τάλο, ή προδότης της Ορθοδοξίας, τούτο, κίνο, τάλο. Γεμίσαμε τέτοιους λόγους. Γεμίσαμε ανθρώπους που πάσχουν από μανία καταδίωξης, ψάχνουν να βρουν αιρετικούς μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να καταγγείλουν τους πάντες. Λαϊκούς, κληρικούς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες. Από τότε που έγινα επίσκοπος, χόρτασε η ψυχή μου να ακούω. Και τι δεν ακούω? Και ακόμα και όταν προσπαθώ να πω ότι βρε παιδιά δεν είναι έτσι. Όχι έτσι είναι. Είσαι μασόνος. Βρε δεν είμαι. Όχι είσαι. Ρε παιδιά, δεν έχω περάσει από αυτές τις πόρτες, δεν ξέρω. Όχι, εφόσον έγινες επίσκοπο. Ρε παιδιά, εγώ καημένος μέχρι Ολυμπιακός είμαι. Όλα τα άλλα τι να σας πω, δεν τα ξέρω. Παρά τα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει μια προκατάληψη. Υπάρχουν προκατασκευασμένα στερεότυπα τα οποία τα κολλάνε σε ανθρώπους και τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί? Για να εξουδετερώσουν το λόγο τους. Διότι φοβούνται το λόγο μας. Φοβούνται το λόγο της Εκκλησίας. Χάνουν οι ομαδάρχες. Φεύγουν τα πρόβατα από το μαντρί και πρέπει κάπως να τα μαζέψουν. Και πρέπει κάπως να ακυρώσουν το λόγο μας. Γι' αυτό και λένε ότι μην ακούτε, μην κάνετε, μην ράνετε. Σιωπάει η Εκκλησία. Είναι χωρίς φωνή. Γιατί είναι χωρίς φωνή, βρε παιδιά? Ο λόγος του Χριστού δεν ακούγεται. Τόσα κηρύγματα, κάθε μέρα σχεδόν. Να εσείς τα Δημήτρια τώρα, κάθε μέρα πόσους ακούτε? Μπορείτε εσείς να πείτε ότι η Εκκλησία σιωπά? Ότι σας έχει αφήσει χωρίς κήρυγμα? Τι να πουν τα χωριά στον Όλυμπο, στα άγραφα, εκεί που διακονούμε εμείς, που κάποια δεν έχουν ούτε και παπά? Κάντε το σταυρό σας. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχετε εδώ. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες στερούνται άλλοι. Ξέρετε πόσα θυσιαστήρια μένουν έρημα και βουβά και περιμένουν να χειροτονηθεί έστω και ένας ο λιγογράμματος. Έστω ένας. Αρκεί να είναι καθαρός στην καρδιά. Να υπουργήσει τα μυστήρια της Θείας Δόξης, να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ποιμανθεί ο λαός του Θεού. Αγριέψαμε γιατί έχουμε κενά.
αγριέψαμε

0: Η κοινωνία μας αγρίεψε, είτε γιατί δεν υπάρχουν κληρικοί σε επάρκεια, είτε γιατί μάθαμε να μην ακούμε τι λέει ο Χριστός. Γυρίσαμε την πλάτη μας στην Εκκλησία. Όσο οι κοινωνίες αποχριστιανοποιούνται, τόσο περισσότερο εξαγριώνονται. Και βλέπετε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, που τόλμησε εδώ και αιώνες να γυρίσει την πλάτη της στο Χριστό και να αποζητήσει τη σωτηρία σε ανθρώπινα σχήματα. Είτε αυτό λέγεται Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είτε Προτεσταντικές Εκκλησίες, είτε οι διάφορες φιλοσοφίες που επικράτησαν μετά ή και τα οικονομικά συστήματα. Βλέπετε βία, παγκόσμιοι πόλεμοι, αναταραχή στις κοινωνίες, ανειρήνευτες καταστάσεις. Και βλέπετε ανθρώπους του Θεού μέσα στην αντάρα να είναι ειρηνικοί και χαμογελαστοί, που έγραψε ο Απόστολος Παύλος στον Ύμνο της Χαράς, στον Μπουντρούμι της Ρώμης. Πού βρίσκουμε ειρηνικούς ανθρώπους? Μέσα στο καμίνι των διωγμών. Που βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται παραδομένοι στην προσευχή, άσχετα το τι γίνεται γύρω τους, στο χώρο των Αγίων. Και αυτό είναι το μέτρο που η Εκκλησία προσφέρει στον κόσμο και θέλει να δείξει στους ανθρώπους ποιο είναι το δέον, τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είπε και ο πατήρ Ματθαίος, ότι διακονούσα για 15 χρόνια στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό. Εκεί είχαμε δύο Αγίους. Τον Τίμιο Πρόδρομο, που από τον 10ο αιώνα υπάρχει το εκκλησάκι του εκεί και που κυριαρχεί στο χώρο, και τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Έναν Άγιο που εκοιμήθη μόλις το 1932. Δεν έχουν κλείσει ακόμα 100 χρόνια από το θάνατό του, για καταλάβετε το. Δεν έχουν κλείσει ακόμα 100 χρόνια από το θάνατο του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Πού άγιας ο Άγιος Νικόλαος? Στα όρη και στα άγρια βουνά? Όχι, μέσα στην Αθήνα. Σε πολυάνθρωπη ενορία. Διότι όταν ιδρύθηκε η ενορία, βέβαια ναι, υπήρχαν μόνο 8 οικογένειες. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή όμως ήρθαν χιλιάδες πρόσφυγες και ο Άγιος Νικόλαος είχε πολλούς να φροντίσει. Και ο Άγιος Νικόλαος έζησε στην Αθήνα της μαχητικής αθεΐας. Εμείς τώρα ζούμε στον αιώνα της αδιαφορίας. Ο άλλος δεν νοιάζεται. Σου λέει, μωρέ, δεν βαριέσαι, όσα έρθουν και όσα πάνε. Ούτε νοιάζεται να ενημερωθεί φιλοσοφικά, εγκυκλοπαιδικά, ούτε τίποτα. Μία παρατήρηση, και παρακαλώ κρατήστε την. Ήρθε η πανδημία να αποκαλύψει τα ελλείμματα της κοινωνίας μας και τα προβλήματα και της Εκκλησίας. Το πρώτο που αποκάλυψε ήτανε η έλλειψη παιδείας. Από το 1977 συνεχώς με τις αλλαγές στην παιδεία απομειώνονται τα φρονηματικά μαθήματα, η φιλοσοφία, η ιστορία, τα θρησκευτικά. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά τα γράμματα που μάθαιναν οι παλαιότεροι. Ναι, να δοθεί έμφαση στα μαθήματα τα τεχνολογικής κατευθύνσεως. Ναι, τα παιδιά μας να μάθουν περισσότερο φυσική, χημεία κτλ. Όμως δεν αρκεί να γεμίζει το μυαλό γράμματα. Πρέπει να γεμίσει και η καρδιά Χριστό και Ελλάδα. Και αυτό δεν το κατορθώνεις παρά μόνο με τα μαθήματα τα άλλα που κόβονται. Και προσπαθούν πολλοί, λέει, να συνδέσουν την παιδεία με την παραγωγή, ώστε όποιος βγαίνει να βρίσκει αμέσως δουλειά. Η πρόγονή μας όμως και η παράδοσή μας είναι ότι η παιδεία υπάρχει για να μπορεί ο άνθρωπος ασχέτως επαγγέλματος να υπάρχει ως σκεπτόμενο όν και να μην τον κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Όταν η παιδεία έχει στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση, τότε και ο άλλος γίνεται, συγγνώμη, λίγο πρόβατο στα χέρια του ισχυρού που τον κατευθύνει, διότι εγώ θέλω εργάτη να παράγει αυτό, δεν θέλω επιστήμονα να κάνει το άλλο. Δεν μαθαίνουμε γράμματα όπως οι παλαιότεροι, όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Διεκδικούμε να μάθουμε κάποια πράγματα ώστε να γίνουμε καλύτερη παραγωγή, με την ευρεία έννοια. Το σπουδαίο όμως είναι να υπάρχει παιδεία που να ανοίγει τα μάτια, δηλαδή να ανοίγει το μυαλό, να συνεχίσει να ισχύει αυτό που έλεγαν οι παλιοί άνθρωποι αγράμματος, ξύλο απελέκητο, που σημαίνει ότι ο εγγράμματος άνθρωπος είναι ξύλο πελεκημένο, δηλαδή χρήσιμο σε κάτι. Οι απομειώσεις στην παιδεία, οι εκπτώσεις στην εκπαίδευση φάνηκαν τώρα στον καιρό της πανδημίας, που κυριάρχησαν οι θεωρίες συνωμοσίας, που όλοι οι πολιτικοί χώροι υποφέρουν από αυτό, που και ο εκκλησιαστικός χώρος υποφέρει από αυτό, το παράλογο του εντυπωσιακού, που υποφέρουμε από το γεγονός ότι εμάς που μας βλέπετε μπορεί να μην μας εμπιστεύεστε, στο διαδίκτυο όμως που ο άλλος γράφει ανώνυμα και ανεύθυνα, αυτό το εγκολπώνεστε και το αποδέχεστε. Και όταν εμείς σας λέμε, παιδιά, δεν είναι έτσι. Α, όχι, διάβασα εκεί. Ποιος είναι αυτός που τον διάβασες? Πού τον ξέρεις? Τι σχέση έχει με σένα? Τι έχει κάνει για σένα? Βρήκαμε ένα εργαλείο σπουδαίο, υποτίθεται για να διευκολυνθεί η επιστήμη μας, και το στρέψαμε εναντίον της επιστήμης. Με όλα αυτά που φορτώσαμε στο διαδίκτυο, δίθενος πληροφορίες. Κάποτε ένας σοφός γέροντας στο Άγιον Όρος έλεγε: «Αχ, καημένη Σοφία, που χάθηκες χάριν της γνώσης. Και αχ, καημένη γνώση, που χάθηκες χάριν της πληροφορίας». Παλιά οι άνθρωποι θέλανε να είναι σοφοί, δηλαδή ολοκληρωμένοι, μεστομένοι, να μπορούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Να περνάει ο λόγος τους. Λέγαμε παλιά, έχεις γέρο? Όχι, να βρεις. Τι τον θες το γέρο? Για την ορμήνια, για τη συμβουλή, για τη δυνατότητα να σου πει πώς να κινηθείς τη ζωή σου. Την χάσαμε αυτήν τη σοφία. Ήρθαμε οι νεότερες γενναίες που επειδή μπορούσαμε και δουλεύαμε τα πλήκτρα της τηλεόρασης ή καταλαβαίναμε πώς δουλεύει το ηλεκτρικό ρεύμα, κοροϊδεύαμε όλους αυτούς που ζούσαν πριν από εμάς στα χωράφια, σκάβοντας, δουλεύοντας, έχοντας όμως συγκροτημένες και ολοκληρωμένες κοινωνίες, συγκροτημένες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Και κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα να χάσουμε τη γνώση για να πάμε στην πληροφορία. Οι νεότεροι μας ξέρουν τόσο πολύ καλά να χειρίζονται το τάμπλετ, τον υπολογιστή, το κινητό, που μπροστά τους είμαστε τεχνολογικά αγράμματοι. Βλέπω τα ανήψια μου, τα παιδιά του αδελφού μου, πώς μπορούν και χειρίζονται κάποια μηχανήματα και αισθάνομαι φοβερά πίσω. Τρέμω όμως όταν διαπιστώνω το τι μπορούν να κάνουν με αυτά τα μηχανήματα τόσο άγουρα παιδιά, τόσο πρόωρα που τα χειρίζονται, τόσο άκερα και πριν ακόμα διαμορφώσουν συνείδηση. Τι λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι? Πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργίακου σοφία φαίνεται. Όταν έρθει η ώρα η επιστήμη να χωριστεί από την αρετή, τότε γίνεται πανουργία και δεν είναι σοφία. Και εμείς σήμερα διαχειριζόμαστε την πληροφορία χωρίς να έχουμε αντερίσματα μέσα στις ψυχές των παιδιών μας και στις ψυχές της δικές μας, χωρίς να έχουμε ιδανικά αρχές, αξίες. Έπαψε η Εκκλησία να ενεργεί? Πάψαν να υπάρχουν τα μυστήρια? Έπαψε να υπάρχει το κήρυγμα? Όχι. Τι συμβαίνει όμως? Παρεκκλίναμε όπισθεν Θεών αλλοτρίων. Δηλαδή, μας θέλει το εντυπωσιακό. Μας εχμαλωτίζει η εικόνα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε το ουσιαστικό. Κυνηγάμε αυτό που μας αρέσει. Μας αρέσει στα μάτια, μας αρέσει στις αισθήσεις, δεν ξέρω όμως αν αρέσει στον ηγεμόνα νου. Δεν ξέρω όμως αν χορταίνει την καρδιά, την ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς ήταν ιερέας, απλούς λέει. Δεν κοίταζε τα πολλά πολλά εξωτερικά. Κάποτε στην ενορία, σε μια οικογένεια, συζητούσε η μάνα με την κόρη και έλεγε η μάνα να καλέσουμε έναν παπά να μας κάνει αγιασμό. Και η κόρη της απαντά, ναι να καλέσουμε, αλλά όχι τον παπά Νικόλα. Δεν τον βλέπεις πως είναι? Κοντός, καμπούρης. Τι άμφια είναι αυτά που φοράει? Να φωνάξουμε τον πατέρα τάδε που είναι ψηλός, ωραίος, έχει ωραία άμφια. Ε? Το βράδυ λοιπόν κοιμάται η κοπέλα αυτή και βλέπει τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά να λειτουργεί μέσα σε νέφος θείας δόξης. Με στολή ντυμένη, λαμπρά. Με στολή τέτοια που δεν είχε ξαναδεί στη γη, φοβερή. Μετάνιωσε. Και είπε την άλλη μέρα να πάει να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Ιωάννη, τον περίμενε, και όταν ήρθε ο Άγιος Νικόλαος, του λέει: «Παππούλη, να σου ζητήσω συγγνώμη». «Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν πειράζει. Τουλάχιστον σου άρεσα έτσι όπως με είδες». Δεν πρόλαβε να του πει τίποτα και γυρίζει και της λέει: «Σου άρεσα έτσι όπως με είδες». Ποιο είναι το ουσιαστικό? Αυτό που φαίνεται ή αυτό που πραγματικά είναι? Η Εκκλησία μας πολλές φορές φαίνεται τσαλακωμένη. Η Εκκλησία μας πολλές φορές φαίνεται προβληματική. Μέχρι να φτάσετε να έχετε αυτόν τον ωραίο ναό, από τι φάσεις και τι στάδια περάσατε? Από παράγκες, από υπόγεια, να κρυώνετε το χειμώνα, να ζεσταίνεστε το καλοκαίρι. Δεν τον φτιάξα αυτό το ναό από μια μέρα στην άλλη. Κάποιοι εδώ έχησαν αίμα, έχησαν υδρότα και εσείς τους στηρίξατε. Θέλω να πω ότι και εσείς ταλαιπωρηθήκατε για να φτάσετε να έχετε αυτόν τον ναό. Για φανταστείτε όταν ήσασταν στα γιαπιά, όταν ήταν ο ναός γιαπή και ερχόταν ο άλλος και έβλεπε τι κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Κι όμως αυτό σας έδεσε. Αυτό σας ανέδειξε. Και χαίρεστε τον ναό γιατί περάσατε από όλες αυτές τις φάσεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν το εξωτερικό και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το ουσιαστικό και προχωράει. Στέκονται στο αν είμαστε εκκλησία πλούσια ή φτωχιά, στο αν έχουμε ωραίες χοροδίες ή όχι, στο αν έχουμε ωραίους ιεροκήρυκες θελκτικούς ή έχουμε ξύλινο λόγο. Έπρεπε να μεγαλώσω για να καταλάβω ότι από όλους όσους είχα κατηχητές, ομαδάρχες και τα λοιπά, αυτός που είχε το λιγότερο τάλαντο ομιλητικής, αυτός ήταν που μου μετέδιδε το Χριστό περισσότερο και απευθείας, διότι δεν μπορούσε να βάλει τα δικά του, τα ανθρώπινα, τους εξυπνακισμούς, τα ωραία λόγια, τα παχιά, όπως κάνω εγώ τώρα για να σας πείσω. Μου δίνε Χριστό ατόφιο, παιδί μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, πάρ' το! Χωρίς εξυπνακισμούς, χωρίς ωρεολογίες, χωρίς καλολογίες, χωρίς λεκτικά σχήματα ρητορικά, μου δίνε Χριστό ατόφιο. Θα σας πω ότι, ναι, όταν ήμουν μικρότερος για να θελκθώ, τα ήθελα όλα αυτά. Όμως τελικά, από όλους αυτούς που μου μιλούσαν για τον Χριστό, αυτός που μου μιλούσε βάζοντας τον εαυτό του στην άκρη, αφήνοντας να προβληθεί ο Χριστός και όχι αυτός, αυτός ήταν που ήταν και ο πιο ορθόδοξος, και ο πιο γνήσιος και ο πιο σπουδαίος. Οι άνθρωποι την πατάμε. Θέλουμε πολλές φορές να προσκοληθούμε στους ανθρώπους επειδή τους συμπαθούμε, επειδή μας αρέσει η παρέα τους κτλ. Και δεν κατανοούμε ότι εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν υπάρχουμε για να κάνουμε παρέες. Υπάρχουμε για να βλέπετε εδώ. Αυτόν. Εδώ υπάρχει ο Χριστός. Έχετε δει πώς λειτουργούμε εμείς οι ιερείς? Θα μου πείτε, έχουμε δει. Ναι, εντάξει, δεν σας έχει προβληματίσει γιατί λειτουργούμε όπως λειτουργούμε? Γιατί όταν λειτουργώ εγώ σας έχω γυρισμένη την πλάτη? Δεν θα ήταν πιο ωραίο να γύριζα να όπως τώρα που σας κηρύττω και να λειτουργώ και να σας βλέπω? Το έκανε η δεύτερη Βατικάνια Σύνοδος στο Βατικανό. Τον γύρισε τον Καθολικό Παπά προς τον κόσμο. Και φύγαν όλοι. Και άδειασαν οι εκκλησίες. Κόψαν ακόμα ένα στοιχείο που του συνέδεε με την αρχαία Εκκλησία, πέραν από τα δογματικά και στο τυπικό τους, και χάθηκαν ακόμα περισσότερο. Γιατί? Όταν εγώ λειτουργώ με την πλάτη προς εσάς, χωρίς να σας βλέπω, η Εκκλησία μου λέει, άκου να σου πω, θα έχεις τον νου σου στον Χριστό όπως όλοι. Ναι, μπορεί να είσαι κληρικός, αλλά είσαι και άνθρωπος. Δεν διαφέρεις από αυτούς που έχεις από κάτω. Όλη η Εκκλησία πρέπει να είναι προσιλωμένη στο πρόσωπο του Χριστού, όχι στο πρόσωπο του το δικό σου. Δεν είσαι εσύ το κέντρο της υπάρξεως της Εκκλησίας. Έχουν περάσει 2000 χρόνια, είμαστε στον 21ο αιώνα της Ορθοδοξίας και ακόμα επιμένουμε να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κεφαλήν έχει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και μας κοροϊδεύουν κάποιοι και μας λένε, αν συμβεί κάτι, ας πούμε, στο Βατικανό, θα πάρουμε τον Πάπα. Αυτός είναι αρχηγός εκεί. Στις διάφορες πρωτεσταντικές εκκλησίες θα πάρουμε τον υπεύθυνο του δόγματος. Ή μάλιστα θα πάρουμε και τον αρχηγό του κράτους, γιατί ξέρουμε ότι στην Αγγλικανική Εκκλησία επικεφαλής είναι η Βασίλισσα της Αγγλίας. Ή ξέρω εγώ, στη Σουηδική Εκκλησία επικεφαλής είναι ο Βασιλιάς της Σουηδίας. Στη Δανία συμβαίνει το ίδιο, στο Βέλγιο το ίδιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο? Το Χριστό? Μας κοροϊδεύουν κιόλας. Και η απάντηση είναι απλή. Εμείς που μας βλέπετε τσαλακωμένους πολλές φορές, ταπεινωμένους στην τουρκοκρατία, εξαθλειωμένους μετά την Ελληνική Επανάσταση να τα έχουμε δώσει όλα και να γυρίζουμε ρακένδυτοι, εμείς που δεν έχουμε τέτοιο διοικητικό σύστημα τέλειο όπως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή οι Προτεσταντικές, εμείς που δεν έχουμε επενδύσεις και ακίνητα, δεν έχουμε τράπεζα του Αγίου Πνεύματος όπως έχουν άλλοι, εμείς έχουμε κάτι πολύ ανώτερο, έχουμε την αλήθεια. Γιατί? Γιατί ξέρω να κάνω στην άκρη και να σας δείχνω Χριστό. Και όχι τον εαυτό μου. Ξέρω να μιλάω εξ ονόματος του Χριστού και επίσης ξέρω να έχω την ευθύνη ότι αλίμονό μου αν δεν πω του Χριστού και πω δικά μου. Όταν λοιπόν ο προφήτης Ηλίας μάζεψε τα ξύλα και τα έκανε και μουσκεμά, ήξερε ότι η ελπίδα, η αγάπη, το έλεος του Θεού είναι τέτοια που πριν προλάβει να σηκώσει τα μάτια στον ουρανό θα έρθει ο Θεός να τα κάνει όλα όπως πρέπει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φοβούνται την αμαρτία και λένε «Κάνες αμαρτία και φεύγει ο Χριστός». Όντως η αμαρτία μου διώχνει το Χριστό μου από μέσα. Όμως στην Εκκλησία μαθαίνουμε και κάτι άλλο, ότι αν μαζέψουμε όλη την ανθρώπινη αμαρτία όλων των αιώνων, όλων των εποχών, τα πάντα, όλα τα κακά, ακόμα και τα μεγαλύτερα, μοιάζουν με μία σπίθα μπροστά στον ωκεανό της Θείας Αγάπης, του Θείου Ελέους, της Θείας Δόξης. Μη μου πείτε ότι δεν μπορεί ο ωκεανός να σβήσει μία σπίθα. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ ερχόμαστε και λέμε, πρόσεχε στην αμαρτία, όχι για να φοβηθείς και να ζεις μέσα σε στον τρόμο μην τυχόν και κάνεις κάτι, αλλά γιατί η αμαρτία πολλές φορές διώχνει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Πρόσεχε την αμαρτία και προσευχήσου να ελκύσεις τη χάρη και το έλεος του Θεού, και εκείνος θα σε φωτίσει και θα σου διδάξει την πάσαν αλήθεια. Πώς? Με την υψοποιώ ταπείνωση. Εμείς εδώ στην Εκκλησία μαθαίνουμε να κατεβαίνουμε για να ανεβαίνουμε. Μαθαίνουμε να γονατίζουμε για να σηκωνόμαστε. Γονατίζει το σώμα, ανίσταται η ψυχή. Εμείς εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαθαίνουμε να λέμε «Πληνούχος εγώ θέλω, Πάτερ, αλλός σύ», ότι είπε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαθαίνουμε να χειριζόμαστε τις καιρικές περιστάσεις, τις ιστορικές συγκυρίες, τους χρόνους και τους καιρούς, όπως μας τους στέλνει ο Άγιος Θεός, με πρώτη στο γνώμονα τον άνθρωπο, τη ζωή και την αιώνια και την παρούσα. Γιατί η παρούσα ζωή είναι πρόκριμα της αιωνίου. Και αν δεν σεβαστείς την παρούσα ζωή, δεν έχει κανένα λόγο ο Θεός να σου δώσει την αιώνια. Αν δεν σεβαστείς αυτό το μικρό που σου δίνει τώρα, γιατί να σεβαστείς το πολύ, το άπειρο της αιωνιότητας? Έρχεται η Ορθόδοξη λοιπόν Εκκλησία και μιλάει στον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει Θεό. Όχι ανθρώπους. Όχι τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία το πρώτο που λέμε, το πω Χριστός. Όταν είναι να αναγνωρίσουμε κάποιον ως Άγιο και κοιτάμε το κήρυγμά του, κοιτάμε να δούμε αν ήταν, λέει, χριστοκεντρικό, δηλαδή, όχι αν έκανε διαρκείς αναφορές στο Χριστό, αλλά αν μιλούσε όπως ο Χριστός, αν μετέδιδε την αλήθεια του Χριστού, αν εξέπεμπε σεβασμό, αγιότητα, αν έκανε αυτό στην άκρη για να φανεί ο Χριστός. Οι άνθρωποι του Χριστού δεν χαρακτηρίζονται από το πόσους μάζεψαν γύρω τους. Και εγώ όταν λειτουργώ, λειτουργώ με την πλάτη για να μην επηρεάζομαι από τον αριθμό τον δικό σας. Γιατί αν λειτουργούσα κατ' ενώπιον κοιτώντας εσάς, μπορεί να άρχιζα και να περιεργαζόμουν τον καθέναν από εσάς. Τι φοράει αυτός, τι φοράει εκείνη. Α, γιατί μιλήσανε, μήπως δεν είπα τώρα κάτι καλό και γι' αυτό μιλάνε αυτοί εκεί πίσω. Μπαίνουν οι ανθρώπινοι λογισμοί και δυσκολεύομαι κι εγώ να προσευχηθώ και καταπάβει η προσευχή, και αντί να είμαστε χώρος λατρείας, γινόμαστε χώρος συναθρήσεως. Δεν είμαστε χώρος συναθρήσεως, είμαστε χώρος λατρείας. Γιατί δεν με νοιάζει πόσους έχω πίσω μου όταν λειτουργώ. Αρκεί να έχω το Χριστό μου μπροστά μου. Γι' αυτό και βλέπετε πίσω από το θυσιαστήριο βάζουμε τον εσταυρωμένο, ώστε ο ιερεύς αυτόν να κοιτάει. Για να ξέρει ότι σε αυτόν έχει την αναφορά του. Σε αυτόν θα δώσει λόγο. Αυτός θα τον κρίνει. Αυτού το παράδειγμα πρέπει να μιμηθεί και αυτόν πρέπει να μοιράσει στον κόσμο. Αδερφοί μου, είμαστε σε εποχές, λέμε, δύσκολες, σε εποχές παράξενες, σε εποχές που δεν ξέρουμε κατά πόσον ο βηματισμός μας είναι ορθός ή όχι. Εμείς στην Εκκλησία έχουμε άλλη σιγουριά. Έχουμε την υπακοή στην Εκκλησία και γι' αυτό πορευόμαστε με σιγουριά. Τι πάει να πει υπακοή στην Εκκλησία? Όχι υπακοή στον Α, στο Β, στο χαρισματικό, στον. Υπακοή στην Εκκλησία. Τι πάει να πει υπακοή στην Εκκλησία? Υπακοή στο φρόνημα των πατέρων. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό των πατέρων? Οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας χαρακτηρίζονται από το γεγονός όχι ότι ήταν απλώς φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιο, αλλά ότι οι περισσότεροι ήταν επίσκοποι. Και ως επίσκοποι, ήταν όλοι επίσκοποι με εξαίρεση τον Άγιο Ιερώνυμο. Ο Άγιος Ιερώνυμος ήταν πρεσβύτερος. Όλοι οι άλλοι ήταν επίσκοποι. Είχαν λοιπόν την πληρότητα της ιεροσύνης, την πληρότητα της αποστολικής διαδοχής και στα πλαίσια αυτά είχαν την ευθύνη της Εκκλησίας στην πληρότητά της και ανέπτυσαν την Ορθόδοξη πίστη έχοντας το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Λέμε ότι ο Ορθόδοξος λαός είναι ο θεματοφύλακας της Ορθόδοξης πίστης. Ναι, ο λαός υπερασπίζεται την πίστη, αλλά δεν κρίνει την πίστη. Δηλαδή, το τι είναι Ορθόδοξο δεν θα μου το πείτε εσείς σε εμένα. Θα το πει η Εκκλησία ποια είναι η Ορθοδοξία. Και αυτήν την Ορθοδοξία καλείστε να την υπερασπιστείτε. Άρα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στην εποχή μας, ότι κάποιοι επικαλούνται διορατικούς ή χαρισματικούς γέροντες για να πλήξουν την Εκκλησία. Ή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτοί έχουν την αλήθεια της πίστεως και ότι εμείς είμαστε λάθος, είναι εξ αρχής μάταιο. Ναι, ο λαός είναι ο θυματοφύλακας, αλλά όχι ο κριτής της πίστεως. Η Εκκλησία εν συνόδο κρίνει, αποφασίζει και πορεύεται, και όταν μια σύνοδο αστοχεί, η Εκκλησία ξέρει να την ακυρώνει, να την παραλάσει, να την βγάζει από τη μέση. Πώς η Εκκλησία ως σώμα επισκόπων? Όταν συνέρχεται η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, γίνονται πολύ πιο σπουδαία πράγματα από αυτά που φροντίζουν να περιγράψουν οι δημοσιογράφοι. Και είναι δυστυχώς μεγάλη ταλαιπωρία για τον Ορθόδοξο λαό το ότι δεν διαβάζει τα ανακοινοθέντα της Συνόδου, αλλά διάφορα ρεπορτάζ, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να πούν τα δικά τους, ανάλογα με το που θέλουν, ποιους θέλουν να αναδείξουν και τι θέλουν να πούν. Και δεν πάνε να ακούσουν τι το Πνεύμα το Άγιο λέγεται σε εκκλησίες, τι είπε η Εκκλησία. Πάνε να πληροφορηθούν για την Εκκλησία από όλους τους άσχετους που είναι εκτός της αιθούσης της Συνόδου και δεν ακούν την Εκκλησία που μιλάει με τα ανακοινοθέντα της, με τα έντυπά της, με τις προσκλήσεις προς το λαό. Και αυτό είναι το δράμα, ότι πολλοί έχουν ξεχάσει ποιους πρέπει να ακούνε, που πρέπει να απευθύνονται και ποια είναι η αναφορά τους. Ορθόδοξος δεν είναι όποιος ακολουθεί κάποιον γέροντα, κάποιο μοναστήρι, κάποιον φωτισμένο, κάποιον. Ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να σταθεί πνευματικά στα πόδια του για να αντικρίσει τον Θεό, να έχει ουσιαστική σχέση με τον Χριστό, να ζει εν υπακοή προς την Εκκλησία του, γευόμενος στα μυστήριά της και ακούοντας και υπακούοντας το κήρυγμά της. Στον 21ο αιώνα, που είπαμε ότι είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, έτσι είπε ο Στίβεν Ράνσιμαν, βλέπουμε τον Ορθόδοξο λαό να ψάχνεται, γιατί πάσχει, αναδεικνύεται το έλλειμμα κατηχήσεως, όχι μόνο το έλλειμμα παιδείας, αλλά και το έλλειμμα κατηχήσεως. Και οι άνθρωποι πολλές φορές μιλούν και ενεργούν χωρίς να γνωρίζουν τους όρους και τις συνήθειες της Εκκλησίας, το περιβάλλον και την προοπτική της. Και ιδίως όσοι ασχολούνται δημοσιογραφικά με την Εκκλησία, λίγο απέχουν από την αντιμετωπίζουν όπως τον οποιονδήποτε σύλλογο, τον οποιοδήποτε πολιτικό ενδεχομένως χώρο ή ακόμα και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πώς μαζεύονται όλοι και υποστηρίζουν κάτι, έτσι περίπου μας έχουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σπουδαίο πράγμα είναι η Εκκλησία, τι προοπτική ζωής δίνει, πόσο στηρίζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό φταίμε εμείς όλοι, που πολλές φορές με τα ανθρώπινά μας καμώματα εμποδίζουμε τους άλλους να δουν τι είναι η Εκκλησία. Όταν ο Χριστός μας γνώρισε τον Φίλιππο, ο Φίλιππος τόσο ενθουσιάστηκε, ώστε πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε: «Βρήκαμε το Μεσσία». Τι του λέει ο Ναθαναήλ? «Εκ Ναζαρέτ δυνατέ, τι αγαθόν είναι». Είναι από τη Ναζαρέτ αυτός που μου λες. Η Ναζαρέτ δεν βγάζει καλούς ανθρώπους. Η Ναζαρέτ ήταν, συγγνώμη, ότι είναι σε εμάς σήμερα ο πύργος της Ηλίας. Από εκεί κατάγομαι κι εγώ. Δεν λέω κάτι κακό για κανέναν, έτσι. Είναι δυνατόν η Ναζαρέτ να βγάζει καλούς ανθρώπους? Λέει ο Ναθαναήλ στο Φίλιππο. Και τι του απαντά ο Φίλιππος? «Έρχου και είδε, έλα να δεις. Έλα να δεις. Δεν προσπαθώ να σε πείσω. Δεν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω λογική, επιχειρήματα. Έλα να δεις, έλα να γευθείς, έλα να ζήσεις». Ζούμε, γευόμαστε την Εκκλησία μας? Ή προσπαθούμε μέσα από διάβασμα, μέσα από ξέρω κι εγώ τι, να πούμε ότι τη γνωρίζουμε και μάλιστα εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι και τη γνωρίζουμε τόσο καλά ώστε δεν ακούμε κανέναν άλλον πια και είμαστε αυτάρκοι σε αυτό που κατέχουμε και επομένως με βάση τα δικά μας κριτήρια προχωράμε? Το «έρχου και είδε, έλα να δεις» τη ζωή της Εκκλησίας, το ήθος της, το μήνυμά της, τη διδασκαλία της, τους ανθρώπους της. Αν έρθει κάποιος απ' έξω σήμερα εδώ, θα χαρεί με εμάς ή θα πει «Παναγία μου, τι είναι αυτή εδώ»? Κάποτε κάποιος χαρούμενος πήγε στον Άγιο Παΐσιο και του λέει: «Γέροντα, οι άνθρωποι γυρίζουν προς την Εκκλησία», μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων. Και γυρίζει και λέει τότε ο Άγιος Παΐσιος μια κουβέντα χαρακτηριστική: «Πάνε στην Εκκλησία, τι βρίσκουν? Τι βρίσκουν?» Εκεί είναι η ευθύνη δική μας των ποιμένων, αλλά και η δική σας των θεωρουμένων ως αποετών πιστοί. Να αφήσετε τον άλλον να μπει μέσα και να αισθανθεί άνετα, όπως όταν καλοδεχόμαστε κάποιον στο σπίτι μας. χωρίς να τον αρχίσουμε από πάνω μέχρι κάτω τις παρατηρήσεις, πώς ντύθηκες έτσι, τι μαλλιά είναι αυτά, τι ρούχα είναι αυτά, πώς μιλάς έτσι. Όταν μπάζετε κάποιον στο σπίτι σας, τέτοια του κάνετε? Τον κάνετε να αισθανθεί άνετα. Είμαστε φιλόξενοι. Πολλές φορές στην εκκλησία ούτε αυτό. Γιατί? Γιατί μας πιάνει ο κακός μας χαρακτήρας και τα ανθρώπινα και μας ταλαιπωρούν και μας παιδεύουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει πάντα να δικαιώνει αυτό το έρχο και είδε του Χριστού. Να έρχεται ο άλλος και να βρίσκει ζωή, μήνυμα ζωής, προοπτική ζωής. Γι' αυτό είναι η ευθύνη όλων μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Την πίστη του Χριστού, όχι την πίστη των ανθρώπων. Την πλατιά αγάπη και το ευρύ μυαλό του Χριστού και όχι τα στενά μυαλά και τις στενές καρδιές των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας, όχι οι άνθρωποι. Και επειδή ο Χριστός θα μας κρίνει, η εξεταστέα μας ύλη είναι η μορφή του Χριστού και το πώς ο Χριστός αναστρέφεται στον κόσμο και τι περιμένει από εμάς. Γι' αυτό όλα γίνονται εν Χριστώ, δια Χριστών, υπερ Χριστού και κατά Χριστών. Αυτό εύχομαι να επιτύχουμε όλοι, έτσι εύχομαι να είναι η ζωή μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί σας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή πάντα Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας και σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, σε αυτές τις περίσσευτες προσωπικότητες που διέλαψαν στο φάσμα των γραμμάτων και μας κληροδότησαν το ιστηλεδατημένο τους πνευματικό έργο για μας και τις νεότερες γενιές τους επικοινωνουμένους. Παράλληλα, από καιρού εις καιρούν, κάνουμε αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, στους οσίους μας και τους αγιομαρτύρους που με τη θυσία τους, με τη βιωτή τους, με το λόγο και τη διδασκαλία τους διεκόνισαν στα πέρατα της Οικουμένης το λόγο του Θεού, ενώ πολλές φορές κάνουμε και αφιερώματα στα μείζωνα ιστορικά μας ερώτημα στις κορυφαίες εκείνες στιγμές της ελληνικής ιστορίας που ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών με ένα στόμα, μια ψυχή, σφυρλατώντας την ηθική του ενότητα, απέκρουσε τη διαρκή εξωτερική επιβολή και διατράνωσε διαχρονικά την πίστη του και την αυστηρή προσήλωσή του στις ιερές ιδέες της Ορθοδοξίας, της Πατρίδας και της Δημοκρατίας. Το τονίζουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε την προσήλωση στη δημοκρατία και στο δημοκρατικό ιδεώδες, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μια βαθιά δημοκρατική παράδοση και είναι ένας λαός που εξάγει και παράγει πολιτισμό, και είναι αδιανόητο ότι μέσα στον πολιτισμό και στις ιδέες τις οποίες εξάγει στην Οικουμένη, αποτελώντας την κηδίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, ότι δεν έχει ως κεντρικό πυλώνα την δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας αφιερώνεται, δοθήσεις και τις περιόδους τις οποίες ανοίγουμε, στο μήνα Σεπτέμβριο, στη σχετική λαογραφία γύρω από το Σεπτέμβριο, αλλά και σε μια κορυφαία γιορτή του Σεπτεμβρίου που δεν είναι άλλη από αυτή του Σταυρού του Φύλακος της Οικουμένης, που αν το θέλετε είναι το κορυφαίο σύμβολο και ηθικός σηματερός στη ζωή μας. Θα τα πούμε όλα λίγο παρακάτω. Όμως, με την ευκαιρία και την υπόμνηση, αφού ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γρηγόρη Σέρελη, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηχολήπτης και επιμελείται αισθητικά την εκπομπή μας, την ομορφαίνει, την καλοπίζει με τις ωραίες παρεμβάσεις του, με τα ωραία ηχητικά χαλιά του. Τον ευχαριστήσουμε λοιπόν και σήμερα για τη συμβολή του, τη συνεισφορά του. Να σας προτρέψουμε να μην ξεχνάτε να προσπελάβνετε την πεμπτουσία.gr, το διαδικτυακό μας χώρο, τον ιστοχώρο μας, στον οποίο θα βρείτε πλούσια πολιτισμικά και αποθησαυρισμένα κύματα για τη λαϊκή μας παράδοση, την Ορθόδοξη παράδοση, για το Βυζαντινό πολιτισμό, τη Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Θα βρείτε αποθησαυρισμένα κείμενα των μεγάλων, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, πολύ σπουδαία κείμενα που πραγματικά πρέπει να τα ψάξουμε, να τα μελετήσουμε και να τα κάνουμε χτύμα μας, γιατί τα ηθικά μηνύματα τα οποία εμπεριέχουν είναι γιγάντια, όπως επίσης είναι απίστευτη η διαχρονικότητά τους. Οι Άγιοι, αν το θέλετε, οι Μεγάλοι Πατέρες, και ειδικά αν αναφερθούμε στους κορυφαίους, στους τρεις ιερείς, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, πέραν, να ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, από κορυφαίες και διαλάμψες προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, ήταν και κορυφαίοι στην παγκόσμια γραμματολογία. Το συγγραφικό τους έργο, τα νοήματα, οι ιδέες οι οποίες μας κατέλειπαν, είναι διαχρονικής αξίας, ο πλούτος τους είναι ατελείωτος και δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να τα μελετάμε. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψετε να υπομνήσω και ένα μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής παιδείας, που με την κατάργηση των αρχείων και με έναν τρόπο, θα έλεγα κάπως, αν το θέλετε, ανισόρροπο, γιατί θα μπορούσε να βρεθεί μια τομή και να διδάσκονται τα αρχεία για όσους θα το ήθελαν και για όσους βεβαίως ακολουθούν τις θετικές σπουδές να μην επιβαρύνονταν. Αλλά έγινε κάπως με βίαιο τρόπο και, εν πάση περιπτώσει, και για όσους θέλουν, πέραν και ανεξαρτήτως της ρότας των σπουδών που ακολουθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα να μάθουν τα αρχαία και να μελετήσουν τα σπουδαία αυτά κείμενα. Λέγαμε λοιπόν ότι, αγαπητοί ακροατές, αν μελετήσει κανείς τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου για τον τόκο, για την τοκογλυφία, είναι τέτοιας εκπληκτικής ηθικής έντασης, τέτοιας πυκνότητας και τέτοιας, αν το θέλετε, διαχρονικότητας, που θα ρίσει ότι γραφτήκανε την περίοδο του μνημονίου, όταν η Ελλάδα εισήρετο στα φοβερά μνημόνια και υφίστατο τη βάσανα των δανειστών και όλες αυτές τις εξευτελιστικές συμπεριφορές, τις οποίες υπέστημαν όλοι και για τις οποίες δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ποτέ υπερήφανοι. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά, γιατί αυτό το πλούτο τον Ορθόδοξο που έχουμε δεν τον έχουμε αξιοποιήσει παραγωγικά και πολύ περισσότερο στα νέα τα παιδιά που θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα Ορθόδοξα γράμματα, να δουν την αισθητική τους αξία, την πολιτισμική τους αξία και μετά βεβαίως αυτή καθ' αυτή τον Ορθόδοξο χαρακτήρα που έχουν. Αλλά εδώ, ένα κλικ παραπέρα, δεν μιλάμε για τον αυτονόητο Ορθόδοξο χαρακτήρα τους, γιατί Άγιοι Πατέρας ήσαν. Μιλάμε για τον πλούτο και το θησαυρό και την αισθητική πληρότητα που έχουν, ακεραιότητα, σαν κείμενα συγγραφικά. Δηλαδή το Μέγα Βασίλειο μπορεί να τον δει κανείς σε έναν στους κορυφαίους της παγκόσμιας γραμματολογίας στα γράμματα, όπως βλέπει τον Ντοστογεύσκη, όπως βλέπει ας πούμε τον Μάρκ Τουέιν, όπως βλέπει πολλές άλλες μεγάλες προσωπικότητες, να μην αναφερθώ τώρα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, με κάθε ευκαιρία να μπαίνετε μέσα στο πνευματουσία.gr και να αποθησαυρίζετε, να κάνετε εκτεκτήμα σας όλο αυτό το πλούτο. Τώρα, επίσης, να μην ξεχνάτε και στο διαδικτυακό μας ραδιόφωνο, όπως μας ακούτε τώρα, στο Πνευματουσία FM, παραλλήλως και στην διαδικτυακή μας τηλεόραση, στην Πνευματουσία TV, θα βρείτε πολύ ωραίες εκπομπές, ενδιαφέρουσες από την κοινωνική ζωή, για τον πολιτισμό, για την κοινωνική καθημερινότητα, για τη μουσική, για το θέατρο, τα εικαστικά, ακόμα και τα πιο τρέχοντα καθημερινά θέματα, τη μαγειρική, ας πούμε, που ενδιαφέρει και πάρα πολλές γυναίκες κυρίως. Άρα λοιπόν, με κάθε ευκαιρία να ξεναγείστε σούσι στο χώρο μας και να απολαμβάνετε αισθητικά τους θησαυρούς τους οποίους σας προσφέρουν, και το τονίζουμε εμφαντικά, αγαπητοί ακροατές, σε μια περίοδο που τα πολιτισμικά υποπροϊόντα κατακλείζουν τη ζωή μας, την υποβαθμίζουν, την ευτελίζουν και πάνω απ' όλα αποπροσανατολίζουν την νεολαία. Να θυμίσουμε εδώ τα λόγια του μεγάλου μας θεατρικού συγγραφέα και ακαδημαϊκού, του κορυφαίου αυτών των ελληνικών γραμμάτων, του Ιάκωβου Καμπανέλη, που έλεγε, εξού και συγγραφέας του Αριστουργήματος της Αυγής των Θαυμάτων, το οποίο, αγαπητοί ακροατές, σας υπομνήσω ότι την έμπνευση για να το γράψει την είχε πάρει από πού? Από το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου στην Πλάκα, εκεί στην αυλή του Αγίου Ελισσαίου, ο μεγάλος Ιάκωβος Καμπανέλης, ο γιγάντιος αυτός συγγραφέας θεατρικός, που είχε φτιάξει το αριστούργημα το Μικρό Μαρτσίρκο και άλλα, εκεί έγραψε λοιπόν την Αυλή των Θαυμάτων. Έλεγε λοιπόν ο Καμπανέλης ότι αν ένα παιδάκι το μάθεις να πίνει νερό από το καθαρό πηγάδι, σε όλη τη ζωή θα έχει ως επιλογή να πίνει καθαρό νερό. Αν το μάθεις να πίνει από το ακάθαρτο πηγάδι, σε όλη τη ζωή θα πίνει από το ακάθαρτο. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτή την παρέκβαση και την ειδική υπόμνηση που σας κάναμε για τις πολιτισμικές μας ψηφιακές δομές, το ραδιόφωνο της Πνευματουσίας και την ψηφιακή τηλεόρασή μας, και περνάμε σήμερα στο αφιέρωμά μας το Σεπτέμβριο, ένα μήνα ο οποίος είναι συμφασμένος με πάρα πολλά ήθη έθιμα, με τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, με λαϊκές δοξασίες, με πολλές τοπικές εορτές και με πολλά άλλα και πλούσια ενδιαφέροντα πολιτισμικά και λαϊκά στοιχεία. Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του χρόνου, καθώς το ξέρουμε, ωστόσο την εποχή που το ρωμαϊκό έτος ξεκινούσε το Μάρτιο, ο Σεπτέμβριος αποτελούσε τον 7ο μήνα στη σειρά των μηνών, όπως δίνει και το όνομά του, γιατί συναρτώμενος με το όνομά του, Σεπτέμ στα λατίνικα, σημαίνει 7 και επομένως ήταν ο 7ος μήνας. Όταν ο πρώτος μήνας καθιερώθηκε από τον Ουμά Πομπίλιο να είναι ο Ιανουάριος, τότε ο Σεπτέμβριος έγινε ο ένατος μήνας. Η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο και ήταν για τους Ρωμαίους ένα είδος πρωτοχρονιάς. Το ίδιο και για τους Βυζαντινούς, την αρχή του Ορθόδοξου του Χριστιανικού έτους, που την ονόμαζαν Ινδίκτιώνα, που σημαίνει κατανομή φόρων, επινέμιση. Για το μήνα Σεπτέμβριο έχουν συγκεντρωθεί, γιατί είχε αυτό το χαρακτήρα τότε της πρωτομηνιάς, της εκκίνησης του έτους, γιατί το Σεπτέμβριο όλοι οι πολίτες είχαν, αν το θέλετε, κάνει αποκομιδή των αγροτικών τους προϊόντων, των σοδιών τους, είχαν να μαζέψει τα εισοδήματά τους, και επομένως το κράτος σε αυτή την εκκίνηση, σε αυτό το ρώσιμο, στην έναρξη της νέας χρονιάς, όριζε στον κάθε πολίτη, στον κάθε νοικοκύρη, τι φόρο θα έπρεπε να πληρώσει με βάση την παραγωγή του. Ήταν σαν να λέμε ένα είδος η εκκίνηση του οικονομικού έτους. Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε και στους Βυζαντινούς, που το 313 μετά Χριστό καθιέρωσαν την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως προαναφέραμε. Για τον αγροτικό πληθυσμό, η 1η Σεπτεμβρίου, αν το θέλετε, αποτελεί την εκκίνηση του αγροτικού έτους, αφού τότε ξεκινούν οι περισσότερες από τις αγροτικές εργασίες, οι πιο βασικές, όπως το όργωμα και η σπορά, που είναι και η αρχή μιας μακριάς σειράς αλυσίδας εργασιών στην Ήπαιθρο, στην αγροτική γη. Στην ουσία λοιπόν ο λαός μας γιορτάζει τρεις πρωτοχρονιές, πράγμα που φαίνεται μέσα από τις δοξασίες και τα κοινωνικά καθιερωμένα στο διάβα του χρόνου έθιμά του. Η αριθμητική σειρά του μήνα δεν παίζει, όπως δίνουν τα πράγματα, κανένα σπουδαίο ρόλο στην ψυχολογία του λαού μας. Αυτό τέριζε περισσότερο στους Ρωμαίους, που αγαπούσαν ξεχωριστά την τάξη και τα νούμερα, και βεβαίως πολλές φορές ονοματοδοτούσαν και τα παιδιά τους, προσδίδοντά τους ονόματα από τα αριθμητικά νούμερα. Όπως παράδειγμα Οκτάβιος από το 8, Σεπτέμβριος από το 7 και Σίξτος από το 6. Για τους Έλληνες περισσότερη σημασία έχουν οι σημαντικές ασχολίες και οι μεγαλύτερες γιορτές του μήνα. Έτσι λοιπόν το Σεπτέμβριο, με βάση αυτή την αρχή, τον αποκαλούν και Τριγητή, Τριγωμηνά ή Πετμεζά στην περιοχή της Σπύρου, γιατί τότε ο Τρίγος βρίσκεται στο πικ, στην κορυφαία, αν το θέλετε, στιγμή του. Το λένε και μήνα του Σταυρού ή Σταυρίτη επίσης, γιατί γιορτάζουμε, όπως προαναφέραμε, τη μεγάλη και κορυφαία εορτή της Χριστιανοσύνης, την ύψωση του Σταυρού από την Αγία Ελένη, η οποία και εξήβρε τον Άγιο Σταυρό, θα αναφερθούμε διεξοδικά. Μικρό διάλειμμα και πάλι σε λίγο μαζί σας για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, είναι η εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη και στο μικρόφωνο ο Πάνος Αβραμόπουλος. Μαζί σας επιχειρούμε κάθε εβδομάδα ένα μαγρύ ταξίδι, ένα μεγάλο οδηπορικό, στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις περίσσεπτες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας μας, στους αγιομαρτύρους μας και τους οσίους που διέλαψαν και διακόνησαν με το αίμα και με τη θυσία τους το λόγο του Χριστού, στα πέρατα της Οικουμένης, αλλά και στα κορυφαία, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, όπως προαναφέραμε, που ελληνικός λαός ομοθυμαδών με ένα στόμα, μια ψυχή, ενωμένος σαν μια γροθιά και έχοντας φυρλατήσει την ηθική του ενότητα, απέκρουσε τη διαρκή εξωτερική επιβολή και έδωσε τον υπερπάντων αγώνα για τις ιερές ιδέες και αξίες της Ορθοδοξίας, της Πατρίδος και της Δημοκρατίας, τους κορυφαίους αυτούς ηθικούς πυλώνες που στοιχειοθετούν την ηθική ταυτότητα του Έλληνα. Να μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, και εδώ να το τονίσουμε, για το ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός μας και η Ορθοδοξία και ο αρχαιολογικός πολιτισμός, δεν τον παραβλέπουμε ποτέ, στον παγκόσμιο πολιτισμό, είναι δεικτικά τα λόγια του μεγάλου οικουμενικού διανοούμενου και για πολλά χρόνια Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, του Πολ Βαλερί, που είχε πει ότι σε τρεις λόφους οικοδομήθηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός. Πρώτον, στο Καπιτόλιο, στη Ρώμη δηλαδή, που έδωσε τη διοικητική οργάνωση των κοινωνιών, πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Δεύτερον, στον λόφο του Γολγοθά, ο οποίος τι έκανε, έδωσε με τον χριστιανισμό μεταφυσική ερμηνεία στη ζωή του ανθρώπου. Είπε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι φθαρτό, δεν είναι κάτι εφήμερο που πεθαίνει, αλλά ζει για πάντα. Πολύ σημαντική αυτή η συμβολή της Ορθοδοξίας. Και ο τρίτος μεγάλος λόφος ήταν η Ακρόπολη, αγάπητοι ακροατές, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα που πραγματικά είναι ο στυλοβάτης του παγκόσμιου πολιτισμού. Άρα λοιπόν, Καπιτόλιο, Γολγοθάς και Ακρόπολη, οι τρεις λόφοι που στοιχειοθετούν τον παγκόσμιο πολιτισμό και μεγίστη τιμή και ηθική ευτυχία για εμάς τους Έλληνες να αγγίζουμε και να έχουμε δικούς μας τους δύο. Σήμερα λοιπόν, όπως προαναφέραμε, έχουμε το αφιερωμά μας για το μήνα Σεπτέμβριο, για τις μεγάλες γιορτές που είναι σε αυτό το μήνα, στον οποίο προεξάρχει η γιορτή της υψώσεως του Σταυρού από την Αγία Ελένη, του φύλακος της Οικουμένης, του Ιερού Σταυρού, αλλά και άλλες γιορτές στις οποίες θα αναφερθούμε, όπως το Αγίου Μάμα, και επίσης στις λαϊκές δοξασίες, στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα που συναρτώνται με το Σεπτέμβριο, ο οποίος αποτελεί και την αρχή της συνδίκτου, την εκκίνηση του εκκλησιαστικού έτους, όπως αναφέραμε προθύστερα, τόσο για τους Βυζαντινούς όσο και για τους Ρωμαίους. Αναφερόμενοι σε διάφορα έθιμα και κατά την μακρά κοινωνική εκπόρευση του λαού μας, στις 40 εκκλησίες, τότε που ζούσαν πολλοί Έλληνες, καλλιεργούσαν πολλά αμπέλια. Την πρώτη μέρα δε του τρίγου, αχολογούσε ο τόπος από τραγούδια και τους ήχους των τυμπάνων, σωστό πανηγύρι. Μερικούς αιώνες πιο πίσω, στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο τριγητός, ο τρίγος, εκτός από τις λαϊκές εκδηλώσεις, έπαιρνε και ένα πιο επίσημο χαρακτήρα, τριγητό και τρίγο, αναφερόμαστε πάντοτε για το μήνα Σεπτέμβριο, με τα σταφύλια και όλη αυτή την γυροτελεστία, από την παραγωγή του κρασιού και της σταφίδας. Στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του Αυγούστου γινόταν τελετή όπου έπαιρνε μέρος ο Αυτοκράτορας, συνακολουθούμενος από την Αυλή και τον Πατριάρχη. Ο τελευταίος ευλογούσε πρώτα τα σταφύλια, ύστερα δοκίμαζε ο Αυτοκράτορας και μοίραζε με τη σειρά του σε όλους τους αυγικούς από ένα τσαμπί, ενώ ο λαός τριγύρω ζητοκράβαζε και φώναζε διάφορες ευχές και επιφημίες. Μέσα στις γενικές συνθήκες του Σεπτέμβρη δεν πρέπει να παραλείψουμε μια καθαρά αστική συνήθεια η οποία χαρακτήριζε τους Αθηναίους και τους Πειραιώτες μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, η οποία τι ήταν, οι Πειραιώτες και οι Αθηναίοι που δεν είχαν ιδιόκτητα σπίτια, κατά βάση, αγαπητοί ακροατές, στις αρχές του 20ου αιώνα η ιδιοκτησία της οικίας δεν ήταν ευρέως δεδομένη, πολλοί είχαν το ιδιόκτητο σπίτι, πολλοί άλλωστε είχαν έρθει με το μεγάλο κύμα της αστιφυγίας από την επαρχία προς αναζήτηση καλύτερας τύχης τόσο στην Αθήνα όσο και στο μεγάλο μας λιμάνι στον Πειραιά. Οι Πειραιώτες και Αθηναίοι λοιπόν που δεν είχαν ιδιόκτητα σπίτια και έμεναν με ενίκιο, μόλις γύριζαν από την εξοχή, από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, φρόντιζαν να αλλάξουν σπίτι. Έτσι συνηθίζονταν. Έβλεπες λοιπόν στους δρόμους ένα σταμάτιο πήγαινε έλα από κάρα, σούστες, καρότσια γεμάτα από τα επάρχοντα των οικοκυριών που μετακόμιζαν. Με την παρέλευση όμως του χρόνου και μετά το 1940 από την απελευθέρωση, η συνήθεια αυτή κάπως περιορίστηκε γιατί και οι μετακομίσεις ήταν δύσκολες και δαπανηρές, αλλά και γιατί καθιερώθηκε ο θεσμός του νοικιοστασίου που πια με νόμο προστάτευε τους νοικιάριδες από τις αλλεπάλληλες εξώσεις και τα κυνηγητά, τα αθέμητα κυνηγητά πολλές φορές και τα άδικα των σπιτών οικοκυρέων. Την πρωτοσεμβρία λοιπόν οι αγρότες καλούσαν με διάφορους τρόπους και τεχνικές που θυμίζουν αρχαία θεσμοφόρια το πνεύμα της βλαστήσεως. Ο σπόρος που ήταν προορισμένος για τη σπορά στέλνεται στην εκκλησία για να ευλογηθεί.
Στην Κο, στην Ίσο Κο, κρεμούν στο εικονοστάσι το σύμβολο της αρχικοχρονιάς. Η αρχικοχρονιά, αγαπητοί ακροατές, ήταν μια αρμαθιά από ρότη, σταφύλι, κινδώνη, σκόρδο και φύλλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη στην Κο. Τριγητής, η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, τριγητή χαιρετιζόταν και στη Θράκη, δια τυμπάνων και ασμάτων, αναφερόμενοι πάντα στα έθιμα και τις λαϊκές παραδόσεις και δοξασίες γύρω από τον Σεπτέμβριο, στον οποίο αναφερόμαστε. Οι Ελληνοί συνοδεύονται διομάδων αρχουμένων και οδόντων. Τη νύχτα, απαραίες προσωπιδοφόρων, εντυμπάνης και αλλαγμής τρέχουν στους δρόμους, λένε παλιά, αν το θέλετε, βιβλία λαογραφίας. Τα δρόμενα αυτά παραπέμπουν στα αρχαία οσκοφόρια, στα οποία νέοι φορώντας στεφάνια από κλαδιά αμπέλου, όσκους όπως αποκαλούνταν, ξεκινούσαν από τον ναό του Διονύσου πηγαίνοντας προς τους αμπελώνες και τα πατητήρια. Να αναφερθούμε και στις γιορτές που έχουμε το Σεπτέμβριο, πέραν βεβαίως από την κορυφαία γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του Φύλακος της Οικουμένης. Γιορτάζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στις 2 Σεπτεμβρίου τον Άγιο Μάμα. Ο Άγιος Μάμας ήταν βοσκός και έτσι προς τη μήνη του γίνονται θυσίες αμνών στα ξοπλίσια του, προσέχοντας το αίμα να τρέξει μέσα στα βλάκια το νερό που βγαίνει κάτω από το ιερό της Εκκλησίας. Το γενέθλιο της Θεοτόκου επίσης, έχουμε την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, της Παναγίας της Αποσοδιάς στην Αιτωλοκαρνανία και της Καριδούς στην περιοχή της Μακεδονίας στην Καστοριά. Στις 14 Σεπτεμβρίου όμως έχουμε τη μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Την ημέρα αυτή κηδεύουν και θρηνούν στην Αίγινα με μιμική παράσταση και με αποχαιρετιστήριο ύμνο τον Διόνυσο Λεδινό, ένα νέο ντυμένο ανδρίκελο, σύμβολο της γονιμότητας, καθώς και του τραγουδούν «Φεύγεις πάεις λιδινέ μου, τσεμάς αφήνεις κρύους, πεινασμένους διψασμένους, τσι όχι λίγο μαραμένους. Λιδινέ μου, πάλι θα'ρθεις λιδινέ μου, με του Μάρτη της Ρωσίας, με τα πρίγκι τα λουλούδια, τσάι του Μάη της Δελιές, λιδινέ μου». Αυτά, όπως αποτυπώνονται στην, αν το θέλετε, λαογραφία του Ιηριώτη που είχε εκδοθεί το 1921, μια πολύ σπουδαία πηγή λαογραφικών αναφορών, με βάση το έθιμο που έχουμε λοιπόν για τον Λιδινό, για τον Διόνυσο στην νήσο μας, στην Αίγινα. Να αναφερθούμε τώρα σε έθιμα και προλήψεις που συναντώνται ανά την Ελλάδα το μήνα το Σεπτέμβριο. Την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν έχουμε την εορτή του Αγίου Σημεών του Στυλίτη. Οι έγκυες γυναίκες απήχαν από κάθε εργασία έτσι για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών «Σημαδεύω». Την ίδια μέρα γιορτάζονταν η Αρχιχρονιά, ένα έθιμο κατάλοιπο των Βυζαντινών χρόνων, καθώς οι Βυζαντινοί το είχαν ως πρώτο μήνα του επίσημου ημερολογίου. Στη χώρα της Κόνα πάμε τώρα, το βράδυ της 30ης Αυγούστου, δηλαδή της τελευταίας μέρας του μήνα, αστρονομούν όπως λένε. Δηλαδή αφήνουν κάτω από τα άστρα ένα μεγάλο καρπούζι με πολλά σπόρια, ένα ρόδι, μια σκελίδα σκόρδο, ένα κηδόνι, ένα φύλλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και ένα τσαμπί με σταφύλι. Το πρωί της αρχιχρονιάς γυναίκες και παιδιά σηκώνονται πριν βγει ο ήλιος και κατεβαίνουν στην παραλία παίρνοντας μαζί τους τους αστρονομημένους αυτούς καρπούς που φύλαγαν για ένα χρόνο στο εικονοστάσι. Τους ποτούν στη θάλασσα και βουτάνε στο νερό τους καινούριους. Βρέχουν το πρόσωπό τους, μαζεύουν θαλασσινό νερό από 40 κύματα και βότσαλα από την ακρογιαλιά. Στο δρόμο για το σπίτι σταματούν στον πλάτανο και αγκαλιάζουν τον κορμό του για να πάρουν τα χρόνια του και τη δύναμή του, αντώλοντας δύναμη από τους παραδοσιακούς πλατάνους που είναι σύμβολο, αν το θέλετε, ευζοίας, δύναμης αλλά και ομορφιάς. Στο σπίτι πια κρεμούν την καινούργια αρχιχρονιά στο εικονοστάσι, σαν σύμβολο αυτονίας για την καινούργια χρονιά. Ρίχνουν λίγα βότσαλα στα μπαούλα να μην τρώνε υποντική τα ρούχα. Βάζουν λίγα λόγια στις τσέπες τους για το καλό και σκορπίζουν μερικά στην αυλή και ραντίζουν το σπίτι με θαλασσινό νερό για την γλωσσοφαγιά. Αυτά λοιπόν στην νήσο μας, στην Κο και στη Ρόδο να πάμε τώρα. Τη μέρα λοιπόν της 1ης Σεπτέμβρη κρεμούν στον Μεσιά, το μεσαίο χοντρό δοκάρι του σπιτιού που βαστάζει τη στέγη, τη δική τους αρχιχρονιά. Η αρχιχρονιά λοιπόν στη Ρόδο, στο μεγάλο στο κεντρικό δοκάρι που κρατάει τη στέγη, είναι ένα άσπρο σακουλάκι γεμάτο στάχια και σιτάρι. Γύρω από αυτό δένουν μια αρμαθιά, καρύδια, ένα κρεμμύδι, ένα σκόρδο, ένα κεχρί, καρπό βαβακιού και ένα τσαμπί σταφύλι. Αν δεν κάνουν την αρχιχρονιά, δεν αρχίζουν καμιά αγροτική εργασία. Την αρχιχρονιά αυτή την ξεκρεμούν από τη Μεσιά την πρωτοχρονιά το πρωί. Τα καρύδια και το τσαμπί που γίνεται σταφίδα το τρώνε, ενώ το σιτάρι, το σκόρδο και το κρεμμύδι τα φυλάγουν για να ρίξουν μέσα στο σπόρο όταν θα αρχίσει τη σπορά. Το θεωρούν καλό να ανακατεύουν με το σπόρο οι καρποί της αρχιχρονιάς. Και σε ένα άλλο σημείο της ακριτικής Σοζόπολης στη Θράκη, οι κάτοικοι το πρωί, αγαπητοί ακροατές, στις 1ης Σεπτεμβρίου ράτσαν ο καθένας με αγιασμό το σπίτι του, τα αμπέλια του και τα δίχτυα του για να ευλογηθούν και να δώσουν πολλά σταφύλια και πολλά ψάρια αντιστοίχως.
Ένας δάσκαλος πριν αρκετά χρόνια στα Χάσια της Κοζάνης διηγεί το τι συνέβαινε την πρώτη μέρα που άνοιγαν τα σχολεία, αναφερόμενος πάλι στα τοπικά έθιμα που συναρτώνται με τον μήνα Σεπτέμβριο. Στα σχολιά των χωριών τούτων, λοιπόν, όταν ανοίξει το σχολείο, έρχονται μαθητές, φιλούν το χέρι του δασκάλου, τους καταγράφει και έπειτα αρχίζουν με τη σειρά τους και φέρνουν και μαθητές μια πίτα, ένα ψωμί, ένα κρασί. Όταν όμως αλλάξουν τα βιβλία ή τις τάξεις, τότε ο κάθε μαθητής θα παρουσιάσει τα νέα του βιβλία στο δάσκαλο, να τα ράψει και ο δάσκαλος τα ράφτει όλα τα βιβλία και τα φυλάγει επάνω στον πάγκο, στο θρανίο δηλαδή. Οι μαθητές φέρνουν τότε ένα δώρο στο διδάσκαλο, μαντίλι ή τσιράπια ή κότα ή αρνί, ό,τι θέλει ο καθένας. Στους δε μαθητές φέρνουν μύγδαλα και καρύδια και ζαχαρωτά. Όλοι φέρνουν μικροί και μεγάλοι. Τότε με αυτές σηκώνονται όρχοι, έρχονται στην παράδοση, στρώνουν μια βελέτζα ή παλτό καταγής. Σηκώνεται ο δάσκαλος, παίρνει το βιβλίο ενός μαθητή της Δευτέρας ή της Τρίτης τάξης, στα αρχαία και λέει: να αξιώσετε το μαθητή αυτό στη Β', στη Γ' ή στη Δ' τάξη. Όλοι τότε οι μαθητές σηκώνουν εκείνο το μαθητή με τη βελέτζα καθισμένο μέσα και το σύρουν άνω κάτω και φωνάζουν άξιος, άξιος και τον ανεποκατεβάζουν τρεις φορές. Κατόπιν εκείνος φυλεί το χέρι του δασκάλου και παίρνει τα τιμημένα βιβλία. Ο δάσκαλος του έφτιαξε καλή πρόοδο και μοιράζει στα παιδιά ό,τι φρούτα έφερε ο μαθητής. Έτσι όλοι οι μαθητές αξιώνονται, όχι την ίδια μέρα, αλλά τις άλλες. Τέλος, με τη σειρά φέρνουν ο καθένας στο δάσκαλο το κανίσκι του με ψωμί, πίτα, αυγά, κρασί, ρακί ή και άλλα μικρά δώρα. Αυτά από τη λαϊκή μας παράδοση, ήθη και έθιμα, αγαπητοί ακροατές, και δοξασίες που συναντούμε σχετικά με το μήνα Σεπτέμβριο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το τρίτο τμήμα της εκπομπής μας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το τρίτο τμήμα της εκπομπής μας, εδώ πάντα στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας, όπως και κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μακρύ ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις περίσσευτες προσωπικότητες που διέλαψαν στα ελληνικά γράμματα, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, αλλά και στους οσίους και αγιομαρτύρους μας που με τη βιωτή τους, τη θυσία τους, το αίμα τους διακόνησαν το λόγο του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη αφενωσμένο στο μήνα Σεπτέμβριο, στις δοξασίες, στα έθιμα, τις παραδόσεις και τη λαογραφία γύρω από το Σεπτέμβριο που απαντώνται σε όλη την επικράτεια, αλλά και στην κορυφαία γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού,

τον οποίο ανήβρε στους Αγίους Τόπους η Αγία Ελένη και τον ύψωσε για πρώτη φορά. Τον Σταυρό, το φύλακα πάσης της Οικουμένης, όπως αποκαλείται, και είναι, αγαπητοί ακροατές, το κεντρικό σύμβολο και το κεντρικό σημείο αναφοράς και ηθικό αποκούμπι κάθε χριστιανού, κάθε ορθόδοξου ανθρώπου, με όλα τα μηνύματα και την ηθική δύναμη που μπορεί να μας δίνει στη ζωή μας, να μας σηματοδοτεί, να μας γεμίζει με αγάπη, με ηθική πληρότητα, να μας δίνει κουράγιο και δύναμη να αντιπαρερχόμαστε όλες τις δύσκολες περιόδους στη ζωή μας και να προχωρούμε πάντοτε μπροστά με πίστη και αισιοδοξία. Αυτή είναι η ζωή κάθε χριστιανού. Από τις κορυφαίες λοιπόν γιορτές της Ορθοδοξίας μας, η 14η Σεπτεμβρίου, με την ομώνυμη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συμβόλου του χριστιανισμού. Σε αυτή τη γιορτή τιμάται, όπως αναφέραμε, το γεγονός της ύψωσης του Σταυρού μετά την ανέβρεσή του από την Αγία Ελένη, που ήταν και η πρώτη ύψωσή του στην Ιερουσαλήμ, και η δεύτερη ύψωση του Σταυρού που έγινε στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν, έπειτα μάλλον, από 300 χρόνια περίπου από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ηράκλειο. Σύμφωνα με το Στρίλο και την παράδοση, ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις αγγέλους κατά την Παλαιά Διαθήκη όταν έφυγαν, ξέχασαν τα ραδιά τους παρά αυτά. Η γυναίκα του, η Σάρα, τα πέταξε στη φωτιά για να καούν, αλλά αυτά όμως δεν καίγονταν. Ο Αβραάμ έπειτα από καιρό έδωσε τα τρία μισοκαμένα ραδιά στον ανιψιό του, τον Λότ, και του είπε να τα φυτέψει και να τα ποτίζει με νερό από τον Ιορδάνη. Εάν φύτρωναν, θα ήταν σημάδι από το Θεό που τον συγχωρεί για τις μεγάλες αμαρτίες του. Για τρία χρόνια πηγαίνει έρχεται ο Λότ λοιπόν στον Ιορδάνη. Παρά αυτά δεν είχε καταφέρει να ποτίσει τα ραβιά. Όταν κάποια στιγμή βλάστησαν, σημάδι ότι ο Θεός συγχώρησε τον Αβραάμ και δέχτηκε τη μετανοιά του, έγινε ένα τριπλό δέντρο αποτελούμενο από πεύκο, κέντρο και κυπαρίσι μαζί. Όταν οι Εβραίοι έφτιαχναν τον πρώτο ναό του Σολομώντος, έκοψαν και αυτό το δέντρο για να φτιάξουν την οροφή του ναού. Αυτό όμως όταν το έβαζαν στη θέση του, μία μάκρυνε, μία μίκρυνε, με τίποτα δηλαδή το ξύλο δεν μπορούσε να χωρέσει και να πάρει τις κανονικές διαστάσεις που προεβλέπεται. Τελικά το πέταξαν στην άκρη ως άχρηστο και το ονόμασαν ξύλο της κατάρας. Όταν αποφασίστηκε η σταύρωση του Χριστού, οι Εβραίοι θυμήθηκαν το ξύλο αυτό και αποφάσισαν να κατασκευάσουν από αυτό το σταυρό, και κατά τη θυσία του Κυρίου από ξύλο της κατάρας έγινε ξύλο ευλογίας, και με την εξάπλωση του χριστιανισμού στα επόμενα χρόνια ο σταυρός δεν προξενούσε την απέχθεια και τον τρόμο, καθώς ήταν όργανο βασανισμού μέχρι και την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά την αγάπη και την ευλογία οι οποίες πήγαζαν από τον αθερούσιο θάνατο του Κυρίου μας, πάνω στον οποίο θυσιάστηκε για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, ο Σταυρός δηλαδή, πια είχε αλλάξει χαρακτήρα και θεωρείται ένα σύμβολο θυσίας, σύμβολο προσφοράς, αγάπης και ανιδιοτέλειας από τον Ιησού Χριστό, από τον Κύριό μας. Μετά τη Σταύρωση, βλέποντας οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους οπαδούς του Χριστού να ανεβαίνουν κάθε μέρα στο Γολγοθά και να προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό, θέλησαν να τους εμποδίσουν σε αυτό και έτσι πήραν και τον πέταξαν μαζί με τους σταυρούς των δύο ληστών σε μια χαράδρα κοντά στο Γολγοθά. Εκεί ο Σταυρός σκεπάστηκε με την πέραδο του χρόνου με σωρούς από σκουπίδια και λησμονήθηκε, ξεχάστηκε. Πώς όμως η Αγία Ελένη βρήκε το Σταυρό? Έπειτα από 300 χρόνια ήρθε η ώρα της φανέρωσής του, χάρης την επιμονή και την αγάπη της Αγίας Ελένης, της μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είχε έρθει στην Παλαιστίνη με σκοπό την ανάδειξη αφενός των Αγίων Τόμων, που ήταν τότε σε άφλια κατάσταση, αλλά και στην αναζήτηση όλων των σπουδαίων Ορθοδόξων, αν το θέλετε, καταπιστευμάτων. Όταν η Αγία Ελένη έφτασε στην Παλαιστίνη το 327 μετά Χριστόν, κανείς δεν ήξερε τι να της πει, που ήταν ο Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος και ο Τίμιος Σταυρός. Το εγχείρημα της έβρεσης του Τίμιου Σταυρού δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο, αλλά πάρα αυτό όμως η επιμονή της Αγίας Ελένης ήταν ανένδοτη, όπως και η δίψα της και η αγάπη της για τον Χριστό και τη Θεία Δύναμη. Είχαν περάσει από τη Σταύρωση του Χριστού 300 περίπου χρόνια. Ο μικρός λόφος του Γολγοθά είχε σχεδόν εξαφανιστεί, γιατί οι Ρωμαίοι με τη βοήθεια των Εβραίων κατά την παράδοση τον είχαν επιχωματώσει για να μην μπορούν οι χριστιανοί να ανεγείρουν εκεί ναό χριστιανικό. Αντίθετα, όταν ξαναχτίστηκε η Ιερουσαλήμ από τον Αδριανό σαν ειδωλολατρική πόλη με το όνομα Αελία Καπιτολίνα το 125 μετά Χριστού, είχε ανεγερθεί από τους Ρωμαίους μικρός ναός αφιερωμένος στη θεά Αφροδίτη στο Γολγοθά, πάνω από το σημείο που βρίσκονταν ο Πανάγιος Τάφος, και τοποθέτησαν ένα μεγάλο άγαλμα της θεάς πάνω στο σημείο της Σταύρωσης. Σύμφωνα με την παράδοση, το ακριβές σημείο που βρισκόταν ο Γολγοθάς και θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός, υπέδειξε ένας Εβραίος που λεγόταν Ιούδας με τον εξής παράδοξο τρόπο. Είχε παρουσιαστεί στην Αγία Ελένη μια Εβραιοπούλα, η οποία υπεσχέθη στην Αγία Ελένη ότι θα της δείξει τον τόπο που είχε ακούσει από τους παλαιότερους ότι ήταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Ζητήσε όμως την προστασία της Αγίας, γιατί φοβόταν για τη ζωή της. Ήξερε ότι θα τη σκότωναν οι Εβραίοι που μισούσαν θανάσιμα τους χριστιανούς. Η Αγία Ελένη έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να εξασφαλίσει την προστασία της κοπέλας, και εκείνη με τη σειρά της της υπέδειξε έναν Εβραίο που λέγονταν Ιούδας,
ο οποίος γνώριζε το ακριβές σημείο που βρίσκονταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Ο Ιούδας όμως αρνιόταν πεισματικά να υποδείξει τον Άγιο Τόπο που ήταν θαμμένος ο Σταυρός. Τότε τον κατέβασαν σε ένα ξεροπήγαδο και τον άφησαν 7 μέρες νηστικό, χωρίς ψωμί και χωρίς νερό. Την 7η μέρα ο Ιούδας δεν άντεξε τις κακοχίες, την πείνα και την δίψα, και φώναξε να το βγάλουν και τους είπε ότι θα τους απεκάλυπτε το σημείο στο οποίο ήταν κρυμμένος ο Σταυρός του Χριστού. Πράγματι οδήγησε την Αγία Ελένη στο σημείο εκείνο. Στο σημείο αυτό φύτρωνε ένα φυτό ευωδέστατο που το ονόμασαν Βασιλικό Χόρτο ή απλά Βασιλικό προς τιμήν της Αγίας Ελένης. Πολλές φορές οι Εβραίοι και οι Εθνικοί το είχαν ξεριζώσει, αλλά παράφτα εκείνο ξαναφύτρωνε πιο δυνατό και πιο ευώδες. Η Αγία Ελένη προσευχήθηκε στον Κύριο και αμέσως έγινε σεισμός. Σχίστηκε εκεί ο τόπος και από αυτό το βάθος πετάχθηκε ευώδες θυμίαμα. Μόλις είδε το θάμα Ιούδας, πίστεψε και έγινε χριστιανός. Αμέσως άρχισαν οι ανασκαφές και βρέθηκαν οι τρεις σταυροί σε ένα μικρό κύλωμα. Δεν ήξεραν όμως ποιος από τους τρεις ήταν του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή εκεί κοντά ήταν μια ετοιμοθάνατη γυναίκα που έπασχε από βαριά και ανίατη ασθένεια. Τοποθέτησαν πάνω της τους δύο σταυρούς των ληστών, αλλά τίποτα δεν έγινε και δεν βελτιώθηκε η υγεία της. Μόλις όμως ακούμπησε πάνω της τον τρίτο σταυρό, η γυναίκα που ψυχοραγούσε έγινε αμέσως καλά. Ήταν ο Τίμιος Σταυρός, το Τίμιο Ξύλο, ο Σταυρός του Χριστού μας. Τότε συνειδητοποίησαν ότι αυτός ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σύμφωνα με το έθιμο, την ημέρα του εορτασμού της υψώσεως του Σταυρού, μοιράζεται βασιλικός, γιατί η Αγία Ελένη βρήκε το Σταυρό του Κυρίου σε ένα χώρο που ήταν κατάφυτος από βασιλικούς και για τον λόγο αυτό ο ιερέας μοιράζει στους πιστούς κλαδάκια βασιλικού. Με τον αγιασμό και το βασιλικό της υψώσεως του Σταυρού φτιάχνεται το προζύμι της νέας χρονιάς που τα παλαιότερα χρόνια οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν για να ζυμώσουν το ψωμί αλλά και τα πρόσωρα. Με του σταυρού τον αγιασμό κάμνε το προζύμι για όλο το χρόνο συμβούλευαν οι μητέρες στις θυγατέρες τους. Όταν ο Γεώργιος Μέγας, ο κορυφαίος αυτός λαογράφος, απεσταλμένος όν της Ακαδημίας Αθηνών, επισκέφθηκε το κατάλακο για να καταγράψει τα έθιμα της Λίμνου, οι λιμνιές του εξιστόρισαν μια ιστορία και του είπαν κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυρά φέρνει ένα κουμάρι με νερό στην εκκλησιά, τα αφήνουν στη μέση της εκκλησίας, όπου γίνεται ο αγιασμός και μετά το παίρνουν στο σπίτι. Με τον αγιασμό αυτό κάνουν το προζύμι της χρονιάς, το κάνουν καινούριο. Το παλιό το σβούν, το ζυμώνουν την τελευταία εβδομάδα. Ακόμα και οι τουρκάλες ήθελαν να πάρουν αγιασμό και σταυρολούντα. Κάποτε συνέβη το εξής εκπληκτικό περιστατικό. Μια τουρκάλα από την Κόμη ρώτησε κάποιες λιμνιές της Καλλιόπης γιατί το ψωμί τους είναι γλυκό και δεν μουγλιάζει. Γιατί στη ζύμη μέσα βάζουμε αγιασμό από τη γιορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, απάντησαν οι λιμνιές. Θα μου δώσετε και εμένα, ρώτησε η τουρκάλα, αμηχανία από τις λιμνιές. Οι λιμνιές βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Πώς να δώσουν αγιασμό σε μια τουρκάλα? Απ' την άλλη, δεν ήθελαν και να αρνηθούν. Έτσι τις έδωσαν απλό νερό και τις είπαν πως ήταν αγιασμός. Και το θαύμα έγινε. Η πίστη της τουρκάλας ότι το νερό που της έδωσαν οι λιμνιές ήταν αγιασμός φούσκωσε το ψωμί, το έκανε γλυκό και δεν μούχλιασε ποτέ. Όταν αργότερα η τουρκάλα τις ευχαρίστησε, εκείνες δεν αποκάλυψαν την απάτη τους. Το βασιλικό που έπαιρναν τον ιερέα αρχικά το χρησιμοποιούσαν για να σταυρώσουν το προζύμι και στη συνέχεια το τοποθετούσαν μέσα σε ποτήρι με νερό, ευελπιστώντας να βγάλει ρίζες για να τον ξαναφυτέψουν. Συνήθισαν να λένε για το βασιλικό: «Βασιλικός και αν μαραθεί, και αν γύρουν τα κλονιά του. Ρίξε νερό στη ρίζα του, να έρθει στα πρωτινά του». Για τους γεωργούς στα μέσα του Σεπτέμβρη ήταν πια και ο κατάλληλος καιρός για να αρχίσουν σιγά σιγά να σπέρνουν. Έλεγαν «τους σταυρούς σταύρωνε και σπέρνε». Αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, πάνω κάτω σε μια πρώτη προσέγγιση αναφορά που κάναμε διεξοδική για τα ήθη και τα έθιμα που απαντώνται σε όλη την Ελλάδα για το μήνα Σεπτέμβριο, που είναι και η αρχή της ενδείκτου της εκκίνησης του χριστιανικού έτους, όπως συνέβαινε και στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και στην αναφορά μας που κάναμε για την ύψωση του Ημίου Σταυρού, της κορυφαίας εορτής της χριστιανοσύνης στις 14 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά αποτελεί ένα σπουδαίο ηθικό και πνευματικό ορόσημο για τον Ορθόδοξο κόσμο. Σε λίγο και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, για το τέταρτο και τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη κάθε Τρίτη μαζί σας στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί σας επιχειρούμε, αν το θέλετε, ένα μακρύ διαπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις μείζονες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας που με το μαρτυρικό του αίμα διεκόνισαν το λόγο του Χριστού, αλλά και στα κορυφαία μας ιστορικά ρώσιμα, όπως κατ' επανάληψη τονίζουμε και το τονίζουμε με θέρμη ψυχής και απαρασάλευτη πίστη. Στις μείζονες εκείνες δηλαδή ιστορικές στιγμές που ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών διατράνωσε την πίστη του με τη θυσία του και το αίμα του στις μεγάλες αξίες και ιδέες της Ορθοδοξίας, της πατρίδας και της δημοκρατίας, το φευρό αυτό τρίπτυχο που αποτελεί, που συνθέτει την ταυτότητα του ελληνισμού. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που έλεγε, αγαπητοί ακροατές, ο μεγάλος Παύλος Μελάς, αυτός ιεροφάτης της ελληνικής πατρίδας που θυσιάστηκε στη Μακεδονία μας για την απελευθέρωσή της, που όταν το ρωτούσαν και από το οικογενειακό του περιβάλλον για την ενδεχόμενη θυσία του, όπως διαφαίνεται, έλεγε: «Θυσιάζομαι, Ναταλία, στη γυναίκα του για την Ελλάδα μας, για να μην σβήσει ποτέ αυτός ο φοβερός τρόπος του σκέπτεστε και του αισθάνεστε που λέγεται ελληνισμός». Είναι συγκινητικά τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, του Παύλου Μελά, του κορυφαίου αυτού Έλληνα που δεν προβάλλεται στις νέες γενιές και μας πληγώνει πάρα πολύ αυτό, όπως επίσης και του μεγάλου Τέλου Άγρα, του άλλου μεγάλου Μακεδονομάχου, που κρεμάστηκε στο Τέτοβο με ύπουλο, με άνανδρο τρόπο, από τον Βούλγαρο Κομιτατζή, παρότι είχαν συμφωνήσει μια εκεχηρία μετά την νίκη του μεγάλου Σαράντου Αγαπηνού του Τέλου Άγρα. Έκτοτε και το Τέτοβο και το Βλάδοβο είναι ιερές πόλεις, ιερά χωριά, που υπομνίζουν τη θυσία των μεγάλων Μακεδονομάχων, του Αντώνη Μίγκα, του, αν το θέτε, μεγάλου συνεργάτη και πιστού οπλαρχηγού του Τέλου Άγρα, οι οποίοι έριξαν το αίμα τους για τη Μακεδονία μας και η κορυφαία, αν το θέλετε, συγγραφέας μας και εισηγητής του μυθιστορήματος εθνικής μυσταγωγίας στην Ελλάδα, η μεγίστη, η μεγάλη πελώρια, δεν βρίσκω επίφυλα να τη χαρακτηρίσω, αγαπητοί ακροατές. Σας το λέω με συγκίνηση. Η μεγάλη Πινελόπη Δέλτα έγραψε τα μυστικά του Βάλτου, που τα διαβάζαμε παιδάκια και μας συγκινούσαν, και που βεβαίως σιγά σιγά από τον εκπαιδευτικό μας ιστορικό ορίζοντα αυτά χάνονται και δεν ξέρω κατά πόσο οι νέοι δάσκαλοι και καθηγητές έχουν αυτή τη θέρμη να δείξουν αυτούς τους θησαυρούς της ελληνικής γραμματολογίας. Ένα παιδάκι δηλαδή να διαβάσει αυτά και να αποκτήσει πατριωτική συνείδηση. Προσοχή, αγαπητοί ακροατές, λέμε αγάπη για την πατρίδα και όχι εθνικισμό και εθνικιστικά και ακροδεξιά σύνδρομα που πολλοί αλλαδέμπολες χρησιμοποιούν. Οι Έλληνες είναι πατριώτες, είναι δημοκράτες, είναι ορθόδοξοι, είναι άνθρωποι του πολιτισμού και εξάγουν πολιτισμό. Δεν έχουν ανάγκη από ακροδεξιά σύνδρομα, ούτε να κατακτήσουν, ούτε να έχουν σοβινισμό. Την πατρίδα μας θέλουμε να προασπίσουμε, να κάνουμε αυτό τον φοβερό όρκο που έδιναν οι Αθηναίοι έφηβοι και λέγανε την πατρίδα ουκ λάτο παραδώσω. Δηλαδή, δεν θα παραδώσω την πατρίδα μου μικρότερη από ό,τι την παρέλαβα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε δημιουργικές και ειρηνικές σχέσεις με τους γειτόνες μας, να μας σέβονται, να τους σεβόμαστε, αλλά να προασπίζουμε στο έπακρο την εθνική μας ακεραιότητα. Και όχι βεβαίως να επιτιθέμεθα και να κατακτούμε. Δεν έχουμε εθνικιστικές εξάρσεις, το τονίζουμε αυτό με τεπιτάσεως, γιατί πολλοί συγχαίουν σκόπιμα με δόλιο τρόπο τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό και προσπαθούν να βγάλουν την ιερή ιδέα του πατριωτισμού από τις νέες γενιές των Ελλήνων και να βρίσκουν νέα παιδιά, αγαπητοί ακροατές, ό,τι ηρωνία και πόσο τραγικό για τους γονείς, να μην ξέρουν τι είναι 28 Οκτωβρίου, να μην ξέρουν τι είναι 25 Μαρτίου, να τους ρωτάς ποιος είναι ο ηγίτης και να σου λένε αυτός που είχε τις φρυγανιές ηγίτ και πολλές άλλες ανοησίες που μας πληγώνουν και μας κάνουν και να γελάμε. Άρα λοιπόν, να υπομνήσουμε με την ευκαιρία εδώ, μια και κάναμε αναφορά στον Τέλο Άγρα και στον Παύλο Μελά, τη μεγάλη Πινελόπη Δέλτα, τη γιγάντια αυτή συγγραφέα, η οποία ήταν και η πρώτη Ελληνίδα συγγραφέα που εισηγήθηκε το μυθιστόρημα εθνική μυσταγωγία. Το πατριωτικό μυθιστόρημα δηλαδή. Που διαβάσαμε και συγκινηθήκαμε, παιδάκια, όλοι τα φοβερά εκπληκτικά μυθιστορήματα, τα μυστικά του Βάλτο για το μακεδονικό αγώνα με τον Τέλο Άγρα, τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, το παραμύθι δίχως όνομα για το κίνημα στο Γουδί, με τη φοβερή αυτή μεταρρύθμιση που έφερε, αν το θέλετε, στην Ελλάδα την εξυγίαση των δημοσίων ηθών, το κίνημα στο Γουδί, με τον μεγάλο Πακίτο Ζιμπρακάκη και τον συνταγματάρχη Ζορμπά. Αυτό πραγματεύεται το παραμύθι δίχως όνομα. Το τρελαντόνι, το φοβερό αυτό, αν το θέλετε, που αναφέρεται στον αδερφό τη, τον μεγάλο Αντώνη Μπενάκη, που τόσες μεγάλες, αν το θέλετε, πολιτισμικές προσφορές και ευεργεσίες έχει κάνει στην πατρίδα μας με το Μουσείο Μπενάκη και πάρα πολλά άλλα. Να τα θυμόμαστε αυτά. Να θυμόμαστε και τους εθνικούς ευεργέτες. Τους μεγάλους αυτούς Έλληνες που μέσα από την οικονομική τους πρόοδο και ευημερία δεν ξέχασαν την ελληνική πατρίδα και από εκεί μακριά, είτε μέσα στην Ελλάδα που ήταν, κάνανε μεγάλες προσφορές που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Να μην ξεχνάμε ότι αν η μεγάλη Έλενα Βενιζέλου δεν είχε κάνει το μευτήριο Έλενα, τότε όλη η Ελλάδα με επίκεντρο την Αθήνα μπορούσαν να γεννήσουν οι Ελληνίδες με μαρτυρικό τρόπο, με υπανάπτυχτα αγαπητοί ακροατές μέσα στο δημοτικό, αν το θέλετε, με ευθύριο που δεν είχε πάνω από 46-50 κλίνες.
Για όλη την Ελλάδα υπήρχε ένα μαευτήριο. Και ήρθε η μεγάλη Έλενα Βενιζέλου μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει και είχε εμπνευστεί στην Αυστρία, στην Ελβετία, συγγνώμη, και είχε καλέσει έναν φοβερό αρχιτέκτονα που είχε φτιάξει το καλύτερο μαευτήριο τότε στην Ελβετία και του είπε: θα ξοδεύσω όσα χρειαστούν για να κάνω αυτή την ιερή δωρεά στην πατρίδα μου, να μπορούν όλοι οι Ελληνίδες να γεννούν με συνθήκες υγείας και αξιοπρέπειας. Να τα θυμόμαστε, αγαπητοί ακροατές, και να τα τιμούμε. Είναι το ήθος μας, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο, εξενάθη για το μη έχουν ρίζες. Ξεράθηκε γιατί δεν είχε ρίζες. Αν δεν σέβεσαι, αν δεν τιμάς την ιστορία σου, τους προγόνους σου, την πολιτισμική σου και πνευματική σου κληρονομιά, είναι δυνατόν νέα παιδιά να μην ξέρουν τον Ελίτη, τον οικουμενικό μας ποιητή που πήρε τον Νομπέλ, να μην ξέρουν τον Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, να μην ξέρουν τον Κωστή Παλαμά, να μην ξέρουν το δωδεκάλογο του Γύφτου, να μην ξέρουν το αμάρτημα της μητρός μου του μεγάλου Γεώργιου Βυζινού, να μην ξέρουν τον Παπαδιαμάντη, να μην έχουν διαβάσει τα Χριστουγεννιάτικα και τα Πασχαλιάτικα διηγήματα, τι ελληνική παιδεία τότε κομίζουν και φέρνουν και τι ρόλο τελικά διαδραματίζει το σχολείο. Διαπλάθει συνειδήσεις, φτιάχνει νέους ανθρώπους με δημοκρατικό ήθος και παιδεία ελληνική, ή φτιάχνει, αν το θέλετε, αποξηραμένες συνειδήσεις με στήρα τεχνική παιδεία που δεν ξέρουν τα στοιχειώδη για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας. Ο Κίσιγκερ το 1974 είχε πει τη φοβερή κουβέντα, την υπομίζω, έχει μαλλιάσει τη γλώσσα μου. Αν θέλετε να χτυπήσετε τους Έλληνες, δεν θα τους χτυπήσετε οικονομικά. Θα τους χτυπήσετε στη γλώσσα και στον πολιτισμό. Να τους αποδομήσετε την πολιτισμική ιδιοπροσωπεία. Αυτή τη φοβερή δύναμη που για χιλιάδες χρόνια ο Ελληνισμός πορεύεται στη λεωφόρο του χρόνου και ποτέ καμία δύναμη δεν μπορεί να τον ρίξει. Να τα θυμόμαστε αυτά και όσοι έχουν παιδιά να μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους αυτές τις αξίες, αυτές τις ιδέες. Και να μην αποστούν ποτέ από αυτό το τρίπτυχο. Από την Ορθοδοξία, από τα πνευματικά νάματα της Ρησομάνας Ορθοδοξίας που κράτησε, που πότισε τις ρίδες του σκλαβωμένου γένους μέσα στο έρευος της Οθωμανικής Δουλειίας στα 400 χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, με τον Πατροκοσμάτων Ετωλό, με το κρυφό σχολείο και με όλους τους μεγάλους, αν το θέλετε, δασκάλους του γένους, με τον Γενάδιο, με τον Βάβα, στα πέρατα της Οικουμένης και στην Ισπερία. Τεράστια η πνευματική κληρονομιά και η συνεισφορά της Ορθοδοξίας. Μετά στον ελληνικό πολιτισμό και στην ιδέα της δημοκρατίας, βεβαίως. Που είμαστε οι πρώτοι που εξήγαμε τη δημοκρατία. Τελειώνοντας με αυτή την παρένθεση και να επανέλθω στο αφιερωμά μας για το μεγάλο μήνα, για το μήνα Σεπτέμβριο, συγγνώμη, που αναφερθήκαμε στις λαϊκές δοξασίες, στα έθιμα και στα ήθη σε όλη την Ελλάδα. Πολύ χαρακτηριστικά στα νησιά μας, στην Αίγινα, στη Σύρο, στην Κο και σε πολλά άλλα μέρη. Και να πούμε τώρα ότι και πολλοί, αν το θέλετε, καλλιτέχνες μας εμπνεύστησαν από την άβρα, το ηθικό άρωμα και το χρώμα το ωραίο του Σεπτεμβρίου και έγραψαν πολύ ωραία ποίηματα και πολύ ωραίους στίχους, οι οποίοι στα χίλια μεγάλων εμπνευστών μας έγιναν και μεγάλα τραγούδια. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά δύο πολύ ωραία τραγούδια. Ένα του Παντελή Θαλασσινό, του ωραίου μας αυτού Τροβαδούρ, και ένα επίσης του εξαιρετικού, αν το θέλετε, τραγουδιστή μας, αλλά και πολυδύναμου καλλιτέχνη, του Ορφέα Περίδη.

ένας μικρός γλυκός παλιός εντεύρης. Είναι το γνωστό και πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Η στίχη είναι του Ηλία Κατσούλη, η μουσική του Παντελή Θαλασσινού και η ερμηνεία δέος του Παντελή Θαλασσινού. Πόσο τον αγαπούμε με την ευγένεια και τη σεμνότητά του, ένας από τους ωραίους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, ο Παντελής Θαλασσινός. Ένας μικρός εμπτεύρης βάζει τα κλάματα, που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρωτοβρόχια και οι συννεφιές στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι. Ένας γλυκός εμπτεύρης στάζει το μέλι, το σωστό παλικαράκι τριγάει τα μπέλη. Του στα σπά τα λιανοβάτης, στο κοροπή γαμπρός, να τρέμουν τα κορίτσια στα βλέφαρά του μπρος. Φυσάει ο απειλιώτης, ο ζέφυρος της νιώτης, φυσάει ο απειλιώτης. Ένας παλιός εμπτεύρης, φίλος αχώριστος, καθώς περνούν τα χρόνια γίνεται αγνώριστος. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς, κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς. Η νύχτα μεγαλώνει, δίχτυα στο φως απλώνει, η νύχτα μεγαλώνει. Εξαιρετικό αυτό το ποίημα του Ηλία Κατσούλη και με τη μοναδική εκτέλεση του τραβαδούρου μας του Παντελή Θαλασσινού. Και να περάσουμε και στο άλλο πολύ ωραίο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, για το Σεπτέμβριο, που το τραγουδάει ο Ορφέας Περίδης. Εξαιρετικό, η στίχη και η μουσική του Ορφέα Περίδη, όπως και η εκτέλαση, πολύ δύναμος καλλιτέχνης ο Περίδης. Γι' αυτό και τον αγαπάμε και, αν το θέλετε, τη χάνει υψηλής αγάπης, εκτίμησης και αποδοχής από τη νέα γενιά. Λέει λοιπόν ο Περίδης και τραγουδάει: «Τριγητές των καιρών αποστάζουν τις στιγμές, το φεγγάρι ονειροπόλο σε ένα κρίσταλο ένα θόλο. Γελαστοί θεατές του αοράτου θειάσου, στην ηχό των ποιμάτων, στην αυλή είναι των θαυμάτων. Τραγουδάει ο χορός έναν ήλιο φωτεινό, το τραγούδι λέει των άστρων, των απόρθητων των κάστρων. Τριγητές των καιρών αποστάζουν τις στιγμές, είναι οι ψυχές κρατήρες, οι αποταμίευτηρες». Πολύ ωραία, αγαπητοί ακροατές, και συγκινητικό. Εδώ νομίζω, αγαπητοί ακροατές, ότι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που και αυτή την εβδομάδα ήσασταν μαζί μας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Μεντουσίας. Σας ευχαριστούμε που μας ακροαστήκατε την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί σας για την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Πάνος Αβραμόπουλος. Γεια σας.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με αισθήματα βαθιά συγκίνησης και εκκλησιαστικού πένθους τελέστηκε χθες στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αγιοταφήτου Χρυσοστόμου Ταβουλαρέα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής. Της εξοδιοκολουθίας προεξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, συλλειτουργούντων όλων των αρχιερέων του Πατριαρχείου, των Αγιοταφητών Ιερομονάχων και κληρικών.

0: Παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ισραήλ, εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, ενώ η Μονή κατακλείστηκε από πλήθος πιστών για το ίστατο Χέρε, στον Ακρίτα της Ερήμου, που έγινε γνωστό σε όλο το Ισραήλ και την Παλαιστίνη για τη μεγάλη του προσφορά στους φτωχούς.
1: Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της ψυχής του κοιμηθέντος αδελφού ήμου, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου Χριστέο Θεός ημών.
0: Τον επικίδιο εκφώνησε ο γέρον αρχιγραμματεύς αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κύριος Αρίσταρχος, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στα 40 και πλέον χρόνια που ο μακαριστός γέροντας Χρυσόστομος υπηρέτησε τη Μονή, την οποία αναγέννησε και κατέστησε παγκόσμιο προσκυνηματικό κέντρο στην έρημο της Ιεριχούς. Μετά το πέρας της εξοδιοκολουθίας, ο μακαριστός γέρον Χρυσόστομος ενταφιάστηκε σε τάφο, τον οποίο ο ίδιος είχε προετοιμάσει πρώτης πύλης της Μονής. Στο Λονδίνο βρίσκεται από χθες βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Το πρωί ο Παναγιώτατος χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Νικήτας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην κυρία Αλβιώνα, ο Παναγιώτατος θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Μπάλμοραλ στη Σκωτία. Κατά την παραμονή του θα ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Τσίτσεστερ και θα ομιλήσει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Έσεξ. Το διαχρονικό ρόλο και τη μεγάλη προσφορά του Λιβάνου στην Ανατολή επεσήμανε ο Πατριάρχης Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής κύριος Ιωάννης από την πρεσβευτική κατοικία στη Ρώμη, όπου είχε συνάντηση με την πρέσβυρα του Λιβάνου Κάρλα Τζαζά. Ο Μακαριότατος τόνισε ιδιαίτερα την ενότητα που θα πρέπει να υπάρχει ώστε ο λαός του Λιβάνου να ξεπεράσει τις δυσκολίες που επί χρόνια αντιμετωπίζει. Παράλληλα, ζήτησε για άλλη μια φορά να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος, προεξήρχε χθες της Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε για τη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Κάιρο. Ο Σταυρός, τόνισε ο Μακαριότατος, μεταξύ άλλων, δεν είναι σημείο ήττας, αλλά νίκης. Είναι το σημείο που ενώνει τον ουρανό με τη γη και υπενθυμίζει σε κάθε άνθρωπο ότι πίσω από κάθε Γολγοθά υπάρχει πάντοτε το φως της Αναστάσεως. Ο Πατριάρχης της Αγάπης αναφέρθηκε επίσης με θερμούς λόγους στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα και στις ευλογημένες μέρες που έζησε κοντά στον πιστό λαό της Χίου, της Αργολίδος και της Μάνης. Στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος μετά τη Θεία Λειτουργία στη Ρωτώντα του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάιρο, προσφωνώντας τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Όρου Σινά. Ο Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος με τον πολυάριθμο χριστιανικό πληθυσμό της αποτελεί ένα παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων και πεδίο συνύπαρξης όλων των θρησκευτικών παραδόσεων. Υπ' αυτό το πρίσμα οφείλουμε να δούμε και το μέγα ζήτημα με το καθεστώς που θα διέπει την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά και όλα τα προσκυνήματα τα οποία της ανήκουν. Η όποια απόφαση ληφθεί πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το μοναδικό πνευματικό έργο που προσφέρει η Μονή και η Σιναϊτική Αδελφότητα, τουλάχιστον από την εποχή του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού έως και σήμερα. Με τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Γιάννες Γιάνσα, συναντήθηκε ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λουμπλιάνα. Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής και εγκάρδιας συνομιλίας, στην οποία συμμετείχε και ο επίσκοπος Buenos Aires και Νότιας Κεντρικής Αμερικής, κύριος Κύριλλος, συζητήθηκε η θέση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, η οποία αυξάνεται σε αριθμό χρόνο με το χρόνο. Οι συνομιλητές τόνισαν ότι ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση και η κουλτούρα διαλόγου αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ειρήνης και της κοινωνικής συνύπαρξης. Δέηση για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους τελέστηκε χθες στον Καθεδρικό Ναό της Ιών στην Τυφλίδα, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Γεωργίας κυρίου Σιό. Κατά την τέλεση της ακολουθίας συμμετείχαν ιεράρχες και κληρικοί από την Εκκλησία της Γεωργίας, φοιτητές από τη Θεολογική Ακαδημία και το Θεολογικό Σεμινάριο της Τυφλίδας, καθώς και μαθητές και μαθήτριες από διάφορα σχολεία της Γεωργιανής Πρωτεύουσας. Στο τέλος, ο Πατριάρχης Γεωργίας και ο Ιερός Κλήρος μετέβησαν στον τάφο του Μακαριστού Πατριάρχη κυρίου Ηλία του Δεύτερου, όπου τελέστηκε τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του. Η Ιεραποστολική Στέγη Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο απευθύνει πρόσκληση στο Ιεραποστολικό Αρχονταρίκι, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Οικογενειακό Κέντρο Πιερίδα στην Κατερίνη. Ο μιλητής θα είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, Γέροντας Εφραίμ, με θέμα «Πόθος Χριστού». Επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρούσας, κύριος Αγαθόνικος, θα ενημερώσει για την πρόοδο του Ιεραποστολικού έργου στην Τανζανία. Τα έσοδα θα διαιτηθούν για την ενίσχυση του ποιμαντικού και φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρούσας στην κεντρική Τανζανία. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε,

0: Ζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψαμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ κοινάπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν την εθελήσα οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

Relation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνη.

0: Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θιώνη φεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή σα παράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσε απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυνον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τανήμετε βλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσομαι. θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίων μέσου σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρδισα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή, μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσαν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εμψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι.
4: Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης ιεράς μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους.

Τέκνον εμών, τέκνον του γλυκητάτου Ιησού, τέκνον της Παναγίας και των Αγίων, τίσος προσέ μου λόγος, πόθεν δινήσω με εξάρε λόγους ή να θερμάνω σου την ψυχήν, πόθεν το είδωρο αντλήσω ή να ποτίσω σε, άρτον δε που ευρύσω ή να χορτάσω σε, ήμι ο τάλας εγώ, ότι ξιώθην γεννήσε εν πνεύματι θείο τιού των ιών, τιού των μοιράκιων αγαθών, τιού των ομόφρονα και ομόζηλων. Αλλά πότε αξιωθήσουμε ειδήν σε πλησίον μου, πότε απολαύσω της εις καλής συντροφίας, πότε είδωσε μέσον της εκκλησίας μας πεσόντα και κλαίοντα ενώπιον της εικόνος του γλυκητάτου μας Ιησού. Άρα γεννήσουμε άξιος ειδήν τα τι αυτά, άρα για να ελπίζω, άρα να περιμένω, μέχρι ότου σε είδω και πλέον υπόν κατά σημειώνα των θείων, τον ειν απολύς τον δούλο σου δέσποτα. Ήμι το τάλανι, τα δάκρυά μου αποκλείουν τους οφθαλμούς, η χείρ μου αρκεί, ο κάλαμος εξηράνθη, η καρδία με χτις συγγενήσεως πάλι, ακούων ότι μέλης να γένεις, σοφός μετά των σοφών, διδάσκαλος μετά διδασκάλων, ρήτορ μετά ρητόρων, θεολόγος μετά θεολόγων, κήρυξ μετά κηρύκων, μοναχός μετά μοναχών, ιερεύς μετά ιερέων και Θεού Υιός μετά των Υιών του Θεού. Όθεν ο αγαπητός μου νεοσός πετάσθητη προς με, ειδούσι ανοίγω κόλπους πατρικούς γεμάτους στοργήν, δράμεος έλαφος, κακώς εποτίσω το είδωρ το ζών, δεύρω ιέ εις την τράπεζά μας, κακό ψωμιός η άρτον ζωής. Γοργός βάδιζε, μη χάνεις καιρόν, καθότι ο θάνατος μας καταδιώκει ως κακός ο διπόρος, ο δε κόσμος υπάρχει ψεύτης και ο βίος είναι γεμάτος από παγίδες του σατανά, διπλούν εκφέρον τον θάνατον εις ημάς. Ιδέα του κόσμου απόλαυσης, παράγει ως η σκιά, τα πάντα.

άξιος και τέλος δε των όλων, αφού η ψυχή μας απέλθει τη γη επαφίουσα ως πάντων μητρή των χθαρμαλών τούτων σωμάτιων, τότε ως εις πατρίδαν αληθινήν απερχόμεθα και ως με τα αδελφών της Αγγέλης διαλεγόμεθα, ασπασμών ανταλλάσσοντες θείων, διεινεκώς εκπλητόμενοι και θαυμάζοντες τας ουρανίους χωροστασίας, άχρης ούτων δεσπότη μας και σωτήραν καταλαβώντες του λοιπού αχώριστη διαμείνομεν. Ελθέ λοιπόν τρέχον, ή να μη τον τι ούτων εκπέσεις, ανάστα και περίζωσε την οσφή σου καθάπεραν ήρ. Ελθέ καγώ αναμένωσε, ίσως γάρ με τα χρόνους απέλθω και ουδέν σε τότε δύναμε ωφελήσε.

άκουσον της φωνής μ' αγαθέ μου Ιε, ουδέν άλλο ωραιότερον, ουδέ γλυκύτερον, ως το αγαπάν τον Κύριον Ιησούν, ουδέν υψηλότερον ως το φιλοσοφήν περί των ουρανίων και εκ των εντεύθεν κατοπτρίζειν τα αιώνια αγαθά. Αληθώς η παρθενία είναι το πιο υψηλότερο πράγμα, άγγελον κάμνη των άνθρωπων επί της γης, μεγάλη δόξα στους ουρανούς και μεγάλη παρησία της. Οι παρθένοι στην ουράνιο βασιλεία θα ακολουθούν το εσφαγμένον αρνίον των Ιησούν, θα βλέπουν τη θεοπρεπήν αυτού ωραιότητα και θα εντρυφούν εις την πολυτέλεια της γλυκυτάτης του αγάπης. Μακάριος ως της εφωτίστη και εξέλεξεν ως νύφην την ωραία παρθενία, αυτή με την ωραιότητά της θα τον κάμει ευτυχή. Μακάριος ως της διέφυγε των μάτιων περισπασμών του εγκάμου βίου και εκολούθησε τον Χριστόν, έρων εκ νεότητος των ζυγών αυτού. Αυτός θα υποστεί θλίψεις, αλλά αυτέ θα καλοποιήσουν έτι περισσότερον τον αμάραντο στέφανον της Αγιωτάτης Παρθενίας. Ελθέ τέκνο μου, να ασχοληθεί εις θεία φιλοσοφούμενα, θα δημιουργηθεί νέος κόσμος εις σε, νέο πνεύμα, άλλος ουρανός, τα οποία δεν σου είναι γνωστά, καθότι αυτοί όπου συνομίλησας μέχρι τώρα δεν έχουν είδηση περί τούτων. Ο μοναχός δεν είναι αυτός όπου εσύ συναντάς και ακούεις λόγια χωρίς καρπών. Ο αληθής μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Και όταν εν υπακοή και τη ησυχία καθαγνήσει τα αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάρη και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησία, παθώνει σ' όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπην και φωνάζει. Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου, ότι αναλύομαι ως Ικυρός, και όντως αναλύεται μη βαστάζον, και αρπάζεται ο νους εις τη θεωρία και γίνεται σύγκρασης και μετουσιούται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτόν του, καθώς το σίδερον εις το πυρ όταν ανάψει και αφομοιωθεί με το πυρ. Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρον πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν. Έχεις δε και εμένα, όπου θα σου γράφω συχνά και θα σου αποκαλύψω μυστήρια, όπου αν ζήσεις μέσα εις τον κόσμο εν μη τερανίδα δεν θα γευθείς εξ αυτών. Άφες τους αγώνας και τα λόγια τα φουσκωμένα. Τον έσω άνθρωπον θέλει χάρις η Θεία να ενώσει με τον Θεόν, και τότε θα γίνεις χρήσιμος και εις άλλους. Ανάγνωθη αν θέλεις,

σε αστικήν ιστορίαν μελετείο Αθηνών, να ειδείς πόσοι διδάσκαλοι, Οριγένης και μύρι άλλοι όπου ήσαν πρώτα φωστήρες της εκκλησίας μεγάλη, με πάσαν μάθηση, αλλά διότι εδόθησαν εις το πέλαγος της γνώσεως, προτού λάβουν εις την ησυχία την καθαρότητα των αισθήσεων και την ειρήνη και γαλήνη του πνεύματος, ευηθίστησαν εις τον ωκεανόν της Αγίας Γραφής και νόμισαν αρκετήν την το γραμμάτων μάθηση και μύρι απολέστησαν και παρεδόθησαν αναθέματι από τα συνόδους όπου ήσαν πρώην υπέρμαχοι, ανάγνωθοι και θα ειδείς. Εγώ γνωρίζω ότι θα με θυμηθείς εάν ζήσεις, εάν τώρα δεν με ακούσεις, αλλά θα είναι αργά, διότι δεν θα υπάρχω πλέον σε αυτήν τη ζωή και ουδείς σε αγαπά περισσότερο απ' εμέ, μήτε τολμά να σου πει καθαρά την αλήθεια εάν την βλέπει. Καθότι από όσους γνώρισας μέχρι του νυν χρόνων κολακίας, πολιτικήν ηρωνίας και τα του 8ου αιώνος μαθήματα ήκουσας, όλα πλαστά και συνήθη, ενώ εσύ ως τρυφερόν βλασταράκι χρήζει σοφίας πνευματικής και καθαράς αληθείας, έχει ανάγκη η ψυχή σου από φως καθαρών και η καρδία σου από βαθιές χαραγμές, δια να κρύψει το δηλητήριο των ειδονών και της εμπαθίας. Όμως μη διηγήσαι εις πολλούς αυτά που σου γράφω, διότι δεν επασχολούνται εις αυτά οι άνθρωποι του αιώνος τούτου. Δι' αυτό, αν κανείς τους υπεί δια νοεράν εργασίαν και προσευχήν, νομίζουν ότι τους λέγει δια κάποιαν αίρεσιν, τι ούτε δυστυχώς οι άνθρωποι της πονηράς εποχής μας. Ενώ αληθής μοναχός πρέπει ημέραν και νύχτα να είναι επασχολημένος εις την θεωρίαν του Θεού, καν τρώγει, καν κοιμάται, καν εργάζεται, καν περιπατεί, διότι ο Θεός είναι ο πλέον πλησίον μας, όπου μπορούμε διαρκώς να συνομιλούμε μαζί Του, καθότι εις το βλέμμα Σου είναι Θεός, εις το νου Σου Θεός, εις το λόγον την αναπνοήν, εις το φαγητόν, όπου ειδείς παντού ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αυτός μας βαστάζει στους κόλπους Του. Λοιπόν φώνασε διαρκώς, «Θεέ μου, αρέσεις αυτό, Θεέ μου είναι θέλημά Σου εκείνο», και διαρκώς ημέραν και νύχτα ομιλήσεις στον Θεόν με όλην απλότηταν ως Υιός προς τον Πατέρα Αυτού. Τότε αισθάνεσαι και αγάπην Πατρός και θείαν και δαιμονίαν, και αγαπάς αφού αγαπάσαι, και φοβείσαι μη σφάλιση στο θείον Σου θέλημα, και τρέμεις μη λυπήσεις τον αγαθό του Πατέρα, όπου τόσον πολύ σε ηγάπησε και χωρίς κανένα ειδικόν του συμφέρον διεσένα και μόνο να πέθανε πάνω εις το σταυρόν. Η Εκκλησία, ο κόσμος, δεν θα διορθωθεί από εσένα, ενώ εσύ θα διορθωθείς, θα τελειωθείς, θα φωτιστείς, για να φωτίσεις τους θέλοντας. Τον κόσμο μόνον ο πόλεμος θα το διορθώσει, όπου ήδη θα έλθει ή και έρχεται με τα καλπασμού. Η δυστυχία θα φέρει πολλούς στη συνέστηση, ιδέα μετανόητη, αναπολόγητη. Μνήστητη Υιέ μου, ότι επλάστης πυλός, αλύσε και πνοή του Θεού. Μη καταφρονείς την υπόλοιψή σου και προσιλώνεσαι εις την ύλη. Είσαι πνοή του Θεού, διάσου να γίνεις άξιος της δωρεάς του Θεού. Χαίρε και εφραίνου εν Κυρίω, καγώ δε χαίρω, εν ταύθα με τον Θεόν μας εφησυχάζων. Σκυρτώ και αγάλωμε εις την ποθητήν μου ησυχίαν, ψάλλον το υγιεινόν και φιλοσοφικό μου τροπαράκι. Εύρω λιμέναν της ησυχίας, έρωσο ψυχή μου και σώμα ομοίως, και νόα μου νύχου εις τη γλυκητά την γαλήνη, και ποσός μη ρωτήσεις τι κάμνει ο πέλας, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτε.

Παιδί μου, εύχομαι να είσαι καλά. Μόλις κι εγώ έγινα κάπως καλύτερα, η ζωή μου εμένα έτσι επέρασε, εις τον πόνο και τας ασθενείας. Και τώρα πάλι δι' εσάς ήλθα εις θάνατον. Είπα ας αποθάνω εγώ μόνον να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά, και τελείως δεν έτρωγα. Ήμουν και πρώην εξυντλημένος, και τώρα πάλιν τελείως νηστεία. Εστήλατε τόσα γλυκά, μήτε έπου τα εγεύθυν. Τυρί δεν εδοκίμασα, μόνον χόρτα νερόβραστα δίχως ψωμί. Δεν επεράσα πολύ, έπεσα 120 ενέσεις. Τρεις φορές με νυχτέρευσαν ότι θα απέθνησκα. Εφώναξαν όλους κοντά μου, τους ευχήθη δια τελευταία φορά. Έκλαιον επάνω μου νυχθημερών, τέλος και πάλι γύρισα. Μου έστειλαν ένα ιδιότροπο φάρμακο και αυτό με τα Θεόν ήταν η θεραπεία μου. Είχα 40 ημέρες να φάγω. Όταν επήρα το φάρμακο έφαγα, εκοιμήθη, εκαλυτέρευσα. Δόξασε ο Θεός. Άρχισα κάπως να κινούμαι, να γράφω. Εν όσο παιδί μου ζω θα σε εύχομαι, έως να γράψεις ότι έγινες καλά. Αν πάλι να αποθάνω, θα ενθυμίσαι ότι το γεροντάκι αυτό αρρώστησε και απέθανε για να σώσει εμάς. Θάρρος, δεν είσαι μόνον εσύ. Κόσμος είναι πολλής. Εγώ ήλθαν κοντά μου πολλοί και με προσευχή και νηστεία θεραπεύθησαν. Τώρα όμως δεν με ακούει ο Κύριος, για να μάθω και τα φάρμακα και τους ιατρούς, να γίνω συγκαταβατικός εις τους άλλους. Εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τις επιστολές και είδα πώς τον προσήχε εις τους ιατρούς και τα φάρμακα έναν τόσον, ένας τόσον μεγάλος Άγιος. Εγώ πτωχός ασκητής, όλο εις την έρημον εγύρασα και ήθελα μόνο με την πίστη να θεραπεύσω. Τώρα μαθάνω κι εγώ τι χρειάζομαι και τα φάρμακα και η χάρις. Λοιπόν τώρα θα λέγω κι εγώ σαν τον Άγιον, κοίταξε να γίνεις καλά, να διορθώσεις τα νεύρα σου με ό,τι τρόπον μπορείς και θα έβρεις πάλιν την προσευχή σου και την ειρήνη. Φρόντισε να βοηθήσεις όσον μπορείς τον εαυτό σου, να επιβάλλεσεις την όρεξη, να μην τρώγεις ότι γνωρίζεις πως είναι βλαπτικόν της υγείας σου. Τηγανιτά, αλμυρά, σάλτσες, χοιρινό, κρέατα, ψάρια, παστά, ποτά εν γέννη, όλα αυτά να τα αποφεύγεις και θα σου λογιστεί ως νηστεία ενώπιον του Κυρίου. Και μη λέγεις παιδί μου με το λογισμό σου, διατί το ένα και διατί το άλλο, άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος όπου όλους μας αγαπά. Η αγάπη του εις τας ασθενείες μας και θλίψεις γνωρίζεται. Η γάρδη να μη μου λέγει, εν ασθενείες τελειούται. Αυτή του Χριστού η αγάπη έκαμε και μένα να λυπηθώ και να πάσχω μαζί σου. Όμως μη φοβήσαι τον πειρασμό, δοκιμασία είναι. Αφήνει ο Θεός όσο νομίζει και εις το τέλος η αγαθότης του θα νικήσει. Εγώ τώρα 25 δράμια ψωμί την ημέρα και ολίγο φαγάκι και αγρυπνία όλη τη νύχτα. Έρχεται ο σατανάς μακριά και ουρλιάζει, αλλά δεν πλησιάζει. Πηγαίνει στα αδέρφια σου και με φαντασίες σου φοβερίζει. Ας μη φοβούνται. Εμένα 8 χρόνια στην αρχή με πολεμούσαν οι δαίμονες, παντιοτρόπος και πλάιν δεν εκοιμήθην. Όρθιος μόνον ή ολίγον καθήμενος. Λοιπόν μη φοβήστε, μόνον προσευχή, πίστη θερμή και δάκρυα, μόνον όταν αμαρτάνει κανείς αυτός να φοβείται τον διάβολο, τότε μπορεί ο εχθρός να του κάνει κακόν, διότι αφήνει ο Κύριος.

τις είδε παιδί μου τας κρίσης του Θεού. Όλα είναι γνωστά ενώπιον αυτού, όλα τα βλέπει και τίποτε δεν τον λανθάνει, αλλά το θέλημά του κανείς δεν το γνωρίζει. Τα έργα του σατανά είναι τίποτε κοντά στη δύναμη του Θεού. Και όταν ο Κύριος μας δοκιμάζει όπως αυτός γνωρίζει, τότε να δείχνουμε και εμείς την υπομονή και ευχαριστία μας. Και τώρα, παιδί μου, αν το θείον του θέλημα είναι σύμφωνο με την προθυμία μας, ασφαλώς θα γίνεις καλά. Εάν όμως προγινώσκει κάτι όπου εμείς δεν γνωρίζουμε, διότι αλέως ο Θεός άνωθεν βλέπει και κρίνει, τότε δεν γίνεσαι, αλλά πάλι ο μισθός μας δεν χάνεται, ταμιεύεται στη βασιλεία του. Λοιπόν, υπομονή και αγωνίζου. Αυτές τις ημέρες, παραμονή της Αγίας Εκατερίνης, είχα μεγάλον αγώνα του σατανά, προερχόμενον από εσένα, πάλι φανερά. Είπα, άραγε μήπως έγινες καλά. Είχε μανία, ορίετο. Εγώ εστάθην όλη την νύχτα εις προσευχή δι' εσένα και όλη την ημέρα. Μήπως γίνει ήλιος ο Θεός. Τέλος έφυγε. Ξανά δεν ήλθε. Λοιπόν γράψε μου τι κάνεις. Πώς θα περνάς. Σε πειράζει ο σατανάς. Έχει υπομονή. Έτσι να προσεύχεσαι. Εγώ Θεέ μου θέλω να με κάνεις καλά. Να σε ευλογώ και να σε δοξάζω. Μα αν πάλι εσύ γνωρίζεις αλέως το συμφέρον της σωτηρίας μου, το θέλημά σου να γίνει. Ο Πανάγαθος καλό μου παιδί δεν κάμνει τίποτε όπου να μην μας είναι διόφελος της ψυχής, είτε ασθένεια, είτε πειρασμόν, ό,τι αφήνει σε μας διοφέλεια μας το κάμνει. Όπου εμείς δεν γνωρίζομεν και πολλά και σγονγίζομεν, αγαναχτούμεν και πολλά κακά κάμνουμεν, ενώ εκείνος από την πολλήν του αγάπη μόνον εις το συμφέρον μας της ψυχής αποβλέπει, διότι γνωρίζει ότι εδώ πρόσκαιρη είμεθα και όλα σύντομα περνούν και διαβαίνουν, και όταν τελειώσει αυτή μας η εξορία και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τα αληθινά, τότε δι' όλα θα ευχαριστήσουμεν ευγνωμόνος. Λοιπόν, καλό μου παιδί, πάντα να κάμνεις υπομονή, διότι πληροφορούμε ότι δια την καλοσύνη σου σου έδωκεν ο Θεός αυτών των πειρασμών και πάλιν όποτε θέλει τον παίρνει. Όταν είδα τους γονείς σου τους είπα να πάνε εις των πνευματικών να εξομολογηθούν όλα όσα δεν έχουν ποτέ εξομολογηθεί, όλα καθαρά να τα υπούν από παιδικής ηλικίας, ότι εφάμαρτον είναι ξεχασμένο να το θυμηθούν, διότι χωρίς εξομολόγηση καθαράν, μήτε εσύ βοηθήσε, μήτε αυτοί πηγαίνουν στον παράδεισον. Εκείνα επί ο πατέρας και δια των όρκων που πήρε και η μητέρα σου δια το βάρος που έχει από τα πρώτα έτη του γάμου και τα αδέρφια σου όλα επίσης, όλοι στο σπίτι γενική εξομολόγησης, να καθαριστούν, να ξαλαφρώσουν, να γίνουν τέκνα της αιωνίου ζωής. Και εσύ παιδί μου, γράψε μου ό,τι σου συμβαίνει και μη φοβήσε τον πειράζοντα, μόνο την ευχή να λέγεις αδιαλείπτος. Αυτός παιδάκι μου είναι πειρασμός, διάβολος, και μόνον η ευχή τον καίει και η νηστεία του κόβει τα νεύρα, τον ξενευρίζει. Λοιπόν, όλο υπομονή και ευχαριστία, πολλή νηστεία και προσευχή, και ο Θεός να τον καταργήσει. Σε εύχομαι υγείαν χαράν και στους γονείς και αδέρφια σου, ας προσέχουν, ας βιάζονται, ας φροντίζουν πώς να σωθούν.

Παναγιέ μου αγαπημένε, τέκνον εμών ο Υιός του Ιωσήφ. Έλαβον την επιστολή σου, Υιέ μου, και θυμήθην ημέρας του παρελθόντος, και κύψα στις γόνας η πικρός έκλαψα. Είπα, πως μάταιος ούτως ο κόσμος και άστατος, πως δεν στέκει αυτή η περίοδος της ζωής σε μια στάση, αλλά διαρκώς μεταβάλλεται και αλλάζει τα πράγματα. Φεύτης του ανθρώπου ματαιοπονίας, σήμερον είμεθα μαζί, αύριο χωριζόμεθα. Σήμερον χαίρομαι, αγαλώμεθα, αύριο μαλώνομαι, πικραινόμεθα. Σήμερο ζούμε και γλυκύφωνα και λαϊδούμε. Αύριο να αποθνίσκομεν και σκόλικες μας εστίουσιν. Αχ μάταιε κόσμε, αχ ψεύτικε άνθρωπε, εχθρές πολλούσιους ήχων και εκόμπαζον εν της ιής μου. Σήμερον μεθενός μόνον ευρισκόμενος εντός ταπεινού σπηλαίου, πονώ και στενάζω επάνω τους στήθους μου, και αύριον ίσως τα μνημόσθηνα να τελειώνουσιν απ' εμή. Πόσον μάταιος όντως ο βίος σου το Υιέ μου, πόσον απατηλός και σύντομος, ιδού νέον έτος και πάλιν, πάλιν ευχές και ελπίδες, όμως κάπου και διημάς κρυμμένος ο θάνατος περιμένει. Κάποια ημέρα η νύχτα θα είναι τελευταία και της δικδικής μας ζωής. Δια τούτο μακάριος, ως την νυχθημερών εθυμείται το θάνατον και ετοιμάζεται να τον συναντήσει, διότι έχει συνήθεια να φτώσει όσους τον περιμένουν να έρχεται ηλαρός, αλλά όσους δεν τον προσμένουν καταφθάνει πικρός και σκληρός. Όθεν αναλόγησε, Υιέ μου, και εσύ το ψεύδος στην απάτη του πλάνου τούτου κόσμου, και της Θείας Χάριτος βοηθούσης πρόσεχε μη αμαρτήσεις ποτέ. Διότι ο πλάνος αυτός κόσμος βιάζει τους πάντας να τους έχει πλησίον του, ίσως ποτέ δυνηθεί να τους πιάσει στα δίχτυά του, να τους έχει διαπαντός σε δικούς του, διότι οι άνθρωποι πλανούν και πλανώνται, ως θνητοί τα θνητά τους εργάζονται. Όμως εσύ ημέραν και νύχτα άκουε εντός σου τη Θείαν Φωνήν. Μη αγαπάτε τον κόσμο, όλην την αγάπη του κόσμου, διότι συντόμως περνά και όλες οι χαρές του διαβαίνουν. Μόνον οποιόν το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα. Μνημόνευε καθεκάστην Υιέ μου, ότι εσύ εκκλείσεις να διέλθεις των βίων τούτων ως μοναχός, όχι ως κοσμικός, φθάνουν τόση κοσμικοί στον κόσμο. Χαίρο εάν χαίρεις, λυπούμε εάν λυπείσαι, αγαθέ μου Υιέ, πάσχω εάν πάσχεις, μη λυπείσαι υπερμέτρος δια τίποτε. Άφηνε τα όλα εις το Θεό, και εκείνος από εμάς γνωρίζει καλύτερα της ψυχής το συμφέρον. Με την μέρημνα και τα σκέψεις περισσότερον καταστρέφεσαι, παρά όπου διορθώνεις τον εαυτό σου. Τα κακώς γενόμενα εις το παρελθόν μόνον μετάνοια καλή και αλλαγή ζωής τα διορθώνει. Χαίρε λοιπόν εν Κυρίω και φρόντισε το υπόλοιπο της ζωής σου να διέλθεις εν μετανοία. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Παρουσία και απουσία. Γέρον Θεόφιλος Παραϊάν. Ένας από τους μεγάλους γεροντάδες των τελευταίων χρόνων είναι και ο Ρουμάνος ιερομόναχος Θεόφιλος. Παρότι τυφλός, θαυμαστός για τις πολλές και μεγάλες του αρετές. Ας ακούσουμε κάτι από τον λόγο του. Εγώ επιμένω σε όλους να πηγαίνουν, αν όχι σε όλες τις ακολουθίες, τουλάχιστον στη Θεία Λειτουργία. Και αν συμβεί κάποιος να μην πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, ούτε που κάθομαι να συνομιλήσω μαζί του. Γιατί δεν έχω να του πω τίποτε. Για παράδειγμα, κάποιος όταν τον ρώτησα τι κάνει την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στην εκκλησία, μου απάντησε «Βλέπω τηλεόραση». Και τότε του είπα «Πρόσεξε». Αυτό σημαίνει ότι μπροστά σου έχεις την τηλεόραση, ενώ στο Θεό έχεις γυρίσει την πλάτη σου. Άλλαξε λοιπόν. Πήγαινε στην εκκλησία, ώστε να έχεις μπροστά σου το Θεό και πίσω σου στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν απρόσεκτα κάποια πράγματα. Αν ρωτήσεις κάποιον γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία, σπάνια θα ακούσεις ότι δεν πιστεύει και γι' αυτό δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα όμως αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν πηγαίνει γιατί δεν έχει τόση πίστη όση του χρειάζεται για να πάει στην εκκλησία. Δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παραμείνει στην εκκλησία. Δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παρακολουθεί τις ακολουθίες της εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόοδος πνευματική χωρίς έργα της πίστης. Η πίστη αυξάνει με τα έργα της πίστης. Αν οι πιστοί νηστεύουν, τότε και οι λιγότερο πιστοί πρέπει να νηστεύουν, για να έχουν έμπρακτη πίστη που θα τους ενισχύσει στην πίστη. Αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία, πρέπει και ο λιγότερο πιστός να πάει, για να έχει έστω μία παρουσία στην εκκλησία. Κάποιος μου είπε, «Πάτερ, μου λέτε να πηγαίνω στην εκκλησία». Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες κακές σκέψεις, πόσα μολυσμένα πράγματα κουβαλάω μέσα μου. Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί. Αλλά ξέρω και ότι χωρίς να πηγαίνεις εκεί όπου υπάρχει η δωρεά και η χάρη του Θεού, δεν μπορείς να δεχτείς χάρη Θεού. Επομένως, να πηγαίνεις όπως είσαι, όσο και αν οι σκέψεις σου είναι μολυσμένες, όσο και αν είναι κατώτερες, να πηγαίνεις. Διότι μόνον έτσι μπορεί να έλθει ο καιρός που θα καθαρίσει το μυαλό σου και δεν θα έχεις πια τις βρώμικες σκέψεις που έχεις τώρα μέσα σου. Η συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες είναι μία διδασκαλία, είδος σχολείου. Μόνο όταν φίτησα στη θεολογική σχολή διαπίστωσα τι θησαυροί υπάρχουν στις ιερές ακολουθίες.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Σοφρόνιος Σαχάροφ, Αρχιμανδρίτης. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαβάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν. Διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχθηκα από άλλους. Από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου, αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν «Ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ». Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και να τι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε ο γέροντας Ιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Ιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα και αυτό δίνεται μέσω της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμία επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους, οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση όχι μόνο για την ύλη αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε τον Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξεως δημιουργήθηκαν ως τυχαία επακόλουθα κάποιων συνδυασμών αυτών των ατόμων. Αυτό κάποτε αποτελεί στήριγμα για τους ανθρώπους, ώστε μόνοι τους να πορευθούν με εμπιστοσύνη στον δρόμο εκείνο που έδειξε ο Χριστός. Ερώτηση. Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει τον σύνδεσμο με τον Θεό. Δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα. Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα. Είναι ρήγμα του ανθρώπου με το Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως. Ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι Αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται. Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους θρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο, αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε «Μη αντιστείνε το πονηρό». Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου ακόμα και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν εμπερικλείει αυτόν τον λόγο του Χριστού Θεού και έτσι αυτός φαίνεται σαν να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κτλ. Τα ίδια τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο, σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον αιωσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από τον αποκτενόντων ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς, παρά μέσω της καρδιάς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβουλεύονται τη ζωή τους ή ακόμη και τις ανέσεις της ζωής αυτής. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται υπάλληλοι στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος». Πάντες δε ημείς αδελφίεστε. Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύτηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό, γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση. Αλλά και οι Ισουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτόν. Πατήρ Σοφρόνιος, δόξα τω Θεώ δεν είμαστε οι Ισουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία αυτών των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση, αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες, αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πως ζούσα στην έρημο του Άθο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί φαίνονται παράφρονες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν. Γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως, όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού. Αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Περί του Αγίου Πνεύματος, το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Ιερεμίας Φούντας, Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Ερώτηση. Με ποια έννοια το Άγιο Πνεύμα καλείται Κύριος? Απάντηση. Υπό την ίδια έννοια που και ο Υιός του Θεού καλείται Κύριος ως πραγματικός Θεός. Ερώτηση. Μαρτυρείται αυτό από την Αγία Γραφή? Απάντηση. Φαίνεται καθαρά από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε για να ελέγξει τον Ανανία. Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου ο Σατανάς ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος? Δεν διαψεύστηκε σε ανθρώπους αλλά στον Θεό. Ερώτηση. Τι πρέπει να εννοήσουμε από την έκφραση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωοποιών? Απάντηση. Πρέπει να νοήσουμε ότι το Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό έδωσε ζωή σε όλα τα κτίσματα και ιδιαίτερα έδωσε πνευματική ζωή στους ανθρώπους. Αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ερώτηση. Από πού γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, όπως το ομολογούμε στο πιστεύω? Απάντηση. Το γνωρίζουμε από τα ίδια τα λόγια του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει ο Παράκλητος, τον οποίο θα σας στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Σε αυτά τα λόγια του Χριστού στηρίχθηκε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και θέσπισε το δόγμα του Αγίου Πνεύματος περί της εκπορεύσεώς του από τον Πατέρα. Και όλη η Εκκλησία δέχτηκε τόσο αποφασιστικά το δόγμα αυτό, ώστε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, στον 7ο κανόνα της, απαγόρευσε τη σύνθεση κάποιας νέας πίστης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει για το Άγιο Πνεύμα. «Για το Άγιο Πνεύμα λέμε ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και Πνεύμα του Πατέρα το ονομάζουμε. Δεν λέμε όμως από τον Υιό το Πνεύμα, αλλά το ονομάζουμε Πνεύμα Υιού». Ή της γαρ Πνεύμα Χριστού ουκ έχει. Και ομολογούμε ότι διαμέσου του Υιού έχει φανερωθεί και μεταδοθεί σε μας, γιατί ενεφύσισε και είπε στους μαθητές του «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», όπως ακριβώς από τον ήλιο προέρχονται και η αχτίδα και η λάμψη, γιατί αυτός είναι η πηγή της αχτίδας και της λάμψης. Ενώ διαμέσου της αχτίδας μεταδίδεται σε μας η λάμψη και αυτή είναι που μας φωτίζει και μετέχεται από μας. Κατά το παραπάνω παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο ήλιος, πηγή θεότητας, παρομοιάζεται ο Πατέρας, από τον οποίο ήλιο προέρχεται η αχτίδα, ο Υιός, και η λάμψη, το Πνεύμα. Διαμέσου της αχτίδας όμως μεταδίδεται η λάμψη. Διαμέσου του Υιού, δηλαδή, μεταδίδεται σε μας το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Οι καθολικοί λένε στο πιστεύω τους ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Φιλιόκβε. Είναι σωστό αυτό? Απάντηση. Η προσθήκη αυτή των καθολικών στο πιστεύω είναι πλάνη στην ουσία της και αντικανονική τυπικά, γιατί δεν διδάσκεται από την Αγία Γραφή. Ο Κυριός μας είπε καθαρά ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Έπειτα το φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, δεν διδάσκεται από την αρχαία γνήσια δογματική παράδοση και μάλιστα ούτε από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που διατύπωσε το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστης μας περί του Αγίου Πνεύματος, ούτε από τις άλλες Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Ακόμη το Φιλιόκβε είναι εσφαλμένο θεολογικά και φιλοσοφικά, γιατί εισάγει διαρχία στη μοναρχική τριάδα. Ενώ δηλαδή ο Πατέρας είναι η μόνη πηγή θεότητας, από τον οποίο γεννάται ο Υιός και από τον οποίο Πατέρα πάλι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, με την πλάνη των καθολικών ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, έχουμε δύο αρχές θεότητας. Τέλος, το Φιλιόκβε είναι αντικανονικό και εκκλησιαστικός, γιατί αποτολμήθηκε από μία τοπική εκκλησία, τη Δυτική, σε οικουμενικό σύμβολο, που φέρει τη σφραγίδα του αλάθη του και αναλύω του και επεκύρωσαν οι επόμενες 5 οικουμενικές σύνοδοι, απαγορεύοντας μάλιστα απόλυτα κάθε προσθήκη ή αφαίρεση σε αυτό. Ερώτηση. Πώς τότε λέει ο Χριστός στους μαθητές του ότι θα στείλει αυτός το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση. Αυτό ακριβώς δεν ερμήνευσαν καλά οι καθολικοί. Άλλο η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από μόνο τον Πατέρα, που έγινε προπάντων των αιώνων, όπως και η γέννηση του Υιού, και άλλο η σε ορισμένο χρόνο φανέρωση και έκπεμψη αυτού στον κόσμο δια του Υιού. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του Χριστού στο Ιωάννη 15:26, που για μέν την αίδιο ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα χρησιμοποιεί ρήμα σε χρόνο ενεστώτα, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, για δε την εν χρόνο αποστολή του στον κόσμο δι' αυτού, του Χριστού, χρησιμοποιεί ρήμα σε χρόνο μέλλοντα, ον εγώ πέμψω ημίν. Με αυτήν την έννοια της πέμψεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο βρίσκουμε το Διού στους Αγίους Πατέρες. Βλέπε την αναφερθήσα περικοπή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ερώτηση. Από πού φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό? Γιατί λέμε στο πιστεύω το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Απάντηση. Φαίνεται από το ότι ο Ιησούς Χριστός διέταξε να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση. Γιατί στο σύμβολο της πίστης μας λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα λάλησε δια των προφητών, το λαλήσαν δια των προφητών? Απάντηση. Αυτό λέγεται για μερικούς αιρετικούς, οι οποίοι δίδασκαν ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γράφτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μίλησε πραγματικά δια των προφητών? Απάντηση. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: «Δεν έγινε ποτέ προφητεία δια θελήματος ανθρώπου, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο κινούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Ερώτηση. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει επίσης δια των Αποστόλων? Απάντηση. Βεβαίως. Στους προφήτες, λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος, αποκαλύφθηκε ότι δεν υπηρετούσαν τον εαυτό τους αλλά εσάς, προλέγοντες όσα σας ανηγγέλθησαν τώρα από εκείνους που σας κήρυξαν το χαρμόσυνο άγγελμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στάλθηκε από τον ουρανό. Ερώτηση. Γιατί τότε δεν γίνεται μνήμα των Αποστόλων στο σύμβολο της πίστης? Απάντηση. Γιατί τότε που συνέθεταν το πιστεύω, δεν αμφισβητούσε κανείς τη θεοπνευστία των Αποστόλων. Ερώτηση. Φανερώθηκε το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους κατά κάποιον ειδικότερο τρόπο? Απάντηση. Μάλιστα. Κατέβηκε στους Αποστόλους με τη μορφή πυρήνων γλωσσών την Πεντηκοστή μέρα μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ερώτηση. Δίδεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους και σήμερα? Απάντηση. Και βέβαια. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται σε όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ερώτηση. Πώς μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Με τη θερμή προσευχή και τα μυστήρια. Αν λοιπόν, σεις που είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας πράγματα καλά, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει Πνεύμα Άγιο σε εκείνους που του ζητούν. Όταν εμφανίστηκε η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, μας έσωσε όχι από έργα δικαιοσύνης τα οποία κάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το δικό του έλεος, δια του λουτρού της αναγέννησης και της ανακαίνησης από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ξέχυσε σε μας πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Ερώτηση. Πόσα και ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Είναι 7, για τα οποία λέει η Αποκάλυψη. Μπροστά στον θρόνο έκαιγαν 7 πύρινες λαμπάδες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Όπως τα αναφέρει, τα χαρίσματα αυτά ο προφήτης Ισαΐας είναι Α, η σοφία, η άνωθεν σοφία, στην οποία εναντιούται η σαρκική σοφία, Β, η σύνεση, η κατανόηση των απορρίτων και του θείου θελήματος, στην οποία αντιστέκεται η ανοησία και απιστία, γ, η βουλή, στην οποία εναντιώνεται η βουλή των ασεβών, δ, η ισχύς, με την οποία αντιστεκόμαστε σε κάθε πειρασμό και στην οποία ισχύ αντίθετος είναι ο φόβος, για τον οποίο λέει ο ψαλμωδός. Εκεί φοβήθηκαν φόβο, όπου δεν ήταν φόβος. Έψιλον, η γνώση του νόμου και του θελήματος του Θεού, στην οποία εναντιώνεται η άγνοια του θείου νόμου, για την οποία ο ψαλμωδός λέει «Χύσε την οργή σου στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και στα βασίλεια που δεν επικαλούνται το όνομά σου». Σίγμα ταφ. Έκτο χάρισμα είναι η ευσέβεια, για την οποία λέει ο Απόστολος ότι είναι καθόλα ωφέλιμη, γιατί παρέχει υπόσχεση και για την τωρινή ζωή και για τη μέλουσα. Ζήτα. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ο φόβος του Θεού, σαν τον φόβο εκείνο τον γλυκό που έχουν τα παιδιά στους πατέρες τους και όχι σαν τον φόβο εκείνο τον τυραννικό που έχουν οι δούλοι στους αφέντες τους. Ερώτηση. Τι λένε οι χιλιαστές για το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση. Οι χιλιαστές δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα σαν προσωπικό Θεό, αλλά το παραδέχονται σαν δύναμη του Θεού. Ερώτηση. Πώς θα τους αντικρούσουμε? Απάντηση. Το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ως πρόσωπο, στο όνομα του οποίου πρέπει να βαπτιζόμαστε. Ως πρόσωπο που ξεχωρίζει και καλεί για το έργο της Ιεραποστολής, που ομιλεί και διατάσσει, που λέγεται «εκείνος» γιατί έχει προσωπικότητα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, είναι ο Κύριος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Τέχνη για να ζεις. Άνθιμος Ηλιόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Όλη η ζωή πλέκεται από δύο στοιχεία. Την ανθρώπινη αμαρτία και την παρέμβαση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ενώ σε στιγμές αυτογνωσίας του ο άνθρωπος αποδέχεται ότι το κύριο πρόβλημά του είναι η αμαρτία, φαίνεται εντελώς απρόθυμος να μελετήσει και να ασκηθεί στο πώς θα παλεύει τον αντίπαλό του διάβολο, έναν αντίπαλο που μπαίνει τόσο εύκολα στην ανθρώπινη ζωή και την καθορίζει. Ο τρόπος του είναι γνωστός. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν αναλώσει τη ζωή τους στην πάλη με το διάβολο και γι' αυτό είναι οι δάσκαλοί μας. Και μας διδάσκουν το πώς εισχωρεί το κακό μέσα στις σκέψεις μας και στα συναισθήματά μας, ελέγχοντας απόλυτα συμπεριφορές, κινήσεις, ομιλίες, πράξεις. Ο άνθρωπος πολλές φορές μετά την παρέμβαση του διαβόλου, που κοιμίζει τη συνείδηση και οδηγεί τα πράγματα εκεί που θέλει, φαίνεται να ξυπνά σαν από ύπνο και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στις πράξεις ή στα λόγια που προηγήθηκαν. Σαν να ήταν τότε ένας άλλος. Με όλη αυτή την ακαταστασία να βασιλεύει στο ανθρώπινο πρόσωπο, πώς να βρεις εκεί τη χαρά, την ισορροπία, την ενότητα? Αντίθετα, αυτό που συναντάς είναι η δυσθυμία, η ένταση, η μοναξιά, η λύπη. Όμως, ένας ολόκληρος παράδεισος κρύβεται μέσα στην Εκκλησία μας. Παράδεισος χαράς, κεφιού, ελευθερίας, ανιδιοτέλειας, σχέσεις με τα πάντα. Όταν συναντάς άνθρωπο που τον χαρακτηρίζουν τα πιο πάνω, ξέρεις ότι εργάζεται συνειδητά ή ανεπίγνωστα μια μυστική εσωτερική εργασία πάλης κατά των δαιμονικών δυνάμεων. Πού την έμαθε, ποιος τον δίδαξε, πώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να πλησιάσεις την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Θα δεις σε κάθε μία το πώς έμαθαν οι άνθρωποι αυτοί να παλεύουν το κακό στη ζωή τους. Ας δούμε και τα γεγονότα της καθημερινότητάς μας. Η κρίση που κυριαρχεί, η κενότητα που βασιλεύει σε πολλές ψυχές, η κατάθλιψη που γενικεύεται μέρα με τη μέρα, ο εγωκεντρισμός, τα ερείπια των διαλυμένων γάμων που πληθαίνουν, τα νέα παιδιά που παραδέρνουν μέσα στην κουφότητα και την επιπολαιότητα. Μπορεί κανείς να βλέπει όλα αυτά και να μην τα συσχετίζει με όσα είπαμε πιο πάνω? Δεν θα δει πίσω από όλα αυτά την άγνοια και την αδιαφορία στην παρουσία του κακού, δηλαδή των δαιμονικών δυνάμεων, και την απουσία κάθε μορφής πάλης εναντίον τους? Μεγαλώνει ένας νέος άνθρωπος και δεν του λέμε οι μεγαλύτεροι ποιος είναι ο αντίπαλος, πού βρίσκεται, πώς κινείται. Η τραγωδία είναι να βλέπεις να πέφτουν νέες τρυφερές ψυχές στα χέρια του διαβόλου και να γίνονται αθύρματα παίγνια του. Ναρκωτικά, αλκοολισμός, σεξισμός, μοναξιά, κατάθλιψη και τόσα άλλα δείχνουν το σύγχρονο δαιμονισμό μιας άρρωστης κοινωνίας. Και όλα αυτά γιατί αφήσαμε την πείρα των πατέρων μας, απομακρυνθήκαμε από τη ζωή τους και τώρα αυτοσχεδιάζουμε. Το να μεγαλώνεις παιδιά για πολλούς γονείς δεν είναι μία τέτοια.

0: τέχνη που υπακούει σε κανόνες αυστηρούς, κερδισμένους με αίμα στην πάλη με το κακό, αλλά είναι χονδροειδής επιπολαιότητα, γεμάτη έπαρση και αλαζονία, στοιχεία από τα οποία είναι γεμάτη η εποχή μας. Έλεγε κάποιος ότι η μάνα δεν γίνεσαι με το να κάνεις ένα παιδί, όπως δεν γίνεσαι πιανίστας με το να αγοράσεις ένα πιάνο. Όλα είναι θέμα τέχνης, της μεγαλύτερης από όλες τις τέχνες, την τέχνη της ζωής. Κυρίως ενάντια σε όλη την καταστροφική δύναμη των δαιμόνων που έρχονται να ακυρώσουν, να μηδενίσουν, να χλεβάσουν τη ζωή μας. Για αυτή τη ζωή που ο Κύριός μας μαρτύρησε για να την αναδείξει και να τη σώσει. Μακάριοι λοιπόν οι κάτοχοι αυτής της τέχνης της ζωής. Μακάριοι όσοι πήραν σοβαρά τη ζωή τους. Μακάριοι όσοι σεβάστηκαν το δώρο που μας δόθηκε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένα διαδεδομένο πάθος. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εισίδε τρεις διαφορέ ψεύδους. Έστιν ο ψευδόμενος κατά διάνοιαν, και έστιν ο εν λόγω ψευδόμενος, και έστιν ο είσαι αυτών των βίων αυτού ψευδόμενος. Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι για να λέμε ψέματα και να είμαστε ψευδόμενοι, γράφει ο Αβάς Δωρόθεος. Α. Ο πρώτος τρόπος είναι να ψεύδεται κάποιος κατά διάνοια. Χαρακτηριστικό αυτής της καταστάσεως είναι η υπόνοια και η καχυποψία. Αυτός που έχει καχυποψίες, εάν είδε κάποιον ομιλεί με άλλον, υποπτεύεται πως μιλούν για αυτόν. Εάν διακόψουν την ομιλία, υποψιάζεται πως διέκοψαν για αυτόν. Η καχυποψία, που είναι μια μορφή ψεύδους, τον κάνει να μην λέγει τίποτε το αληθινό, αλλά να κατασκευάζει όλο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα της περιπτώσεως αυτής είναι περιέργειες, κρυφακούσματα, καταλαλιές, κατακρίσεις και μαλώματα. Β. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ψευδόμαστε με τον λόγο. Ένας που είναι ψεύτης στα λόγια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, τα πάθη του ή προσπαθεί να επιτύχει του σκοπού του με ψέματα. Τροποποιεί τις κατηγορίες εις βάρος του με ψέματα. Λέγει ψέματα για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Ψεύδεται για να εντυπωσιάσει, να αποφύγει πολλές καταστάσεις ή για να κερδίσει χρήματα και αγαθά. Αυτός που λέγει ψέματα στα λόγια του φτάνει στο σημείο να μην τον πιστεύουν οι άλλοι, έστω και αν λέγει αλήθεια. Γ. Ο τρίτος τρόπος είναι όταν ψεύδεται κάποιος με τον βίο του. Άλλη είναι η πραγματική ζωή που κάνει και άλλη δείχνει να κάνει. Είναι άσωτος, αλλά εμφανίζεται εγκρατής. Είναι πλεονέκτης και εμφανίζεται ελεήμονας και μιλάμε θέρμη για την ελεημοσύνη. Είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει την αρετή ή για να σκεπάσει τον εαυτό του ή για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Ούτως ουκέστην απλούς άνθρωπος, αλλά διπλούς. Είναι διπλοπρόσωπος. Η κατάσταση της υποκρισίας συνδέεται στενά με το ψεύδος και μάλιστα μερικές φορές η υποκρισία και το ψεύδος ταυτίζονται. Το πάθος του ψεύδους όλους μας έχει ακουμπήσει. Άλλος ψεύδεται επειδή αποσκοπεί στο συμφέρον του, άλλος για την καλοπέρασή του, άλλος για την ικανοποίηση της φιλιδονίας του, άλλος για να προξενήσει γέλιο και ευτραπελία, άλλος για να επιβουλευτεί τον αδερφό του και να τον κακοποιήσει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πει κάποιος ψέματα. Το ψέμα όμως, όπως με ευκολία θριαμβεύει, έτσι και με ευκολία καταραίει. Μπορεί κάποιος να λέγει ένα σωρό λόγια που μέσα σε αυτά κρύβεται με επιμέλεια το ψέμα. Στο τέλος όμως δεν επιτυγχάνει τίποτε. Πολλές φορές λέμε ψέματα για να επικρατήσουμε, αλλά τελικά τα ίδια μας τα ψέματα μας εκθέτουν και μας ρεζιλεύουν. Κατά κανόνα όσοι λέμε ψέματα αποδίδουμε στους άλλους τα ελαττώματα τα δικά μας, όπως ακριβώς κάνουν και οι ανήθικες γυναίκες, που κατηγορούν τις τίμιες από φόβο μη τυχόν μιλήσουν. Επίσης γινόμαστε ιδιαίτερα φορτικοί στους άλλους ή ακόμη και βίαιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της καχυποψίας. Όποιος δηλαδή έχει υπόνοιες και καχυποψία βασανίζει τους άλλους. Ένα σύζυγος που υποψιάζεται τη σύντροφό του την βασανίζει, τη βρίζει, την εξουθενώνει και την κακοποιεί. Συμβαίνουν όλα αυτά επειδή στο μυαλό του έχει πλάσει ψευδείς εικόνες ή έχει καταλήξει σε ψευδείς συμπεράσματα. Ακόμη υπάρχει και ο μυθομανής. Λέγει ψέματα χωρίς να εξυπηρετούν σε τίποτε. Νομίζει ότι τον καταδιώκουν. Προφυλάσσεται από άλλους χωρίς λόγο κλπ. Ο μυθομανής μπορεί να προκαλέσει στους άλλους άσχημες καταστάσεις και ενδέχεται εξαιτίας του να αποδίδονται σε ανθρώπους αθώους κατηγορίες εντελώς ανυπόστατες και μη πραγματικές. Η μυθομανία είναι ένα είδος διαστροφής. Αυτό το φοβερότατο πάθος, το οποίο δεν θεωρούμε σπουδαίο, αφού μάλιστα βρίσκουμε και δικαιολογίες πως τάχα λέμε ψέματα για καλό, για να προστατεύσουμε τους άλλους, για να σώσουμε μια οικογένεια, για να προλάβουμε τυχόν μεγαλύτερες καταστροφές, οφείλουμε να το πολεμήσουμε. Όσοι συνηθίσαμε να λέμε ψέματα, δεν σεβόμαστε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Και πολλές φορές το πάθος αυτό μας εκθέτει στα μάτια των άλλων, αλλά προπαντός μας στερεί την ευλογία του Θεού. Πεμπτουσία TV.
1: Συντονιστείτε.